0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ιόνιον FM με τον Δημήτρη Στουρμπάκο.

Η Onion FM, ραδιοργίες εκπρομελέτες από το στούντιο στο Μαρούσι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος, για άλλη μια Παρασκευή, 4 και σήμερα η ώρα, ξεκινάμε με τρεις καλεσμένους. Πρώτη η Όλια Νικολοπούλου, η καλή δικηγόρος, να μας μιλήσει για θέματα ασφαλιστικά αλλά και όχι μόνο, και μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, ο Σπύρος Ολαχανάς και ο προπονητής του ο Γεράσιμος Αλευράς από την κατοχή Μεσολογγίου. Σπύρος Ολαχανάς, ο οποίος έχει κερδίσει 2 χρυσά μετάλλια στα Γιάννενα πριν από λίγες ημέρες σε αγώνες αμέαμ και βάρη. Μας έκανε περήφανος για άλλη μια φορά ο Σπύρος Ολαχανάς. Θα μας μιλήσει σε λίγη ώρα για το μεγάλο κατόρθωμα αυτό, τα 2 χρυσά που πήρε στους Πανελλήνιους Αγώνες στα Γιάννενα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σε λίγο με την Όλια Νικολοπούλου.

0: Η Όνιον FM ραδιουργίας εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Η εξαιρετική, η έγκριτη δικηγόρος, η Όλια Νικολοπούλου μαζί μας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλια, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου. Ίσα εγώ.
0: Και ξέχασα να πω και το μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, έτσι να μην το ξεχνάμε, γι' αυτό το λέμε.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Γιατί και εκεί γίνεται σοβαρή δουλειά και στις επάρξεις και εκεί είσαι.
1: Νομίζω ότι φαίνεται.
0: Και φαίνεται, ναι. Πάει καλά, πάει καλά.
1: Έτσι, πάει καλά. Μια χαρά. Είμαστε μια πολύ ωραία.
0: Πώς είμαστε, πώς πάμε?
1: Έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα εκεί στην ΕΡΤ και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό. Και έχουμε και το Μοντιάλ τώρα και χαιρόμαστε πολύ που
0: και πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το συζητάμε καν.
1: Πολύ καλά. Έτσι ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, σε όλες τις ώρες πάει καλά το Μοντιάλ. Ό,τι ώρα και να παίξει αγώνα, είναι ψηλά τα νούμερα.
1: Και ένα περίεργο πράγμα. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και outsider ομάδες, παίζουν πάρα πολύ καλά φέτος.
0: Και παίζουν.
1: Αν και δεν είμαι τίποτα.
0: Συνεννοημένες για την ΕΡΤ είναι.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί.
0: Για κοίτα που βλέπουν και οι γυναίκες Μουντιάλ ποδόσφαιρο. Αυτό τώρα, αν το κάνουμε μια κουβέντα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχεις δει αρκετά, νομίζω, κόμικ ή οτιδήποτε. Ή σκίτσα που φτιάχνουν τις γυναίκες να παρακαλάνε τους άντρες να σκοτώνουν από τον καναπέ, να μην βλέπουν αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν προσεγγίσει τόσο πολύ σε όλα πια τους άντρες, που ακόμα και σε αυτό, στον αθλητισμό συνολικά, αλλά και στο ποδόσφαιρο, είμαστε εξαιρετικά ενεργές.
0: Πες μου τώρα, τι βλέπεις εσύ ποδόσφαιρο?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βλέπω.
0: Εσύ δεν μπορείς να δει, δεν προλαβαίνεις από το χρόνο, δεν έχεις χρόνο και ως δικηγόρος.
1: Πρώτον, δεν έχω χρόνο. Δεύτερον, δεν είμαι σίγουρος καθόλου φάνη με το ποδόσφαιρο, αλλά κάνει. Μέσω ΕΡΤ, με την ΕΡΤ όμως έμαθα.
0: Με την ΕΡΤ έμαθα και το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε στα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο τα θέματα που αφορούν τον Έλληνα πολίτη και είναι πολλά. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με τις συντάξεις χειρίας.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε, κοίταξε, με τις συντάξεις χειρίας, διότι εδώ που τα λέμε όλα σε σένα, πράγματι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα με τις συντάξεις χειρίας, το οποίο προκλήθηκε από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, να θυμίσω την 699 του 26. Λοιπόν, το ΣΤΕ έκρινε ότι ο νόμος προβλέπει ρητά, και πράγματι αυτό προβλέπει ο νόμος κατ' ουδέλου, να θυμίσω, την καταβολή μίας μόνο εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις όρεξης. Στις περιπτώσεις χειρίας, λοιπόν, όταν κάποιος χείρος ή χείρα λαμβάνει τη δική του σύνταξη, αλλά λαμβάνει και τη σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να καταβάλλεται, είπε το ΣΤΕ, μόνο μία εθνική σύνταξη. Αυτό βεβαίως δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην περίπτωση που εν τέλει αποφασίσει η κυβέρνηση, υπάρχει μια πολιτική απόφαση κατόπιν της δικαστικής αποφάσεως, να περικοπεί η δεύτερη εθνική. Καταλαβαίνεις τι θα πρέπει να επιτρέψουν οι χείρες και οι χείροι στην περίπτωση της περικοπής της δεύτερης εθνικής. Όσα χρεωστεί, τόσο καταβληθεί τα ποσά. Δεν θα γίνει όμως, προλαβαίνω για να ξέρει ο κόσμος, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, διότι δήλωσε ευθέως η αρμόδια υπουργός ότι θα ληφθεί μια πολιτική απόφαση που θα δώσει μια νομοθετική λύση χωρίς να αγγιχτούν συντάξεις που έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα. Αλλά και οι αποδότες του εξής, γιατί πρέπει να σου πω ότι όπως ξέρει η σύνταξη, επειδή αποτελείται από την εθνική και από το ανταποδοτικό μέρος, η εθνική συντάξη είναι ένα μεγάλο κομμάτι της σύνταξης πια, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα γινόταν στην περίπτωση που περικοπεί η μία εθνική. Να σου θυμίσω ότι η συντάξη Συρίας ήταν από την αρχή στο στόχαστρο, διότι ο νόμος Κατρούγκαλου, θυμάστε τι προέβλεπε, ο δικαιούχος να λαμβάνει το 70% της σύνταξης. Αλλά μετά την τριετία θα έπρεπε ο δικαιούχος να χάσει το μεγάλο κομμάτι, αν και η δική του σύνταξη, ή να επιλέξει μεταξύ των δύο συντάξεων και να λαμβάνει μόνο το 35% από τη συντάξη κυρίας. Πράγμα το οποίο βεβαίως και αυτό άλλαξε. Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο κρατάμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πράγματι η συντάξη κυρίας βρέθηκε στο στόχαστρο, πράγματι υπήρξε μία απόφαση η οποία.
0: Ήταν και άδικο τώρα, όλοι με συγχωρείς.
1: Και ήταν και άδικο, δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι γενικά να σου θυμίσω ότι οι συντάξεις χειρίας μας απασχολούν ήδη από τότε, έτσι, από τον νόμο Κατρούγκαλη. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συνέχεια γιατί προέβλεπε πολύ μεγάλες μειώσεις. Και καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος που χάνει τον σύντροφό του και βρίσκεται και μόνος ξαφνικά και μπορεί, μειώνεται το εισόδημά του και σχεδόν στο 50%, αν χάνει και τη σύνταξη χειρίας, ένα μεγάλο ποσοστό σύνταξη χειρίας, δυσκολεύεται και πλάσια. για να μην σου πω, λόγω της ακρίβειας δεκαπλάσια.
0: Εγώ εδώ στην εκπομπή είχα βγάλει τότε την πρόεδρο και το σωματείο. Τον είχαν φτιάξει οι γυναίκες ένα έτσι, άδεραν αγώνες, παλιά επί ΣΥΡΙΖΑ. Και είχα αρκετές φορές, είχα βγάλει την πρόεδρο, την γραμματέα. Από το θέμα αυτό είναι σοβαρό. Ήταν σοβαρό, είναι και παραμένει σοβαρό.
1: Βεβαίως και παραμένει σοβαρό, αλλά αυτό το οποίο κρατάμε είναι να σου πω ότι αυτά είχαν γίνει τότε. Υπήρξε μετά μια. Ήταν ο νόμος, υπήρξε μια εγκύκλιος μετά Τσακλόγλου που ερμήνευε τον νόμο. Παρόλα αυτά όμως, ό,τι ερμηνεία και να έχει δοθεί, ήρθε το ΣΕ. Και είπε ότι θα πρέπει να περικοπεί η δεύτερη εθνική. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η απόφαση αυτή. Η αρμόδια υπουργός έσπευσε, έδωσε πολλές συνεντεύξεις όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση και σε κάθε περίπτωση ήταν κάθετη ότι δεν πρόκειται να γίνει η παραμικρή μείωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στην τάξη κυρίας και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ζητηθεί η επιστροφή του ποσού που έχει δοθεί στους ανθρώπους που δημιουργούν.
0: Αυτό καλό είναι.
1: Ποσό.
0: Καλό, πολύ καλό είναι αυτό.
1: Πάρα πολύ καλό, είναι πολύ σημαντικό και το κρατάμε και ελπίζουμε για τα καλύτερα γιατί όπως είπαμε η συντάξη κυρίας ήταν στο στόχαστρο από την αρχή και οπωσδήποτε δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους συνταξιούχους που χάνουν τον άνθρωπό τους, χάνουν τον σύντροφό τους, έχουν την απώλεια και έχουν να διαχειριστούν βεβαίως και τη μείωση του εισοδήματος. Είναι πραγματικά τραγικό.
0: Τώρα τι άλλο θέμα έχουμε, το νόμο Κατσέλη για τα δάνεια.
1: Έχουμε, ναι ακριβώς, έχουμε μια πραγματικά εξαιρετική εξέλιξη σε σχέση με τους προφυλέτες του νόμου Κατσέλη και με τους ανθρώπους που είχαν προσφύγει τότε στο νόμο και είχαν ζητήσει την ρύθμιση των οφειλών και βεβαίως τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Εδώ λοιπόν έχουμε την απόφαση 6 του 2006 η οποία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου μετά από πολλές βεβαίως προσφυγές πολλών οφειλετών η οποία προβλέπει το εξής εξαιρετικό ότι πλέον το επιτόκιο θα υπολογίζεται στο επιτόκιο της μηνιαίας δόσης και όχι στο επιτόκιο της ετήσιας δόσης. Οπότε αυτομάτως το επιτόκιο μειώνεται εξαιρετικά. Πρέπει να σου πω, επειδή την κάνω αυτή τη δουλειά από το 2010 όπως θες και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο ότι τα επιτόκια του νόμου Κατσέλη για τους οφειλέτες που είχαν προσφύγει εκεί που είναι η πτωχή, η ευάλωτη φυλακή. Γιατί ο νόμος Κατσέλης αυτό ήταν. Ήταν η πτώχευση του φυσικού προσώπου, να σου θυμίσω, πριν από τον νόμο τον τελευταίο, τον πρόσφατο, τη δεύτερη ευκαιρία, τον πτωχευτικό. Εκεί λοιπόν είχαν φτάσει τα επιτόκια να είναι εξαιρετικά υψηλά, διότι τα υπολόγιζαν και οι τράπεζες αρχικά, αλλά και στην ουσία τα φαντ και όλες οι εταιρείες διαχείρισης, με το ετήσιο επιτόκιο με αποτέλεσμα να είναι διπλά τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουν. Έφτανε λοιπόν η δόση πολλές φορές, αν όχι στο διπλάσιο, το ίμιση του διπλάσιου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
0: Είχες περιπτώσεις εσύ, είχες περιπτώσεις.
1: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δημήτρη, και πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τις ρυθμίσεις τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Πάρα πολλοί κόσμοι έχασαν τις ρυθμίσεις τους. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν βεβαίως να χάσουν το σπίτι τους. Δηλαδή να έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, να έχει περάσει από τόσα δικαστήρια, να βρίσκεται μια δεκαετία ολόκληρη. Κάποιοι οι οποίοι έφταναν και στο τέλος των ρυθμιστών του. Γιατί αυτό είχε ξεκινήσει από το 10, οι περισσότερες περιπτώσεις ρυθμίσεων ήταν 15 χρόνια. Καταλαβαίνεις ότι κάποιοι είχαν φτάσει και στο τέλος. Και όμως έφτασαν να μην μπορούν να την καταβάλουν. Διότι το εισόδημα του ευάλωτου ανθρώπου που έχει φτάσει εκεί ακριβώς γιατί πρέπει να έχει μια ρύθμιση. Την οποία μπορεί να ανταπεξέλθει και ένα δικαστήριο έχει κάνει και τη σχετική περικοπή στο ποσό της οφειλής. Ανάλογα όπως θυμάστε, τότε είχε κάποιες προϋποθέσεις ο νόμος. Αλλά και τα επιτόκια πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και ορισμένα. Έφτασε να δίνει αντί των 300 ευρώ, τυχαίο το παράδειγμα, τελείως να δίνει 500 π.χ. 450. Για κάποιον που δεν έχει το ποσό των 150 ή 200 ευρώ το μήνα, είναι εξαιρετικά βαρύ. Τώρα λοιπόν η δόση πέφτει πραγματικά στο ελάχιστο. Αυτό που περιμένουμε βέβαια όπως καταλαβαίνει είναι την ανάγνωση, έχουμε ακούσει πολλές αναγνώσεις, ακούσαμε και αναγνώσεις από τραπεζίτες αυτή την περίοδο, δεν θα αναφερθούμε σε ονόματα.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Και αναμένουμε την ερμηνεία για να σου το πω έτσι πολύ απλά, ξέρεις τι εννοώ, αναμένουμε την ερμηνεία και βεβαίως αναμένουμε την πολιτική απόφαση. Την τελική πολιτική απόφαση, η οποία θα δώσει τέλος όλα αυτά, για να μπορέσουν πραγματικά οι οφειλέτες, οι οποίοι είναι και λίγοι πια όσοι απομένουν από το νόμο Κατσέρη και όσοι κατάφεραν και παρέμειναν μέσα στη ρύθμιση αυτή, να μπορέσουν πραγματικά να εξοφλήσουν το σπίτι τους και να παραμείνουν χωρίς προβλήματα στην κύρια κατοικία.
0: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
1: Δημιουργείται, απλώς κλείνω με αυτό, ότι επίσης δημιουργείται και ένα μεγάλο θέμα για κάποιους που θα ζητήσουν επιστροφές. Εδώ τώρα αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι θέλει μια ιδιαίτερη ερμηνεία και θέλει μια ιδιαίτερη πρόβλεψη. Είμαστε να αναμονή να δούμε πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Φυσικά επιτραπεί να ζητηθούν έτσι εκ των υστέρων και ποσά από τα φαντ, τα οποία έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια και ίσως δεν θα έπρεπε. Θα το δούμε όμως, μην βιαζόμαστε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Πάντως είναι μεγάλη πληγή.
1: Ναι, είναι. Είναι. Και φαντάσου ότι οι δόσεις αυτές εξελίχθηκαν έτσι μια περίοδο μετά τον COVID, που τα επιτόκια είχαν μια ιδιαίτερα ανωδική πορεία. Έτσι.
0: Είναι τώρα μεγάλη πληγή και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είσαι και γυναίκα δικηγόρος και με ευαισθησίες πολλές, τι τραβάτε και πολλές φορές εσείς οι δικηγόροι και οι γυναίκες ειδικά, γιατί πρέπει να, πώς να το πει κανείς, σας πιάνει η καρδιά σας να βλέπετε να χάνουν οι άλλοι τα σπίτια τους, έτσι για...
1: Κοίταξε, βρισκόμαστε δυστυχώς στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση εμείς οι δικηγόροι να το ανακοινώνουμε κιόλας πολλές φορές. Και το ανακοινώνουμε και πραγματικά έτσι μας πονάει πολύ.
0: Δηλαδή δεν είναι απλό, δεν γίνεται απλό. Πρέπει να είσαι πολύ ψυχρός, αλλά να παίρνεις τηλέφωνο και ειδικά για τις γυναίκες που είστε πιο ευαίσθητες. Κατάλαβες τι λέω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να σου πω κάτι, Δημήτρη, επειδή δυστυχώς το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια όλοι οι δικηγόροι και οι γυναίκες δικηγόροι πολύ έντονα, θα σου πω ότι στεναχωριόμαστε κι εμείς εξαιρετικά. Και είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να ανακοινώνεις ένα πελάτη σου, ο οποίος μάλιστα μπορεί να έχει προβλήματα αναπηρίας, μπορεί να έχει και ΚΕΠΑ 85-90% και παρόλα αυτά να φτάνει να χάνει το σπίτι του από ένα φαν.
0: Αυτό είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό και να μην έχει κερδίσει και τη σχετική αναστολή, παρά τις ανακοπές και τις αναστολές που έχουμε καταθέσει στα δικαστήρια, διότι το δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να αποδώσει τα χρήματα αυτά. Και βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν πολύ κακή η επιλογή του να μην είναι από τον νόμο, δεν ήταν οι ίδιοι. Αναφέρομαι σε κανένα δυο ή τέτοιε περιπτώσει που σου λέω με ΚΕΠΑ. Ίσως θεωρούσαν ότι η αναπηρία θα μπορέσει να του σώσει, όμως πια η αναπηρία δεν είναι αρκετό χαρτί για να μπορέσει να πάρει τον αναστολή. Και εκεί πρέπει να ανακοινώσει, γιατί πληστηριασμοί όπω και στην ηλεκτρονική, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι και μια ηλικία δεν μπαίνουν να δουν οι ίδιοι και πρέπει να του καλέσουμε εμεί και να του εξηγήσουμε ότι δυστυχώ το σπίτι κατακυρώθηκε.
0: Πιστεύεις θα έπρεπε να έχει αλλάξει ο νομοθέτης έτσι το νόμο σε θέματα αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια διαδικασία που εμείς που είμαστε δικηγόροι την ξέρουμε και πριν την κρίση. Έτσι, οι πληστηριασμοί πάντα υπήρχαν, εδώ ήταν. Απλά η κρίση έφερε στο χείλο του γκρεμού πολλούς ανθρώπους και πολλές ελληνικές οικογένειες που δεν ευθύνονταν, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση οι πληστηριασμοί είναι...
0: Υπήρχαν πάντα.
1: Και πολλές φορές δεν είναι και λύσεις. Να σου θυμίσω ότι εμείς έχουμε κάνει πληστηριασμούς σε ακίνητα που ήταν εταιρικά, ακίνητα που είναι διευθυντών και λοιπόν συμβούλων, ας πούμε, και κάποιων οι οποίοι δεν έδωσαν αντίστοιχα, δηλαδή γίνονται για λόγους που πρέπει να αμυφθούν μετά από εργατικά.
0: Εργατικά, ατυχήματα και χιλιαδιών, ναι.
1: Οικογενειακά.
0: Οικογενειακά, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν και πάρα πολλοί, υπάρχουν και πληστηριασμοί που πιάνουν τόπο διαφορετικά. Δεν κάνουν μόνο τα φαν πληστηριασμού. Παρόλα αυτά, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που μετά το 10 καταστράφηκαν, έχασαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους και αυτές οι περιπτώσεις βέβαια που δεν επέλεξαν τότε να προσφύγουν στον νόμο ή σε άλλους νόμους εξελισσόμενος ο νόμος Κατσέλη που υπήρξαν και κάποιες τέλος πάντων διατάξεις που θα τους βόλευαν τότε, δεν τις ήξεραν, δεν τις γνώριζαν, δεν πίστευαν ίσως ότι μπορούν να φτάσουν τα πράγματα εκεί, με αποτέλεσμα βέβαια να χάνουν το ακίνητο, το σπίτι του.
0: Το σπίτι.
1: Συνολικά δεν λέει τίποτα αν έχεις και δύο και τρία. Οκ, θα τα χάσεις.
0: Άμα έχεις ένα και εκεί μένει όχι μόνο εσύ με τη γυναίκα σου, τα οικογένειά σου.
1: Ναι, ναι, και η κύρια κατοικία είναι δύσκολο, είναι βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Είναι αλήθεια.
0: Έχουμε κάποιο άλλο θέμα να πούμε, Όλια?
1: Νομίζω ότι όχι, άλλα όχι. Θέματα δεν έχουμε. Αυτό που ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε απλά για να το μάθει ο κόσμος το τελευταίο, έχει να κάνει λίγο με την ακρίβεια και με τα μέτρα τώρα, με τη, που αποκτά ένα όπλο ακόμα ο καταναλωτής.
0: Είναι πρώτο θέμα η ακρίβεια, έτσι, στον Έλληνα
1: καταναλωτή. Είναι πρώτο θέμα, ναι, δυστυχώς είναι πρώτο θέμα, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής, έτσι, αυτό να το πούμε απλά για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί ίσως να μην το ξέρει, να μην το έχει αντιληφθεί. Υπάρχει μια σημαντική πρωτοβουλία τώρα, η οποία ενισχύει λίγο τον ανταγωνισμό μέσω μια κρατική πλατφόρμα, η οποία θα βοηθάει στη σύγκριση πολλών προϊόντων για ανθρώπους που χειρίζονται τις πλατφόρμες, νεότερους, σαν και εμάς, που θέλουμε να μπούμε, να δούμε, να διαβάσουμε και να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Οπότε, ξέρεις, και οι εταιρείες πλέον θα έχουν μια δυνατότητα διαφορετική να μπορούν έτσι στον ανταγωνισμό να τον παρακολουθούν και να γίνονται, αν θέλεις, ανταγωνιστικότερες οι τιμές και τα προϊόντα τους και αντιστοίχως βεβαίως και ο καταναλωτής, ο οποίος αποκτά μια διαφορετικού τύπου καταναλωτική συνείδηση και θα μπορεί να το ψάχνει λίγο περισσότερο και να πηγαίνει εκεί που μπορεί. Αυτό.
0: Όλια Νικολοπούλου, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, γλαφυρή όπως πάντα. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και στην εκπομπή, αλλά και τα φώτα σου στους ακροατές και σε εμάς τους δημοσιογράφους επίσης, Όλια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να δεσμευτείς να έρθεις από εδώ κάποια στιγμή ή το Σεπτέμβριο όταν αρχίσουμε τις εκπομπές να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Να πούμε πώς πήγε το Μουντιάλ.
0: Πώς πήγε το Μουντιάλ. Εντάξει, δεσμεύεσαι.
1: Δεσμεύομαι, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Κυριακό, καλή δύναμη σε όλους.

0: Η Όνειρο FM ραδιοργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Τώρα έχω τη μεγάλη χαρά και είμαι περήφανος για έναν καλό φίλο από την κατοχή Μεσολογίου να φιλοξενώ στην εκπομπή μας τον Σπύρο Λαχανά, έναν άνθρωπο που είναι πρωτοσημείο αναφοράς για μας, τους Μεσολογίτες, τους κατοχιανούς. Υπόδειγμα υπομονής, θάρρους και δουλειάς και δύναμης. Ο Σπύρος Λαχανάς είναι χρυσός πρωταθλητής της Άρσης Βαρών σε Πάγκο Αμαία για το 2026. Έχει πάρει 2 χρυσά, αν δεν κάνω λάθος, στα Γιάννη. Τον ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια. Τι είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε συγχαρητήρια, έτσι?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μας κάνεις περήφανος, να ξέρεις. Μας δίνεις και εμάς δύναμη.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πότε έγιναν οι αγώνες και πόσα μετάλλια πήρες στα Γιάννενα?
1: 13 Ιουνίου, το Σάββατο, τώρα που μας πέρασε. Ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Ιωάννια, στη Λιμνοπούλα, στο Πεακή. 2 χρυσά μετάλλια, πρώτο στην κατηγορία μου, και άλλο ένα ως καλύτερη επίδοση. 3 είναι στην ουσία, αλλά 2 μου γίνανε απονομή. Το τρίτο δεν απονέμεται μάλλον, γράφεται στον πίνακα στα επίσημα αποτελέσματα. Λέγεται ηλικιακό άνω από 40. Αλλά γυρίσαμε με 2, εντάξει. Και εμένα να γυρίζαμε.
0: Είσαι πρωταθλητής, χρυσός πρωταθλητής, όταν το συζητάμε. Και τώρα αυτό το περίμενες είναι θέμα και δουλειάς? Τι είναι, γιατί είσαι υπόδειγμα δύναμης, υπομονής, το είπαμε και στην αρχή. Και αξιοπρέπειας επίσης και επιμονής. Είναι η δουλειά που κάνεις τόσο καιρό?
1: Είναι μια προσπάθεια πολλών ετών. Έχω στην κατοχή μου και αστυνομία μετάλλια και δεύτερη θέση, δηλαδή και τρίτη θέση και χάλκινα. Πέρυσι, παράδειγμα, το έχασα για 1 κιλό, αλλά ήταν μεγάλο το φορτίο, το συναισθηματικό. Σκέψου, όταν ξεκίνησα την προετοιμασία, μάλλον στα μέσα της προετοιμασίας, έφυγε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Χρήστος Βελόπουλος, νέο παιδί. Και μέχρι να φτάσω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, παραμονές το βράδυ, πέταμε στο Παλέντε Σπορ, το Άρη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα το βράδυ μπήκα λίγο στο ίντερνετ και βλέπω ότι είχαν φτάσει τα παιδιά, νέα παιδιά, με αρχή τον Χρήστο, τον Χάρη, που σκοτώθηκε σε υπερχαίο, τον Ηλία, τον Λουκά, που είχε το
0: παιδί. Συμμαθητής μου.
1: Ναι. Λοιπόν, και τον Δημήτρη τον Τζανάκη, τον αδερφό τον Χρήστο. Και το πρωί, πώς να παίξω αγώνα. Τέλος πάντων, κατέβηκα στους αγώνες. Το έχω για 1 κιλό. Ήμουν και μόνος μου, δεν είχα προπονητή, να σου πω την αλήθεια.
0: Τώρα έχεις προπονητή.
1: Τώρα βέβαια, ναι.
0: Και είναι ποιος, ο Γεράσιμος?
1: Ο Γεράσιμος ο Αλευράς.
0: Από την κατοχή Μεσολογίου κι αυτός. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Γεράσιμο, να μας πει και για τον μεγάλο αυτό άθλο που έκανες, γιατί έχει κάνει μεγάλη δουλειά και ο Γεράσιμος, έτσι?
1: Είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Αν ήταν ο Μάκης, με το Μάκη γίναμε ένα, δηλαδή.
0: Τον έχεις πόσο καιρό είναι το Μάκη η προπονητή?
1: Μαζί με το Μάκη τα κατέστησα.
0: Μαζί με το Μάκη.
1: Όταν σε παίρνει αγκαλιά να σε βάλει από μηχάνημα σε μηχάνημα. Και είχαμε και μέσα στην προετοιμασία, δηλαδή 6 μηνών, είχαμε και τραυματισμό. Σε αυτό και εγώ τραυματισμό. Και ο Μάκης είχε και χειρουργείο. Το οποίο μας πήγε και πίσω 1 μήνα σχεδόν.
0: Α, ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι, πήγαν όλα καλά. Και εδώ θα ήθελα, Δημήτρη, να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Βάνα Πατρινό, το διευθύντρια από το νοσοκομείο που χειρούργησε η ίδια το Μάκη. Και ήταν η αποκατάστασή του. Πήγε όπως είπε, δηλαδή, και πέσαμε στον χρόνο πάνω και καταφέραμε να φτάσουμε να πάρουμε συμμετοχή.
0: Πήγαν όλα καλά, Σπύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου θυμίσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί εδώ στο
1: ραδιόφωνο.
0: Πάρα πολλές. Και πριν από χρόνια και πολλά χρόνια.
1: 16 χρόνια τώρα.
0: 16 χρόνια τώρα. Κάποιες από τις τελευταίες μου είχες πει ότι θα προσπαθήσεις για το καλύτερο πριν ακόμα ασχοληθείς με τον αθλητισμό για να γίνεις πρωταθλητής.
1: Το είχα πει, ναι.
0: Κάνω λάθος?
1: Το είχα πει. Αλλά αυτό έγινε πάρα πολύ έντονο μετά το σοκ που έπαθα με τα παιδιά, που μιλάω ειλικρινά. Γιατί το είχα τάξει τον Χρήστο, τον είχα φτιάξει την μπλούζα και τον είχα από πάνω μου για να προπόνηση μόνος μου πριν, για πέρυσι μιλάμε τώρα. Και λέω, κοίτα να δεις, ξεκίνησα για έναν και στάθαμε στη σημείο να παίζω για 4 άτομα. Και το είχα τέτοιο βάρος μέσα μου, δεν κατάφερα. Και όταν γύρισα από τη Θεσσαλονίκη στο χωριό, ήταν η ναυτική εβδομάδα στο Μεσολόγγι, πρώτη φορά. Και μου λέει η εξαδέρφη μου, θα γίνει τρέξιμο 5 χιλιόμετρα, θα έρθει με το χειρίδωτο. Εγώ δεν είχα ξανατρέξει με το χειρίδωτο. 8 η ώρα ήταν ο αγώνας, 7.30 ώρα, δεν ξέρω, έφαγα ένα, δεν ξέρω τι κόσμο, το φόρτωσα μέσα στο αυτοκίνητο, πήγα το κούμπουσα και έτρεξα με αρτιμελής 5 χιλιόμετρα από το λιμάνι, συγγνώμη, μέχρι την Τουρλίδα στο μουσείο του Άλατος και βγήκα, τερμάτισα πρώτος με τα χέρια.
0: Το θυμάμαι, έχω δει φωτογραφίες, Σπύρο.
1: Το οποίο έγινε μετά αγώνα για τον Χρήστο, παραμονές της Αγίας Παρασκευής στο Νεοχώρι που γίνεται το πανηγύρι, ξέρεις, για τη μνήμη του Χρήστο και το παρέδωσα μαζί με την μπλούζα στην αδερφή του. Αλλά και πάλι το είχα τάξει από το Πανελλήνιο και είχα τάξει και ένα σημαντικό Δημήτρη, γιατί έχω πάει, σου έχω πει, έχω μιλήσει τώρα για την ιστορία μου, όπου πήγαινα να το ακολουθήσω Αγίος Φανούριος.
0: Από τον Άγιο Φανούρια.
1: Όπου και να πήγαινα στην νοσοκομεία, κέντρα υποκατάστασης, όπου και να τελειώσει. Εδώ το γυμναστήριο που πήγαινα, ένα μυστήριο πράγμα. Και είχα φτιάξει τον Άγιο Φανούριο και τον έχω στον Άγιο Δημήτρη εδώ στην εκκλησία.
0: Στην κατοχή, στον πολιούχο του χωριού μας. Στον Άγιο Φανούριο γιατί?
1: Στον Άγιο Φανούριο γιατί πριν με χτυπήσανε το γυμναστήριο είναι στην Αγίου Φανουρίου. Όταν πήγαν στο κάτω είχε Άγιο Φανούριο. Όταν πήγαν στην Παιανία είχε Άγιο Φανούριο. Με ακολουθούσε συνέχεια.
0: Τι λες?
1: Στην Παιανία άφησε το σταυρό μου, το βαπτιστικό. Και λέω, όταν γυρίσω, θα φτιάξω αυτό το χαθάκι το δυνατότητα. Την έφτιαξε ο Καραμπέκη ο Αλέπο.
0: Λοιπόν, ο αγιογράφο στην κατοχή.
1: Ο αγιογράφο του χωριού μα. Δεν έκανε δωρεά στην εκκλησία. Και έχω κρεμάσει ένα σημαίνι και ένα χάλκινο. Και λείπει ένα χρυσό. Είναι και ένα τάμα δηλαδή.
0: Και να και τα χρυσά.
1: Το τάμα είναι και ο λόγος μου. Όπως έδωσα το λόγο μου, είπα θα πάρω ένα χρυσό για τα παιδιά και να συγκλήρωσα ένα πάζλ. Πώς να το πω τώρα.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Έφυγε ένα βάρος από μέσα μου ότι πραγματοποιήθηκε ένα τάμα.
0: Θέλω να μου πεις τις στιγμές αυτές που κέρδισες το χρυσό. Πώς ήταν μέσα σου, η καρδιά σου, το μυαλό σου.
1: Να σου πω την αλήθεια, γιατί υπήρξα αθλητής στον Άκμον Ιωαννίων και από εκεί ο προπονητής, και θέλω να τον ευχαριστήσω, τον Χρήστο Τρεφίλη, που είναι ομοσπονδιακός προπονητής στην Εθνική Ελλάδα και τον Αρτή Μελών, που είναι το σύλλογο των Άκμων. Τα πρώτα βήματα ο Χρήστος μου, ο Τρεφίλης, με έβαλε στην Αρισβαρών και όπως τον είχα δηλώσει δηλαδή, μαζί με τον Μάκη, τώρα στο Πανελλήνιο επίσημο, ένιωσα ότι έπαιζα και μάλλον ήθελα να γίνει πάντα με στα Γιάννενα όταν ήμουν αθλητής εκεί. Γιατί έχουν ένα παρολυμπιονίκη και προς τιμή του έπρεπε να έχει πάρει ένα πανελλήνιο. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται άσχημα με στα Γιάννενα. Και τα φέρε τη ζωή. Εγώ είμαι στο Θερμαϊκό Σταυρούπολη, τώρα ανήκω. Και να παίξω με στα Γιάννενα και να πάρω και χρυσάκι μέσα.
0: Πού ανήκει τώρα, σε ποια ομάδα?
1: Θερμαϊκό Σταυρούπολη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και πώς κάνεις, πηγαίνεις πάνω?
1: Προπονίζεις, κάνουμε την άλλη βρά.
0: Στον κατοχή.
1: Στο Νεοχώρι που έχει γνωστεί.
0: Στο Νεοχώρι, ναι.
1: Δημάκη.
0: Αλλά η ομάδα σου είναι ο Θερμαϊκός.
1: Ο σύλλογός μου έχει έδρα στο Θερμαϊκό Σταυρούπολη.
0: Πες μου τώρα για την οικογένειά σου που τους έκανες περήφανος. Την αδερφή σου, τη μητέρα σου.
1: Είναι τα πρώτα μετάλλια που πάνε στο Θερμαϊκό που αρχιβαρών. Δεν είχε άλλο όρο.
0: Α, δεν έχουν πάει άλλα μετάλλια.
1: Είναι.
0: Άρα τους πας εσύ τα πρώτα.
1: Ναι, έκανε πουδαρικό καλό.
0: Και θα συνεχίσεις, Σπύρο.
1: Αν και δεν περπατάω, έκανε πουδαρικό καλό. Ναι.
0: Έκανε πουδαρικό. Πες μου τώρα αυτές τις στιγμές που σου είπαν η μητέρα σου, η αδερφή σου, η συγγενή σου, πες μου.
1: Εντάξει, αυτές τις στιγμές είναι περηφάνειες τώρα. Θέλουν να σε βλέπουν έτσι.
0: Ξεχωριστές στιγμές, ε.
1: Είναι μόνο και μόνο περιόδησης. Εντάξει. Είχα στο μυαλό μου ότι ο πατέρας μου, επειδή δεν είχε τον τρόπο, θέλει χωρίς του, δεν είχε πώς θα το πάρω εγώ τότε στις αρχές που ήμουν, σε αυτές τις φάσεις που ήμουν, γιατί ξέρεις τώρα δεν την πέρασα.
0: Βέβαια, πάρα πολλά.
1: Έτυχε να έχει παραολυμπιακούς και είδες την τηλεόραση και λέει στη μάνα μου, ωραία Μαρία, να ασχοληθεί ο Σκύρος με αυτό, αλλά δεν μπορώ να το πω, αντιδράσει. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Μετά από χρόνια που μου το έπρεπε, που κατέβηκα σαν αθλητής, τον είχα και αυτό από πάνω, κορώνα δηλαδή, όπως είχα και τα παιδιά.
0: Και αυτό το πείσμα που έχεις, αυτή η θέληση, αυτή η δύναμη, από πού προέρχεται, Σπύρο?
1: Δεν προέρχεται. Αυτή η δύναμη, Δημήτρη, προέρχεται ότι καταρχήν εγώ προσωπικά, όπως έχω καταφέρει και το έχω κάνει, έχω βγάλει δύο αθλητές, τους έχω βγάλει από τα σπίτια μου και τους έχω μοιράσει σε δύο συλλόγους που ήταν αρνητικοί να ασχοληθούν με αθλητισμό και ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Και προχθές μετέφερε κι άλλος, τον οποίο είχα 10 χρόνια τον Λιβάνι για να ασχοληθεί και πίστηκε με τα χρυσά, πίστηκε τώρα και με ένα άλλο σημαίνει που πήρε άλλο στα γρήμια και μου λέει θέλω να ασχοληθώ. Ωραία, λέω. Πήγαινε. Αυτό είναι το παράσημο για μένα. Αυτό είναι...
0: Μεγάλο κέρδος αυτό που λες τώρα.
1: Ο στόχος μου εμένα αυτός είναι να βγάλω άτομα έξω από τα σπίτια τους. Να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
0: Και γίνεται αυτό έτσι, σε πήραν τηλέφωνο μου λες.
1: Βέβαια, έχω βγάλει ήδη δύο άτομα και δε, ότι καταρχήν εγώ προσωπικά, όπως έχω καταφέρει και το έχω κάνει, έχω βγάλει δύο αθλητές, τους έχω βγάλει από τα σπίτια μου και τους έχω μοιράσει σε δύο συλλόγους που ήταν αρνητικοί να ασχοληθούν με αθλητισμό και ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Και προχθές μετέφερε κι άλλος, τον οποίο είχα 10 χρόνια τον Λιβάνι για να ασχοληθεί και πίστηκε με τα χρυσά, πίστηκε τώρα και με ένα άλλο σημαίνει που πήρε άλλο στα γρήμια και μου λέει θέλω να ασχοληθώ. Ωραία, λέω. Πήγαινε. Αυτό είναι το παράσημο για μένα. Αυτό είναι...
0: Μεγάλο κέρδος αυτό που λες τώρα.
1: Ο στόχος μου εμένα αυτός είναι να βγάλω άτομα έξω από τα σπίτια τους. Να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
0: Και γίνεται αυτό έτσι, σε πήραν τηλέφωνο μου λες.
1: Βέβαια, έχω βγάλει ήδη δύο άτομα σε διαφορετικούς συλλόγους

0: αυτό είναι το παράσημο για μένα. Αυτό είναι...
1: Μεγάλο κέρδος αυτό που λες τώρα.
0: Ο στόχος μου εμένα αυτός είναι, να βγάλω άτομα έξω από τα σπίτια τους. Να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
1: Και γίνεται αυτό, έτσι, σε πήραν τηλέφωνο μου λες.
0: Βέβαια, έχω βγάλει ήδη δύο άτομα σε διαφορετικούς λόγους και με πήρε και ο άλλος τώρα που είναι και σε ηλικία που, γιατί δεν έχει και ό,τι υπάρχουν αθλήματα στο παραολυμπιακά όπως είναι αμέα, ξέρω εγώ, ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δεν πάνε ένα άλλος και 50 χρονών. Υπάρχει, ξέρω, μπορεί να παίξει μπότσια. Ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ο καθένας.
1: Ναι, ναι.
0: Περνάνε classification. Και εγώ παράδειγμα τώρα στην κατηγορία μου, αν έχει δει βιντεάκια, ξέρω για αυτά, οι τρεις περπατάνε. Εγώ είμαι ο μόνος σε αμαξίδιο και δένομαι στο καρότσι με τα γόνατα λυγισμένα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι κάποιος που περπατάει, τα κιλά τα μοιράζεται στους γοτούς και στα πόδια και στα χέρια. Mm. Εγώ παίζω μόνο με στήθος.
1: Εσύ στήθος μόνο και χέρια.
0: Ναι.
1: Και είναι πιο, πολύ πολύ πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι. Αφού με πήρε τηλέφωνο που κουνηθεί στο ελληνικό σήμερα, ήθελε κάποιο να ρωτήσει, και μου λέει, πέρα, δεν ήξερα μου λέει, τον τραυματισμό σου. Και όταν του είπα τι και πώς, και μου λέει, ρε φίλε, και σηκώνεις κιλά. Δεν το ξέρω καν. Που είναι προπονητής της Αρσιβαρών τώρα.
1: Προπονητής. Πόσα κιλά σήκωσες, Σπύρο?
0: Δημήτρη, σημασία έχουν τα κιλά φύγανε στον αέρα μαζί με την μπάρα. Και ήρθε αυτό το χρυσό μπουκάλι. Τα κιλά δεν μετράνε.
1: Δεν μετράνε, ναι, σωστό.
0: Όχι.
1: Τώρα ο επόμενος στόχος.
0: Όποιος ρωτάει και για τα κιλά και προσπερνάει την προσπάθεια, το θεωρώ λίγο έτσι. Πιο πολλοί αθλητές δεν το λένε, ξέρεις, μην ακούσουν μια λίγο. Δεν έχω το πρόβλημα. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Είναι όλη η προσπάθεια για να ακούσουν οι άλλοι να βγουν έξω.
1: Το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είπαμε, το ξαναλέμε πάλι.
0: Βέβαια, ναι. Όταν παίζεις με στρίφες και τρικέφαλα και όμως μόνο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα εμείς το βλέπουμε, αλλά εσύ το βιώνεις, το ζεις, το νιώθεις. Ο επόμενος στόχος, Σπύρο, ποιος είναι?
0: Ο επόμενος στόχος το περιμένουμε, γιατί το χάσαμε ένα παγκόσμιο Open. Που έγινε ένα παγκόσμιο Open. Να πάμε.
1: Πότε είναι το επόμενο?
0: Δεν λέμε για Παραολυμπιάδα, φτάνουμε σε μακριά.
1: Γιατί, δεν το σκέφτεσαι όμως την Παραολυμπιάδα?
0: Εντάξει, τώρα να το αφήσω να πάμε βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα.
0: Ναι, γιατί όμως σκέφτεσαι παραπέρα.
1: Να έρθουν όλα δηλαδή στην ώρα τους, έτσι αυτό δεν λες?
0: Ναι.
1: Να έρθουν στην ώρα τους και όταν πρέπει.
0: Και αυτό τώρα ήρθε, έπρεπε να έρθει και ήρθε τώρα.
1: Έτσι. Εγώ όμως, γιατί μου έχω μια διέστηση ότι θα μιλήσουμε πάλι μετά τους Παραολυμπιακούς?
0: Αν έχεις το ένστικτο που έχω εγώ.
1: Κοιτάξτε, το δικό σου ένστικτο είναι τρομερό, το θυμάμαι παλιά.
0: Το Μάριο τον Πλακίδα, τον έχω βγάλει με χρυσό παπούτσι, πάντω κόρε.
1: Τα θυμάμαι.
0: Έχω βγάλει δήμαρχο.
1: Έχει βγάλει πολλά και δεν λέω κι άλλα που μου έχει πει στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και είναι πολλά αυτά.
0: Μόνο εγώ δεν βλέπω κανένα ρυθμό στο Νίπρο, μου ξέρει κανένα.
1: Για να παίξει τζόκερ.
0: Ναι, παίζω. Ναι.
1: Σπύρο, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ. Να το ξέρεις ότι είμαι περήφανος κι εγώ ως Δημήτρης Τρουμπάκος και το ξέρεις ότι συγκινούμαι όταν σε έχω στην εκπομπή και όχι μόνο να σε βλέπω να δίνεις τους αγώνες αυτούς και να είσαι κίνητρο και πρότυπο για πολλούς άλλους ανθρώπους. Και να σου πω και κάτι, σου έχω ξαναπεί. Είσαι πρότυπο και δύναμης και υπομονής για ανθρώπους όχι μόνο αμαία και με διαρτημελείς. Να το ξέρεις αυτό.
0: Το ξέρω και το βλέπω και στο γυμναστήριο, Δημήτρη.
1: Το κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή, εμείς, θα σου το πω τώρα, το έχω ξαναπεί πάλι μαζί σου παλιότερα. Βογκάμε με μια παρανυχίδα. Yeah. Εσύ έχεις τραβήξει τόσα στη ζωή σου.
0: Έχω ζήσει και εγώ την άλλη ζωή και ξέρω, ναι, και εγώ βόγκαμε με μια παρανυχίδα. Και τώρα με τους πόνους που έχω, χρόνιους πόνους.
1: Χρόνιους πόνους έχεις τώρα.
0: Βογκάω, ναι, μ' ακούνε εδώ στην Κετινιά, δεν κάνουμε, δεν μπορώ να πάρω.
1: Σ' ακούνε, αλλά εμείς λέω με το μικρό, με το ελάχιστο, γι' αυτό παίρνουμε θάρρος από όσα να καταλάβεις, σου λέω, γιατί έχεις υπομονή και επιμονή και δύναμη.
0: Αυτός είναι ο σκοπός, Δημήτρη. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος. Εγώ δεν πάω να κατακτήσω τον κόσμο.

0: εμένα η χαρά μου θα είναι να δω 4-5 παιδιά να βγουν από τα σπίτια τους, γιατί ξέρεις, στις κρυζές κοινωνίες υπήρχαν τα μπουμπαλιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ξαφνικά όταν βλέπουν και τώρα, και να μην το παραλείψω, το γνωρίζεις ότι έγινε πρώτη φορά στο Μεσολόγγι το Final Four με αμαξίδια του μπάσκετ.
1: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
0: Έγινε φέτος.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ήδη ο κόσμος, ήρθαν παιδάκια.
1: Μπράβο.
0: Ο κόσμος, η τοπική κοινωνία που δεν είχε δει ποτέ άδειμα. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Να γίνουν προσβάσεις.
1: Έχεις κάνει και άλλα πράγματα στις θάλασσες, στις παραλίες, να έχετε πρόσβαση.
0: Δεν υπήρχε ούτε ένα μηχάνημα στην Λογαριανία και μπήκαν έξι. Με αρχή, κύριος Τρενταφυλάκης, Πάουερ.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, ο δήμαρχος. Τον έχω στην εκπομπή, τον είχα πριν 2 εβδομάδες, 3.
0: Αδερφός.
1: Φοβερός, εξαιρετικό παιδί.
0: Βέβαια.
1: Και πολλή δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις κάνει πράγματα, αυτό λέω. Δηλαδή δεν σταματάς, δεν κάθεσαι. Έχεις πολλή δουλειά και κάνεις δουλειά ακόμα. Κατάλαβες, αυτό δεν θέλω να σου πω.
0: Δεν γίνεται να σταματήσεις, Δημήτρη. Πρέπει να πας κόντρα στο κύμα. Άμα σταματήσεις, έπνιξε το κύμα.
1: Σωστό. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον Γεράσιμο τον Αλευρά να μας πει δύο λόγια για τη μεγάλη επιτυχία του, τη δική σου, Σπύρο.
0: Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια.
1: Να τον ευχαριστήσεις, ναι, πες το.
0: Γιατί με το Μάκη, όπως είπα στην αρχή, γίναμε ένα. Δηλαδή ήμασταν δύο, αλλά στην ουσία γίναμε ένα και ο Μάκης πήρε το βάφτισμα του οποίου είδε πως γίνονται οι αγώνες και τις δυσκολίες. Και κάθε μέρα τηλέφωνα και τις δικές του και τις δικές μου και τις ανησυχίες και την πίεση όλα. Πάρα πολλά εμπόδια μπήκανε. Εντάξει, και τα ξεπεράσαμε, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας στήριξε καταρχήν για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
1: Σωστά.
0: Γιατί και χωρίς αυτό δεν πας κάπου. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Αν έχει ένας αρτιμελής, ένα αλφα ποσό, ένας ανάπηρος με κινητικά προβλήματα και κάνουμε στο διπλάσιο το τριπλάσιο.
1: Ποιοι σε βοήθησαν, Σπύρο, θες να πούμε, ονόματα?
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως να πούμε, πες μας.
0: Λοιπόν, από την αρχή που είμαστε, ζήσαμε, πρώτος ο ξαδερφός μου, ο Γιώργος Κοτσιπιάς, πρώην ποδοσφαιριστής στο Όφι, έχει παίξει στο Champions League. Εδώ θέλω να πω ότι μου έδωσε πάρα πολύ χαρά να βλέπω τον ανιψιό μου να παίζει τη Φροζινόνε Β' Ιταλίας και με γκολ του, με 8 γκολ και 8 τον αριθμό στην εμφάνιση έλα που μου την έστειλε και την έχω και βγήκα με τα μετάλλια. Ανέβηκε σε Ριά, θα παίζει Α' Ιταλίας δηλαδή. Μετά ο Θανάσης ο Γκαβός.
1: Α, ο Θανάσης ο συνάδελφος από τη Λονδίνο.
0: Δεν θα αποκριθήσω στο Σκάι, από το Λονδίνο που ήταν.
1: Κατοχιανός. Επαγγελματίας, δημοσιογράφος, χρόνια, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικό συνάδελφος ο Θανάσης.
0: Τον έχω παντρέψει τον κόσμο, το Θανάση.
1: Τον έχεις παντρέψει τον Θανάση, εσύ. Σε αγαπάει πολύ ο Θανάσης και εσύ τον αγαπάς τον Θανάση.
0: Όπως έχω τον Θανάση, έτσι έχω και τον Γιώργο. Και φέτος με βοήθησε και ο κύριος Γιάννης με τις καλλιέργειες. Ο Κουρκουμέλης.
1: Ο Κουρκουμέλης ο Γιάννης, ναι.
0: Και η κόρη του Κατερίνα.
1: Μπράβο.
0: Και άλλα. Εμένα η προσφορά του και μέχρι ένα καφέ, ένα γεια, ένα καλή επιτυχία, αυτό είναι βοήθεια για μένα, όλο το χωριό.
1: Το χωριό, η κατοχή μας.
0: Όλο το χωριό, αυτό θέλω να σου πω.
1: Μπράβο.
0: Και μια καλή επιτυχία να μου πούνε, και αυτό είναι χορηγία για μένα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο χρηματική δηλαδή.
1: Όχι, είναι στην καρδιά και στο μυαλό.
0: Έτσι.
1: Θέλω να κλείσω με τον Άγιο Δημήτριο που μου είπες πριν. Έτσι θέλω να κλείσω τη συνέντευξη αυτή. Για πες μου για λόγια για τον Άγιο, τον Πολύουχο μας. Τι δύναμη σου έδωσε ο Άγιος?
0: Δημήτρη, δυστυχώς στον Άγιο Δημήτριο δεν έχω πρόσβαση εγώ να πάω. Πρέπει να έχω άτομα γιατί είναι κατηφορικά, ξέρεις.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Ενώ θέλω να πάω, δεν μπορώ να πάω. Αλλά το μετάλλιο θα το πάω. Δεν τάμα εγώ θα το κρεμάσω, θα το κάνω. Θα το κλείσω το πάζλ. Θα το κρεμάσω στον Άγιο Φανόγιο. Θα μιλήσω με τον ιερέα μας.
1: Έτσι.
0: Αφού το πάω, το φέρω μια βόλτα να χαρούν και άλλα άτομα.
1: Μπράβο.
0: Και ο Αντώνης ο Ραβαντινός με έχει στηρίξει μέχρι τώρα, έτσι.
1: Και ο Αντώνης από παλιά.
0: Έτσι, από παλιά. Λοιπόν, μέχρι τώρα. Και ο τώρα αρχιφυλακός, ο κ. Λαμπρόπουλος. Λοιπόν, να το πάω και από εκεί, να χαρούν και αυτοί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και μετά, κρεμαστεί εκεί που είναι κρεμαστεί.
1: Σπύρος Λαχανάς, πρωταθλητής. Δύο χρυσά στα Γιάννενα. Και ένα τρίτο μου πες πήρες μετάλλιο.
0: Ναι, λέγεται το Λέντιν, το Ολυμπιακό άνω το 40.
1: Άνω το 40. Είμαστε περήφανοι για σένα, μας συγκινείς και σου είπα και πάλι μας δίνεις και σε εμάς δύναμη. Αντί να σου δίνουμε εμείς, μας δίνεις εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ.
1: Συγχαρητήρια και είμαστε περήφανοι που σε έχουμε και φίλο.
0: Κι εγώ φίλο.
1: Αλήθεια. Η κατοχή είναι περήφανη για σένα και όχι μόνο, όλο το Μεσολόγγι, όλη η Τολοκαρνανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε πάλι ούτως ή άλλως, να ξέρεις.
0: Για να ζητώ. Θα πέσεις στο ένστικτο το δικό μου.
1: Θα πέσω.
0: Το εύχομαι.
1: Θα πες. Θα έχουμε συνέντευξη μετά την Παραολυμπιάδα μαζί.
0: Άμα πέσεις θα έχουμε live μετά.
1: Θα έχουμε live ακριβώς. Φιλιά πολλά στην κατοχή και σε σένα, στην οικογένειά σου. Συγχαρητήρια, Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Ιόνιον FM, ραδιουργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Ο Γεράσιμος Αλευράς στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο καλός φίλος από την κατοχή Μεσολογγίου. Καθηγητής φυσικής αγωγής. Με ειδίκευση τι, Γεράσιμε, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Γιατί μην μου καλέσατε να μιλήσω.
1: Θα μιλήσουμε γιατί άλλο για το Σπύρο το Λαχανά και τα χρυσά μετάλλια. Είσαι προπονητής του, αλλά πριν από αυτό, τι ειδικότητα ακριβώς, το καράτε και στα βαρύ?
2: Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής. Έχω ειδικότητα το καράτε, είμαι α κατηγορία από τους λίγους στην Ελλάδα και έχω υποκατηγορία τα βαρύ.
1: Εδώ και χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, έχεις αυτή τη. Έτσι.
2: Ναι, ασχολούμαι πολλά χρόνια.
1: Εν μεταξύ, πρέπει να πω πριν ξεκινήσουμε για το Σπύρο ότι. Είσαι σεμνός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, δεν τσακωνόσουν ποτέ, δεν ήθελες ποτέ.
2: Έχει ποτέ.
1: Είσαι δηλαδή πρότυπο για συμπεριφορά, κατάλαβες δηλαδή.
2: Προσπαθούμε να κρατάμε ό,τι διδάσκουμε, πρέπει να το δείχνουμε κιόλα.
1: Μπράβο Γεράση, με το γυμναστήριο που είναι στο Νεοχώρι.
2: Είμαστε Νεοχώρι, ήμασταν πιο παλιά στην κατοχή, αλλά λόγω που αλλάζουν οι νόμοι και όλα αυτά πρέπει να είμαστε πιο τυπικοί με τους χώρους και αυτά. Και
1: εντάξει,
2: ένα χώρο στο Νεοχώρι είμαστε ωραία. Okay.
1: Γεράσιμος Αλευράς λοιπόν. Πάμε λοιπόν και συγχαρητήρια Γεράσιμο και σε σένα, προπονητής του Σπύρου Λαχανά από την κατοχή. Το παιδί το καλό, το δικό μας, το χρυσό παιδί που πήρε δύο μετάλλια και άλλο ένα τρίτο αν δεν κάνω λάθος στα Γιάννενα. Είναι πιο δύσκολο αυτό που κάνει ο Σπύρος γιατί κινεί μόνο το στήθος και τα χέρια για να σηκώσει βάρη.
2: Ο Σπύρος είναι ο μόνος που δεν μπορεί να χειριστεί το κάτω μέρος του σώματός του και αυτό το κάνει δύο φορές πιο δύσκολο ώστε να μπορεί να κάνει πιέσεις στον πάγκο. Ήταν μοναδικός στη διοργάνωση.
1: Πότε ξεκίνησε η προετοιμασία σας?
2: Έχουμε περίπου 6 μήνες και λίγο παραπάνω.
1: Σε 6 μήνες.
2: Και λίγο παραπάνω.
1: Ενώ σας κάτσανε κάποια θέματα υγείας και στους δύο, πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Μου παρουσίασα μια κύλη τέλος πάντων μέσα, κάναμε ένα χειρουργείο, κάναμε μια μικρή παύση μέχρι να επανέλθω, αλλά όλα οκ. Okay. Και να φανταστείς έπρεπε να τον σηκώνω, να τον πηγαίνω στο άλλο το μηχάνημα και να τον ξασηκώνω και να τον πηγαίνω. Όχι, δεν λέω ότι έγινε από αυτό, αλλά εντάξει, τυχαίνει.
1: Τυχαίνει, ναι. Τώρα, πώς ανέλαβες στο Σπύρο το Λαχανέση, πώς έγινε όλο αυτό?
2: Με το Σπύρο είχαμε ξανασυνεργαστεί μια φορά στο παρελθόν που ήταν σε ένα άλλο σύλλογο, πήγε σε ένα άλλο σύλλογο. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργα τότε.
1: Τώρα είναι στο Θερμαϊκό, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, βέβαια. Βρεθήκαμε πάλι, μου ζήτησε τη βοήθεια μου. Με χαρά δέχτηκα, εννοείται. Και βασικά είναι τιμή και εμένα. Δηλαδή, ήταν η πρώτη μου φορά που πήγα σε τέτοιους αγώνες. Έχω κατέβει σε χιλιάδες αγώνες. Έχω πάει σε πολλά πρωταθλήματα. Αλλά να βρεθώ τώρα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα αμαία με πάγκους και ανθρώπους οι οποίοι για μένα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι πρωταθλητής. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές.
1: Αυτοί είναι οι πρωταθλητές της ζωής.
2: Βέβαια. Τώρα πλέον είναι και με τη βούλα. Πρωταθλητές και με τα μετάλλια.
1: Και του αθλητισμού και της ζωής. Αυτό το έλεγα πριν του Σπύρου. Ότι είσαι πρότυπο και για μας.
2: Σωστά.
1: Πες μου αυτές τις στιγμές τώρα Γεράση, με την ώρα που πήρε το χρυσό, το ένα και το άλλο, τι έγινε, στο μυαλό σου τι είχες και μέσα σου?
2: Εγώ ήμουν ξαφνιασμένος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, κάναμε την πρώτη προσπάθεια, έφυγε αέρας. Δηλαδή, νόμιζα, ξέρεις, είχα πάντα έχω αμφιβολίες, πάντα κρατάω μια πισίνη που λέμε. Πήγε απίστευτα, δεν μπορώ να. Δηλαδή, πιστεύω ότι είχε και παραπάνω κιλά, αλλά πήγαμε συντηρητικά και ήταν η πρώτη μου φορά. Τώρα την επόμενη θα σπάσουμε ρεκόρ.
1: Την επόμενη έχω πει στο Σπύρο ότι θα πάρει μέρος στην Παραολυμπιάδα.
2: Ναι, θα προσπαθήσουμε και εκεί.
1: Ωραία. Και ξέρω ότι θα τον έχω πάλι σε συνέντευξη. Γιατί και εσένα και τον Σπύρο για μετάλλιο.
2: Θα το προσπαθήσουμε και πιστεύω, επειδή η ψυχή του Σπύρου είναι πολύ μεγάλη.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Μεγάλη δύναμη. Θα το καταφέρει. Είμαι σίγουρος πλέον. Μετά από αυτό που είδα, είμαι πολύ. Πολύ, πολύ...
1: Πότε είναι η Παραολυμπιάδα?
2: Ακριβώς τώρα δεν μπορώ. Πρέπει να δω το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα, ακριβώς.
2: Νομίζω, το 28, νομίζω.
1: Και τώρα κάνετε κανονικά, έτσι. Κάνετε προπονήσεις, τι κάνετε με το Σπύρο?
2: Συνεχίζουμε λίγο μέχρι τον Ιούλιο. Θα κάνουμε μια πάυση ώστε ο Σπύρος να κάνει. Να πάει στη θάλασσα, να κάνει τα μπάνια, το πισίνες και θεραπεία, γιατί χρειάζεται. Σεπτέμβριο ξανά τις επάλξεις.
1: Τις επάλξεις. Και εσύ τα ίδια. Θα σας περιμένουμε και πάλι εμείς, γιατί σου είπα, έχω τη διέστηση αυτή, Γεράσιμε.
2: Θα είναι χαρά μου.
1: Και σε σένα συγχαρητήρια, έτσι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια και πολλά μπράβο.
2: Είναι η δουλειά μου. Ευχαριστώ.
1: Είναι η δουλειά σου, αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι προπονητές αναλαμβάνουν έτσι αθλητές, αλλά εδώ εσύ πήγες με την καρδιά σου. Αφοσιώθηκες και δόθηκες στο Σπύρο, όπως και ο Σπύρος εσένα.
2: Το γνωρίζω πολλά χρόνια. Το γνωρίζω δηλαδή και όταν ήμουν πιο μικρό παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μας δίνει, εκτός από προπονητής και αθλητής, μας δίνει και κάτι άλλο. Η καθημερινότητα που ζεις κάθε μέρα μαζί του, ότι πρέπει να έρθεις στην προπόνηση, να τον σηκώσεις, να τον βοηθήσεις, να του δώσεις την ψυχολογία, να τον στηρίξεις, αυτό κάνει άλλο δεσμό. Δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ξέρεις πόσο περήφανος μας κάνει και εμένα, ειδικά γιατί είμαι κατοχιανός. Η γενέτειρά μου είναι η κατοχή.
2: Τιμή μας να είμαστε στα μέρη μας εδώ. Δίνουμε μεγάλη δύναμη, πιστεύω, στον κόσμο που μένει και πίσω στα χωριά μας. Όλο αυτό
1: και για μένα είναι σημαντικό, γιατί σου είπα, γεννήθηκα στην κατοχή και νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν ακούω αυτές τις ωραίες ειδήσεις που μας κάνουν περήφανους όλους.
2: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεράσιμε. Συγχαρητήρια και περιμένουμε και τα επόμενα. Έτσι, μέχρι τα επόμενα θα λέμε πάλι συγχαρητήρια.
2: Είμαστε σε επάλξεις, ξεκινάμε.
1: Καλή δύναμη και συγχαρητήρια, μας κάνετε περήφανος.
2: Είστε καλά.
1: Πολλά μπράβο. Γεια χαρά, Γεράσιμε. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Πρωτοθέσω θα πούμε την επόμενη Παρασκευή στις 4. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρή της ζωής. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρή της ζωής. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Γελάω που λέει ο Νταλάρος μαγικά νησιά να βρεθούμε και στη Χαβάη. Εδώ δεν μπορείς να πάει ο κόσμος μέχρι το σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Από την, και βεβαίως και να ψωνίσει, η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Και εντάξει, ακούμε κάνα τραγούδι, βλέπουμε και στο YouTube κάνα ταξιδιάρικο εκεί και κάπως έτσι γυρνάμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλους, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, η Onion FM 95,5, πάντα ενδείξεις αποδείξεις, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 12:00, Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο. Πάντα ο Χρήστος ο Ξημητούλιας είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο, οπότε ό,τι ακούτε εδώ, αυτό να βαρέσετε στο τέλος, όχι εμένα, αυτός με καθοδηγεί. Και τα λέω αυτά, διότι διαβάζω σήμερα στην πρωινή, νομίζω, μισό λεπτάκι να το βρω, κάτι το οποίο δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πολιτικά στο νομό Ηλίας, ότι υπάρχει πρόβλημα με υποψήφιους, λέει, στη Νέα Ηλία υποψήφιους βουλευτές, για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι όπως θα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, πού να βρει, ποιος να τώρα να μπει και τι να βγει να πει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή έτσι όπως θα έχει κάνει ο Μητσοτάκης και η παρέα του, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα εκατομμύρια να είναι στα στραγάλια δεξιά και αριστερά να μοιράζονται, και ο άλλος που δεν έχει να βγάλει το μήνα του κάθεται και παρακολουθεί έκπληκτος όλο αυτό το χρήμα να διακινείται δεξιά-αριστερά προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή. Βεβαίως ο Νικολακόπουλος και η Αυγερινοπούλου θα είναι οι δύο σίγουροι, αν η Αυγερινοπούλου δεν αλλάξει το τέλος, γιατί υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα να προσπαθήσει να πάει, ξέρω εγώ, καμιά θέση να βρει στην Ευρώπη και να μην κατέβει και αυτή. Αλλά από ό,τι φαίνεται ότι θα κατέβει εκ νέου μαζί με τον Νικολακόπουλο, που και πέρα ο Σκυλακάκης έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να κατέβει στην Ηλία, νομίζω και άλλη μια φορά το είχε πει, αλλά δεν έγινε κάτι, με λίγες οι πιθανότητες. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αν κατέβει στην Ηλία ο Σκυλακάκης, πώς αλλάζει όλο το σκηνικό. Τώρα από και πέρα, για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες θέσεις, στο ψηφοδελτίο, από ό,τι διαβάζω εδώ στην πρωινή, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Διαβάζω βέβαια κάτι ονόματα εδώ που γράφονται, αλλά δεν είναι και τα ονόματα τα οποία θα τραβήξουν ψήφους προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα περιμένουμε και τι θα κάνει ο Σαμαράς. Ξέρετε, θα το διαβάσετε προφανώς, το γράψαμε και στο site, το γράψαν και οι τοπικές εφημερίδες, ότι ο Κώστας Τζαβάρας θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, και να δείτε ότι κάποιοι είναι τελείως έτσι στο κεφάλι και στο μυαλό, ή μάλλον δεν θα πω ότι είναι χαζί, θα πω ότι μάλλον τρόμαξαν με αυτό, διότι αρχίσαν να γράφουν σε σχόλια και τι έχει ο κόμμα Σαμαράς και κάτι τέτοια. Άμα θα το ανακοινώσει το κόμμα Σαμαράς, είναι γνωστό τι θα κάνει ο κόμμα Σαμαράς. Και βεβαίως αυτή που θα χτυπηθεί κατά κύριο λόγο είναι η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Τώρα αναμένουμε και τις κινήσεις του Τσίπρα. Καριστιανού καλά εκεί, προσωπικά δεν τη λαμβάνω υπόψη μου καθόλου αυτή. Θα δούμε τα άλλα κόμματα πώς θα κινηθούν. Το Πασόκ που βλέπει να χάνει καθημερινά και λίγο από τη δύναμή του, τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό το μόνο σταθερό κόμμα στην Ελλάδα με το ποσοστό αυτό το 6,5-7% είναι το ΚΚΕ. Και να σου πω και κάτι, είναι και το μόνο κόμμα το οποίο είναι σταθερό σε απόψεις του. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς μαζί του, είναι σημασία, αλλά οι απόψεις του είναι σταθερές, δεν αλλάζουν όπως όλα τα άλλα κόμματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά σε ό,τι αφορά το γαλάζιο ψηφοδέλτιο και γενικά τα ψηφοδέλτια, θα δούμε και θα γελάσουμε, να είστε σίγουροι, πάρα πολύ με όλα αυτά που τα οποία θα δουν το φως της δημοσιότητας. Ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν στα ΜΜΕ και κάποιοι τύποι οι οποίοι έχουν πάρει βέβαια υπόσχεση ότι θα μπουν σε κάποια κόμματα, και ενώ ήσαν εξαφανισμένοι όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήξερε κανένας αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα βγαίνουν με κάτι βιντεάκι έτσι αστεία και λένε και μιλάνε επί παντός επιστητού για αυτοί, και ότι θα... τώρα μάλλον βλέπουν όλα τα λάθη της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και θα έρθουν αυτοί οι ανύπαρκτοι να τα διορθώσουν όλα. Με κάτι τέτοιο τυπάκους η πολιτική έχει απαξιωθεί τελείως. Κανείς δεν δίνει σημασία. Βέβαια και τη Νέα Δημοκρατία θα τη σώσει στην Ηλία μόνο αν κατέβει στο ψηφοδέλτιο Κοροβέσης. Αλλά ο Νίκος ο Κοροβέσης, και εδώ ακούσατε προχθές τι είπε, ότι αν δώσουν πανεπιστημιακές σχολές, τότε θα το συζητήσουμε. ξανά δηλαδή ένας έρμεσος εκβιασμός, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Αλλά ο Νίκος Κοδοβέσης έχει αποδείξει ότι ασχολείται μόνο με ζητήματα υγείας, δηλαδή τα βάζει πάνω απ' όλα και τα παλεύει ο άνθρωπος όσο μπορεί. Και σας το λέω εγώ που δεν ανήκω και κομματικά στο εκεί πάνει και ο Κοδοβέσης, αλλά είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος που προσπαθεί σε όποια θέση και αν το έχει αναθέσει ο Φαρμάκης να κάνει το καλύτερο δυνατό. Θα τα δούμε όλα, υπομονή να κάνετε και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αυτό τώρα που μας απασχολεί είναι οι μεγάλες ζέστες που έχουν χτυπήσει τη Δυτική Ευρώπη, έτσι. Στη Γαλλία το αλκοόλ απαγορεύτηκε, η κατανάλωσή του δηλαδή, σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό. Επίσης έχουν ματαιώθηκαν οι συναθρήσεις φιλάθλων λόγω του Μουντιάλ στην Ισπανία. Ενώ η Βρετανία έχει προειδοποιήσει τους πολίτες της για τροπικές νύχτες. Όλο αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο μήνα. Είναι ο δεύτερος καύσωνας, να σας θυμίσουμε, που βιώνει η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Ευρώπη, συγγνώμη, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Και οι επιστήμονες βέβαια συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ιδίως τα κύματα ζέστης. Εγώ τώρα, δόξα τω Θεώ, μένω σε ένα σπίτι που είχε φροντίσει η μανούλα μου να έχει φυτέψει δέντρα και πολλά λουλούδια, οπότε καταλαβαίνετε ότι το βράδυ θέλω και ένα σεντονάκι για να σκεπάζουμε. Υπάρχει πολλή δροσιά. Τώρα εσείς οι υπόλοιποι που ζείτε μέσα στα τσιμέντα, που έχετε επιτρέψει δημάρχους να κόβουν δέντρα και να βάζουν τσιμέντο, θα υποστείτε και τις συνέπειες. Στη Γαλλία τα θερμόμετρα δείχνουν σήμερα θερμοκρασίες, χθες μάλλον, γύρω στους 40 βαθμούς. Ο Μακρόν κάλεσε τους πολίτες να προσέχουν ένας τον άλλον και ιδίως τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τους ευάλωτους ανθρώπους. Λόγω ακραία ζέστης, πολλές πόλεις χθες ακύρωσαν συναυλίες που πρόκειται να δοθούν σε πλατείες, δρόμους κλπ. Στο πλαίσιο μια δημοφιλούς γιορτής που γίνεται εκεί, της μουσικής. Στο Παρίσι, τη Λιόν, το Στρασβούργο, οι εκδηλώσεις έγιναν κανονικά, ωστόσο η συναυλία που επρόκειται να δοθεί κάτω από την πυραμίδα του Λούβρου ματαιώθηκε. Απαγορεύτηκε, όπως σας είπαμε, η κατανάλωση του αλκοόλ σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό, ενώ σε ορισμένα τα διαμερίσματα της Γαλλίας που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, και εκεί απαγορεύτηκε επίσης η κατανάλωση του αλκοόλ. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από σήμερα και εκατοντάδες σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, ο Ματιέ Λεφεύ. Στην Ισπανία δεν υπάρχει ζώνη φιλάθλων. Η αναμετάδοση του αγώνα Ισπανίας-Σαουδικής Αραβίας σε γιγαντοθόνη στο κέντρο της Μαδρίτης ακυρώθηκε λόγω του καύσωνα. Ο Δήμος και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήραν αυτή την απόφαση μετά το έκτακτο καιρικό δελτίο για την περιοχή της Μαδρίτης, όπου η θερμοκρασία θα είχε κυμανθεί γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. 13 περιφέρειες της χώρας είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και η χώρα των Βάσκων σε κόκκινο στο υψηλότερο επίπεδο. Ανυπόφερη η ζέστη και στην Πορτογαλία. Οι προβλέψεις μιλούν εκεί για 42 βαθμούς θερμοκρασία. Και βεβαίως οι θερμότερες ημέρες θα είναι η σημερινή και η αυριανή. Η κατάσταση είναι πραγματικά χειρότερη από παλιά, όμως αντέχουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προσαρμοστούμε στη ζέστη. Είναι πραγματικά δύσκολο να αντέξουμε τέτοια ζέστη, είπε σε δημοσιογράφο μια 75χρονη γυναίκα, η οποία ζει σε ένα χωριό, Μόρα νομίζω λέγεται, της Πορτογαλίας, είναι στα νότια της Πορτογαλίας αυτό το χωριό, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται θερμοκρασίες το καλοκαίρι άνω των 45 βαθμών. Καταλαβαίνετε τι τραβάνε οι άνθρωποι εκεί. Στο ίδιο περίπου επίπεδο κινείται και η Ελβετία, χαμηλότερες λίγο οι τιμές της θερμοκρασίας, γύρω στους 37 βαθμούς, αλλά η περιοχή της Βασιλείας έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Στη Βρετανία σας είπαμε ότι ακραία ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας καθώς και στην Ουαλία. Να σας θυμίσουμε ότι στα τέλη Μαΐου, στον προηγούμενο δηλαδή καύσωνα, το Ηνωμένο Βασίλειο Για το μήνα Μάιο η θερμοκρασία έφτασε στους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. Έτσι, βλέπω σε μια χώρα δηλαδή που εκεί όλο βροχές έχουν και συννεφιά. Η θερμοκρασία έφτασε 35 βαθμούς. Καταλαβαίνετε ότι σε τι κατάσταση ήταν η ανθρωπική. Καύσωνας βέβαια και στα Βαλκάνια, σε περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου η υδράδιγερος θα φτάσει και θα ξεπεράσει 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Μακεδονία ήδη 35 βαθμοί καταγράφηκαν από τη μετεωρολογική υπηρεσία και θα φτάσει και μέχρι και τους 38, όπως στη Βοσνία, τη Ζεγοβίνη. Αυτά συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες. Είχαμε χθες υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε και σήμερα, από ό,τι λένε τα μετεωρολογικά δελτία. Όμως δεν θα φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Θα έχει μείνει πολύ ζέστη, αλλά δεν θα φτάσει στα επίπεδα τα οποία έφτασε στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Όλα αυτά βέβαια αναμένεται να τα δούμε, γιατί ξέρετε, αυτά αλλάζουν και από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά για τις θερμοκρασίες. Να σας θυμίσω ότι σήμερα τελειώνει το καθάρισμα των χωραφιών και θα πρέπει μέχρι σήμερα να κάνετε και τις δηλώσεις ότι καθαρίσετε τα χωράφια σας, όσοι μπορείτε να τα καθαρίσετε. Έχω δει πολλά χωράφια που δεν έχουν καθαριστεί και δεν θα κατηγορήσω αυτούς, γιατί είναι και πολλά τα λεφτά. Τώρα εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Κάτι λέει το χωράφι να καθαριστεί, κάτι τα ρεύματα, κάτι από εδώ από εκεί, δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Οπότε νομίζω ότι αρκετοί είναι αυτοί που θα ρισκάρουν μη καθαρίζοντας τα χωράφια, και κάπου θα πρέπει να υπάρχει και μια ανοχή από την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά ότι έχουμε και τις κλιματικές αλλαγές και τις φωτιές και αυτά, κάπου όμως πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση, γιατί οι άνθρωποι, πραγματικά ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Όταν δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα, άμα σου φορτώνε και καθαρισμούς και το ένα και το άλλο, τα πράγματα δυσκολεύουν. Τα σχολεία τελειώσανε. Τα παιδάκια κάνουν τις διακοπές τους, ξεκίνησαν να κάνουν τις διακοπές τους. Να δούμε. Πάμε, θα κάνουμε μια χαλαρή εκπομπή σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε και μετά να βάλουμε και ο Χρήστος ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε μισκούμπρια μετά, Χρήστο μου. Να βάλουμε και τα μισκούμπρια που μετά από 10 χρόνια έδωσαν συναυλία και είναι πανικό στην κυριολεξία στην Αθήνα. Υπέροχο συγκρότημα, το πρώτο συγκρότημα σε Ελλάδα με ράπ μουσική. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και να ακούσουμε μετά μισκούμπρια.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Λένε ότι το καλοκαίρι δεν υπάρχουν δημοσιογραφικά θέματα και είναι αλήθεια, έτσι, είναι χαλαρά τα πράγματα με αυτή την έννοια. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες ενός δυσάρεστου γεγονότος και αναφέρομαι στον οδηγό που σκότωσε αυτό το αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη και που έπεσαν όλοι να αντικατηγορήσουν, να αντιληθοβολήσουν θα έλεγα, αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Γιατί εδώ είναι και ευθύνες της ίδιας δημοτικής αρχής για όλες τις δημοτικές αρχές που παίρνουν λεφτά αλλά επικαλούνται ότι δεν είναι αρκετά για να φροντίζουν τα δέσποτα να τα μαζέψουν, ρε παιδί μου, κάπου. Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οπότε δεν είναι μόνο ευθύνη αυτήν, σπάτησε το σκυλί, πράξη καταδικαστέα, δεν το συζητάμε και θα τιμωρηθεί με βάση αυτά που προβλέπει ο νόμος και είναι πολύ αυστηρά, είναι και μέχρι 10 χρόνια φυλακή, έτσι, και πρόστιμα μεγάλα. Αλλά είναι και οι ευθύνες των Δήμων που δεν κάνουν τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα στο social media δημοσιεύτηκαν κάποιες φωτογραφίες από τα Λεχενά, από πλημμυρισμένα Λεχενά, από μια περιοχή των Λεχενών συγκεκριμένα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση και έκατσα και είδα και τα σχόλια και τα λοιπά του κόσμου. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νικό Παπα-Νικολάου. Ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι στα Λεχενά, είναι αντιπολίτευση του Δημοτικής Αρχής. Είχε γράψει και ο ίδιος ένα σχόλιο ότι επί εποχής Κουλούρη είχε λυθεί αυτό το θέμα και θέλω να πάμε για να του κάνω και κάποια ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης.
0: Θέλω να ρωτήσω για αυτό το σημείο στα Λεχενά που πλημμύρισε και από ό,τι διάβασα από σχόλια πλημμυρίζει συνέχεια. Δηλαδή υπάρχει θέμα εκεί. Γιατί?
1: Είναι από ό,τι πρέπει να γνωρίζεις και εσύ, στο σημείο που είναι του Μεϊνδάνη το γραφείο και μπαίνουμε μέσα.
0: Ξέρω ποιο, ναι, ξέρω εγώ, αλλά για τον κόσμο μας ακούει, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, εκείνο το σημείο είναι λίγο χαμηλά. Mm-hmm. Για να βγουν τα νερά στον μεγάλο στρεμενό που περνά στο κεντρικό δρόμο, όταν είναι πλημμυρισμένος είναι λίγο δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ταλαιπωρηθεί κάπου 5-6 χρόνια με την Δημοτική Αρχή του κυρίου Κουλούρη για το θέμα αυτό και προς τιμή του ο Γιώργος ο Αλεξόπουλος που ήταν τότε μηχανικό της ΣΤΙΡ,
0: ναι.
1: Παλιάς Νομαρχίας,
0: ναι, το θυμάμαι.
1: Μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν μία λύση, τα νερά αντί να πάνε εκεί στην πλημμυρισμένο στρεμενό που τον λέμε εμείς, δηλαδή τον αγωγό αυτόν που παίρνει τα όρια, να τον στείλουμε σε έναν μικρότερο που πάει, που έρχεται από το γυμνάσιο.
0: Μες.
1: Αλλά για να πάει εκεί έπρεπε να βάλουμε κάποιες αντίες, κάποια μοτέρ να το στέλνουμε εκεί. Φτιάξαμε λοιπόν εκεί στο σημείο εκείνο αυτές τις δύο αντίες νερού ή μοτέρ. Και όταν πλημμύριζε έπαιρναν μπροστά και
0: άδειαζαν το νερό.
1: Μάλιστα. Όταν φύγαμε εμείς μετά τον Καλλικράτη από τον Δήμο, ανέλαβε ο κύριος Σαρβανίτης, ο Λαμπίλ και ο κύριος Μωράτη Λαμπίλ και μετά και σήμερα έχουμε τον κύριο Λέτσα.
0: Όταν έγινε Δήμος Αντραβίδας Κυλλίνης και έφυγε από Δήμος Λεχενών.
1: Μπράβο. Δεν ξανασχολήθηκε κανένας με το θέμα. Δούλεψαν αυτά αρκετά χρόνια από ό,τι ξέρω. Αλλά όταν τα παρατάς και καήκανε, χαθήκανε. Είχα ρωτήσει κάποιον εκεί εργάτη που ασχολείται, ναι. Το Σπύρο τον Ζήρο, μου λέει τι να σου πω, δεν ξέρω, μου λέει καήκανε, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον δεν ήξερε να μου πει.
0: Δηλαδή τα παρατήσανε, μισό λεπτάκι. Τα παρατήσανε κύριε Παπα-Νικολάου, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρθηκαν, αυτό μου λέτε. Γιατί αυτό βγαίνει από όσα μας λέτε. Λύθηκε επί θέμα Κουλούρη, επί εποχής Κουλούρη, έστω με αυτόν τον τρόπο με τις αντλίες. Στη συνέχεια αδιαφόρησαν όλοι οι υπόλοιποι και υπάρχει αυτή η κατάσταση πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Εσείς το έχετε βάλει το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Γιατί όποιο άλλο θέμα έχω βάλει των Λεχενών έχει γίνει κάτι.
0: Θα σας
1: εδώ
0: πω.
1: Έχουμε στεγερθεί, έχουν στείλει υπογραφές 40, βεβαίως το έχω βάλει. Έχουν βάλει 40 υπογραφές,
0: ναι.
1: Άνθρωποι και τους κοροϊδεύω δήμαρχο. Να πάω εγώ να του πω αυτό. Λέω δεν φτιάχνει άλλα βασικά. Έχεις δει να πέσει άσφαλτο εσύ στα Λεχενά. 7 χρόνια έχεις δει να πέσει άσφαλτος.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι στα λέχια να σου πω την αλήθεια. Εσείς που είστε εκεί θα μας πείτε.
1: Και δεν έχει πέσει,
0: γιατί έχετε περάσει σε ένα άλλο.
1: Πολύ κύριε Φάκο, δυστυχώς.
0: Έχετε περάσει σε ένα. Έχετε περάσει τώρα σε ένα άλλο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω για το πώς κρίνετε.
1: Έχουν φτιάξει κάτι αποχέτευση, έχουν φτιάξει τίποτα. Τι να διαμαρτυρηθώ για ένα. Εδώ ήμουν 150. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν ασχολείται κανένα με τα λεχαινά.
0: Θεωρείτε λοιπόν, μισό λεπτάκι για να καταλάβω, θεωρείτε ότι τα λεχαινά είναι παραμελημένα, κύριε Παπα-Νικολάου?
1: Επειδή με ρωτήσατε, αλήθεια.
0: Όχι, όχι. Μα το ερώτημά μου το επόμενο θα ήταν πώς κρίνετε τη δημοτική αρχή, αλλά μπήκατε από μόνο σας στην απάντηση.
1: Ανεπαρκέστατη. Να μην πω από κάτι άλλο κακή κουβέντα, θα πω μόνο ανεπαρκέστατη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Δηλαδή, θέλετε να μην το πω?
0: Όχι, γιατί το λέτε, θέλω να το πείτε αυτό. Γι' αυτό σε έβαλα. Θέλω να μου πείτε και κάποια πράγματα.
1: Θέλω σε μια εβδομάδα, ναι, σε μια εβδομάδα να με ξαναπεί, άλλη Δευτέρα να με πάρετε τηλέφωνο.
0: Να το σημειώσω.
1: Και αφού κάνετε τη δημοσιογραφική σας έρευνα, ναι, να μου πείτε τι έργα έχουν γίνει στις Αλεγερά.
0: Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε. Γι' αυτό και σας ρωτάω να μου πείτε κάποια πράγματα που στα λεχαινά που χρειάζονται και δεν έχουν γίνει.
1: Και που η αντιπολίτευση. Δεν είναι αυτό που σας λέω, ούτε όχι, η πολιτική ούτε η δουλειά σας.
0: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, γιατί.
1: Να κάνετε μια.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, ακούστε με λίγο, ναι, και θα υπάρξει παρεξήγηση στο τέλος. Δεν λέω γιατί τα λέτε. Καλά κάνετε και αυτό είναι και το ερώτημά μου. Σας βγάζω να μου πείτε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχει, που έχει θέσει αντιπολίτευση και δεν έχουν γίνει από τη δημοτική αρχή για τα λεχαινά. Αυτό ρωτάω.
1: Έχουν γραφτεί μάλιστα τα θέματα της ανεπάρκειας της δημοτικής αρχής, ναι, σας τα είχα στείλει προσωπικά σε εσάς, αν θυμόσαστε, και σας είπα, αν σας παίρνει, προσωπήστε το.
0: Και το είχα κάνει. Και το είχα κάνει.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω σε ευχαριστώ, γιατί.
0: Όχι, με φαίνεται, η δουλειά μου είναι απλά. Εγώ, αυτά που μου λέτε τώρα, εγώ θα τα περάσω και στα site, θα τα περάσω και στις σελίδες μου που έχω. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Πέστε μου. Σε μια πραγματικότητα.
0: Αυτή την πραγματικότητα θέλω να μου εξηγήσετε. Ποια είναι αυτά που έχει βάλει αντιπολίτευση, 2, 3, 4 πράγματα, πέστε μου, που δεν έχουν γίνει από τη δημοτική αρχή. Για να τα θέσω κι εγώ στη δημοτική αρχή.
1: Το θέμα είναι ότι είχε μείνει, ναι, μία μικρή εργολαβία να λήξει το δίκτυο το νέο ίδρυψης των λεχαινών που είναι από το παλιό, το οποίο έχει αμίαντο. Ο κύριος Αρβανίτης δεν το έκανε, ο κύριος Ναμπίλ δεν το έκανε και ο κύριος Ελέντες δεν το έκανε.
0: Μου λέτε δηλαδή ότι το 2026 έχουμε αμίαντο ακόμα. Μου λέτε ότι το 2026 έχουμε αμίαντο ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Καρκινογόνο.
1: Ένα θέμα. Δεύτερον, από το 2009 που έληξε το σχέδιο πόλης των λεχαινών, ναι, ορισμένοι δρόμοι οι οποίοι είναι στην επέκταση σχεδίου δεν χρειάζονται ούτε αποζημιώσεις ούτε τίποτα. Μπαίνει, ας το πούμε, ένα μηχάνημα με χαλίκι και ανοίγει το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτον, υπάρχει ένας δρόμος που αποσυμφορεί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο πίσω από την Παναγία και βγαίνει, ναι, στην άλλη εκκλησία που πάμε προς την Μυρσίνη, ναι, τον Άγιο Γεράσιμο.
0: Ναι.
1: Αυτός ξεμπλοκάρει πολλά αυτοκίνητα που πάρει από τη Μυρσίνη. Το έχω ζητήσει 15 φορές από τη Δημοτική Αρχή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας σκαφές, πώς το λένε αυτόν, που στρώνει το χαλίκι να ανοίξει το δρόμο. Δεν χρειάζεται καμιά αποζημίωση, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο δρόμος που πάμε στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Οι ασφαλτοστρώσεις οι οποίες μετά το σκάψιμο της ίδρυψης και της αποχέτευσης στους δρόμους δεν έχει γίνει καμία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το αλλιευτικό καταφύγιο στον Άγιο Πεντελεήμονα.
0: Αυτό ήθελα
1: από το να ρωτήσω. Είναι κλεισμένο εδώ και 10 χρόνια.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα για τον Άγιο Πεντελεήμονα κάτω.
1: Λοιπόν, και ο δρόμος που πάει στον Άγιο Πεντελεήμονα δεν έγινε, δεν γίνει ποτέ. Λοιπόν, άμα, γι' αυτό σας λέω, άμα κάσω και λέμε, δεν έχει γίνει τίποτα ούτως ώστε να πούμε ότι ξέρεις, κάτι έγινε εκείνο, τίποτα. Άμα δεν έχει γίνει τίποτα, φυσικό είναι να συγχωρεύονται τα προβλήματα.
0: Ναι, καλά, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, αν θέλετε, εγώ πολύ ευχαρίστω να σας δώσω ένα κατάλογο με όλα τα έργα που χρειάζονται για τα μηχανά.
0: Να μου στείλετε, γιατί να μην μου στείλετε. Okay. Να μου στείλετε, να το δημοσιεύσω και να τα πούμε και πάλι ξανά. Ας σας πω κάτι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη που έχετε για μένα. Όχι εσείς προσωπικά, αλλά η αντιπολίτευση γενικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μου στέλνετε τα θέματά σας. Εγώ θα τα δημοσιεύω τα πάντα. Δεν είναι η δουλειά μου να τα δημοσιεύω. Δεν υπάρχει λόγος να με αποκλείετε από ό,τι θέλετε.
1: Δεν έχω αντίρρηση καμία.
0: Έτσι. Πέστε και στον επικεφαλή της παράταξής σας ότι δεν είμαι εχθρικός απέναντί σας. Ό,τι θέλετε, εγώ και συνεντεύξεις και
1: θύματα σας
0: θα τα δημοσιεύω. Δεν υπάρχει θέμα, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, θα περιμένω αυτό το κατάλογο που μου είπατε. Έγινε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπα-Νικολάου να λέει τι έγινε εκεί με το δρόμο που συνέχεια πλημμυρίζει και που, όπως είπε ο ίδιος, είχε λυθεί επί εποχής Νίκου Κουλούρη, του αθόρυβου δημάρχου. Εγώ έτσι θα πω για τον Νίκο τον Κουλούρη. Κουλούρης, ξέρετε, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τότε που ήμουν ακόμα στη τηλεόραση και κάναμε και εκπομπές, έχουμε κάνει και ταξίδι μαζί στη Ρόδο σε κάποια συνέδρια και αυτά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν της πολίτης επικοινωνίας του Θεαθήνε, αλλά έκανε ένα έργο αθόρυβο. Και είναι και μια έτσι απίστευτη αξιοπρέπεια έχει πάνω τον Νίκο Κουλούρης. Τον εκτιμάω πάρα πολύ και το ξέρει βέβαια. Ξέρω και αυτός με εκτιμάει εμένα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση δημοσιογραφική και τώρα πλέον έχουμε μια καλή φιλική σχέση μαζί. Ακούσαμε λοιπόν και τα προβλήματα που θέτει η αντιπολίτευση για τα λεχενά κυρίως, ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Είπε κάποια πράγματα ο κ. Παπα-Νικολάου. Θα δούμε και την κατάλογο που θα μας στείλει με τα ζητήματα τα οποία θέτει και θα τα θέσουμε βέβαια και υπόψη της Δημοτικής Αρχής για να απαντήσει. Πάμε σε διαφημίσεις, Χρήστο μου. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις, καθώς είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 1 ή αν θέλετε 35 μετά τις 12 και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
10: Πρέπει να τελείωσε τώρα μια συνέντευξη που δινόταν στο Δημαρχείο Λεχενών για το θερινό σχολείο. Το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι θερινό σχολείο φέτος. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η αντιδήμαρχος η κυρία Κακαλέτη που έχει και την ευθύνη αυτού. Καλημέρα σας κυρία Κακαλέτη.
11: Καλημέρα κύριε Φάκο.
10: Ολοκληρώσατε τη συνέντευξη?
11: Ναι, ναι, μόλις τελειώσαμε. Μάλιστα.
10: Είναι το τρίτο θερινό σχολείο, δηλαδή τρίτη
11: είναι
10: χρονιά.
11: Είναι το τρίτο θερινό σχολείο που γίνεται στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης στη διοργάνωση με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηλίας και τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεχενών, και φέτος συμμετέχει και το Επιμελητήριο Ηλίας.
10: Μάλιστα.
11: Μία προσπάθεια που φτάνει στο τρίτο χρόνο και πλέον έχει γίνει θεσμός.
10: Κυρία Κακαλέτη, πώς όλοι αυτοί συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα?
11: Όλα αυτά είναι με πρωτοβουλία και συναντήσεις γνωστών που ξεκίνησαν στην αρχή από το Δήμο Δραβίδας Κυλλίνης με τη βοήθεια του κυρίου Παναγιωτόπουλου του Αντιπρίτανη.
10: Του Πανεπιστημίου Πατρών.
11: Έχουμε επαφή με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας.
10: Το θυμάμαι, ναι. Που...
11: Και βέβαια μετά ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεχενών, ο οποίος ξέρετε ότι παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του τόπου μας και μια προσπάθεια από ανθρώπους που πάλι αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
10: Ναι, ναι.
11: Όλη την ημέρα. Το Επιμελητήριο Ηλίας που τον τελευταίο καιρό έχει μια εξωστρέφεια και μια άμεση επαφή με τους δήμους και με τους επαγγελματίες. Mm-hmm. Και φυσικά το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου, που χωρίς τη δική του συμβολή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
10: Και τι περιλαμβάνει αυτό το θερινό σχολείο?
11: Περιλαμβάνει διαλέξεις, εκπαιδευτικές δράσεις, βιωματικές εμπειρίες, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, σε μνημεία, σε πρωτομές, δηλαδή σε ένα είδος σαν εργαστήρια.
10: Κατάλαβα.
11: Που με τους καθηγητές πηγαίνουν τα παιδιά και οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
10: Και μαθαίνουν την ιστορία του τόπου που δεν την ξέρουμε.
11: Ακριβώς. Και είναι και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την εξωστρέφεια του Δήμου μας.
10: Σαφέστατα.
11: Να φεύγει ο πολιτισμός και η ιστορία του Δήμου μας πιο έξω από τα όρια.
10: Σωστό.
11: Του Δήμου, που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι.
10: Είσαστε ικανοποιημένοι από την πέθσινη, ας πούμε, εκδήλωση και την προπέθσινη?
11: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κάθε χρόνο πάει και καλύτερα και
10: πρέπει
11: να καλύτερη. Αυτό θέλουμε.
10: Υπάρχει συμμετοχή δηλαδή, αυτό
11: θέλουμε. Υπάρχει, ναι, βέβαια υπάρχει.
10: Και πότε ξεκινάει?
11: Ξεκινάει την Πέμπτη,
10: μετά 25 του μήνα.
11: Και είναι ως και τελειώνει την Κυριακή, 25 με 28. Χώρους, την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, σε μνημεία, σε πρωτομές, δηλαδή σαν ένα είδος σαν εργαστήρια.
10: Κατάλαβα.
11: Που με τους καθηγητές πηγαίνουν τα παιδιά και οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
10: Και μαθαίνουν την ιστορία του τόπου που δεν την ξέρουμε.
11: Ακριβώς. Είναι και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την εξωστρέφεια του Δήμου μας.
10: Σαφέστατα.
11: Να φεύγει ο πολιτισμός και η ιστορία του Δήμου μας πιο έξω από τα όρια.
10: Σωστό.
11: Του Δήμου, που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι.
10: Είσαστε ικανοποιημένοι από την πέθσινη, ας πούμε, εκδήλωση και την προπέθσινη?
11: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κάθε χρόνο πάει και καλύτερα και πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Αυτό θέλουμε.
10: Υπάρχει συμμετοχή δηλαδή, αυτό
11: υπάρχει,
10: θέλουμε.
11: Υπάρχει, ναι, βέβαια υπάρχει.
10: Και πότε ξεκινάει?
11: Ξεκινάει την Πέμπτη, μετά 25
10: του μήνα.
11: Και είναι ως και τελειώνει την Κυριακή, 25 με 28.
10: Τις μέρες

0: κάθε χρόνο πάει και καλύτερα και
1: βρισκόμαστε
0: καλύτεροι. Αυτό θέλουμε.
1: Υπάρχει συμμετοχή δηλαδή, αυτό
0: υπάρχει,
1: θέλουμε.
0: Υπάρχει, ναι, βέβαια υπάρχει.
1: Και πότε ξεκινάει?
0: Ξεκινάει την Πέμπτη.
1: Α,
0: μετά 24, αύριο,
1: 25 του μήνα.
0: Και είναι ως και τελειώνει την Κυριακή, 25 με 28.
1: Τις μέρες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ελπίζω του χρόνου να είναι περισσότερες ημέρες.
0: Επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία και ξενάγηση. Επίσκεψη στο κάστρο Φλεμούτης και ξενάγηση.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό
0: γιατί... Αναδεικνύεται η ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.
1: Ακριβώς. Όπου ιδιαίτερα η δική σας περιοχή που είναι από τα αρχαιοτά των χρόνων. Έτσι, η Κυλίνη...
0: Ακριβώς. Έχει πολλά ιστορικά μνημεία τα οποία είναι άγνωστα.
1: Και η Κυλίνη υπήρξε και το και χωριό, πόλη του Θεού Εδημή, νομίζω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ωραία να γίνονται. Μακάρι το παράδειγμα να το ακολουθήσουν αυτό και άλλοι Δήμοι. Είναι καλό να μαθαίνουμε την ιστορία μας και εύχομαι, εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Καλέτερη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είσαστε καλά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές και όπως είπα και πριν από λίγα δευτερόλεπτα, μακάρι όλοι οι Δήμοι να ακολουθήσουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Έτσι, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε τον κύριο Παπα-Νικολάου, ότι εντάξει, μπορεί καμιά φορά, όχι μπορεί, έχω και κάποιες συμπάθειες σε κάποιους ανθρώπους που βλέπω ότι κάνουν πραγματικά καλή δουλειά και βγάζω δημοσιεύματα και σχόλια κάνω για αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αποκλείονται οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όπως είπα και στον κύριο Παπα-Νικολάου, είδα ότι έχω έναν αποκλεισμό από την αντιπολίτευση. Δεν ξέρω πώς θεωρεί αντιπολίτευση. Ενώ όταν μου είχε στείλει ο κύριο Παπα-Νικολάου κάτι, το έβαλα. Δεν ξέρω γιατί έχει περάσει αυτή η εντύπωση ότι επειδή γράφω για κάποιον, γιατί έχω διαπιστώσει ότι κάνει καλή δουλειά, ότι ταυτόχρονα αποκλείω τους υπόλοιπους. Αυτό αναφέρομαι και για ραδιόφωνο και για site. Να ξέρετε όλοι σας ότι όλοι έχετε το δικαίωμα να βγαίνετε και να λέτε την άποψή σας. Δεν αποκλείω κανέναν. Γενικά εδώ στο Ιόνιο δεν αποκλείουμε κανέναν. Όπως και στα site μου δεν αποκλείω κανέναν. Όταν υπάρχει ένα θέμα, καλό είναι να το δημοσιεύετε. Και σε μένα, αν θέλετε, όσοι εσείς νομίζετε και έχετε κάποια άλλη γνώμη για το πρόσωπό μου. Δεν αποκλείω κανέναν. Ακόμα, ας πούμε, για τον Κάνιο, που ξέρετε ποια είναι η σχέση που έχει δημιουργηθεί. Αν αύριο το πρωί ο άνθρωπος μου πει: θέλω να βγω στο ραδιόφωνο ή θέλω αυτό, ευχαρίστω θα το κάνω. Δεν θέλω, ούτε και είναι και λογικό, αλλά ούτε και εγώ προσωπικά θέλω να αποκλείεται κανένας. Ό,τι μου στέλνουν αυτοί που πρέπει να στέλνουν, εγώ θα τα δημοσιεύω και θα τα λέω και εδώ στο ραδιόφωνο. Πάμε στους χορηγούς, καθώς είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 1 και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Είχα πει την Παρασκευή ότι θα βγάλουμε σήμερα, γιατί δεν προλάβαμε την Παρασκευή, τον επικεφαλής του Δήμου Πύργου, τον κύριο Τάκη Αντωνακόπλο, γιατί έχει βάλει ένα θέμα ο κύριος Αντωνακόπλος και θέλω να μας το πει. Το έκανε και μία αναφορά και στην εκπομπή, σε προηγούμενη εκπομπή του Μάκη του Νοδάρου, σχετικά με το ΧΤΕΛ και, με το, και τη σχέση με το λιμάνι Κατακόλου. Θα θυμόσαστε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Μπουλούτα, είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Νικολούτσο, όμως μπήκανε θέματα και θέλω να ακούσω και το Κιατάκι Αντωνακόπλο τι έχει να πει πάνω σε αυτό, για να, θέσω ένα να τα θέσω ολοκληρωτικά τα ερωτήματα του κύριου Νικολούτσο σε κάποια στιγμή που θα το βγάλουμε και πάλι εδώ στην εκπομπή. Πάμε λοιπόν στον κύριο Αντωνακόπλο. Καλημέρα κύριε Αντωνακόπλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε ακροατές.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσω με αυτό, με το θέμα τι συμβαίνει με το ΧΤΕΛ και με το λιμάνι.
1: Το ΧΤΕΛ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που θέλει δουλειά. Το ΧΤΕΛ δεν έχει να απολογηθεί τίποτα. Το λιμάνι έχει να απολογηθεί. Αν εφαρμόζει δηλαδή η διοίκηση του λιμάνου και ο Δήμος Πύργου, εάν εφαρμόζει νόμιμες διαδικασίες και αν αυτά που κάνει, τις συμβάσεις, τις συμφωνίες που κάνει, είναι σταθερές ή αν αντέχουν στο χρόνο. Γιατί τώρα μάθαμε πάλι ότι εκεί που ήταν η αφετηρία του ΧΤΕΛ, πάλι μετά από έγγραφα το λιμενάρχη και μετά από παρουσία του λιμενάρχη στο λιμενικό ταμείο, στο διοικητικό συμβούλιο του λιμενικού ταμείου.
0: Σε κάποια συνεδρίαση προφανώς, ναι.
1: Ναι, συνεδρίαση. Μετά από εισήγηση του λιμενάρχη, ο οποίος νομίζω επικαλέσει και έγραφα από ανώτερες αρχές, είπε ότι πρέπει να αλλάξει η αφετηρία του ΧΤΕΛ και όχι εκεί που είναι, διότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Πήραν μια τέτοια απόφαση λοιπόν στο διοικητικό συμβούλιο και τώρα πάλι θα έχουμε αναστάτωση, καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή εν μέσω τουριστικής περίοδου, ενώ αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί νωρίτερα, τα προσπαθούν να τα λύσουν τώρα.
1: Άκουσε Γιώργο, όταν κάνεις διοίκηση, έτσι, πρέπει να εφαρμόζεις ένα σύστημα ισονομίας.
0: Σωστό.
1: Νομιμότητας, έτσι, και ισοτιμίας. Θα σου πω λίγο. Στο λιμάνι δεν μπορεί να ακολουθείς επιχειρήσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνεις αποφάσεις με βάση μια φιλική σου ή όχι επιχείρηση, διότι νοθεύεις τον ανταγωνισμό πρώτα-πρώτα. Δεύτερον, μπλέξεις σε περιπέτειες παρανομίας, τις οποίες κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα
0: θα
1: σε ένας ανώτερος φορέας θα τις πιάσει και θα σε γυρίσει πάλι στην νομιμότητα. Έχεις κάνει διπλή ζημιά όμως, γιατί πρώτον έχεις νοθεύσει την νομιμότητα. Έχεις παραπλανήσει εκείνο που θεωρείς φίλος και θέλει να το βοηθήσεις, τον έχεις μπλέξει σε περιπέτειες. Και τρίτον, έχεις κάνει αντιπάλους στους οποίους έχεις αδικήσει. Και τέταρτον, βέβαια, με τη συγκεκριμένη τακτική ο Δήμος του Πύργου κατέστρεψε την αγορά του Πύργου 2 χρόνια τώρα, διότι δεν έρχονται τα ανοιχτά λεωφορεία στον Πύργο μετά από αυτές τις μεροληπτικές συμπεριφορές, παράνομες συμπεριφορές, οι οποίες τελικά δεν ωφέλησαν και καμία επιχείρηση στην τελική. Έτσι, γιατί το ΧΤΕΛ έχει δουλειά, δεν περίμενα το Κατάκολο να ζήσει. Έχει δουλειά το ΧΤΕΛ. Η επιχείρηση είναι ιδιωτική, θέλει να μπει και εκεί, δεν είναι αυτό.
0: Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Αντωνακόπλε? Η παραδοχή του ιδίου του Δημάρχου, και πέρασε βεβαίως στα ψηλά των εφημερίδων, αλλά δεν πέρασε από εμάς στα ψηλά, να λέει ότι από τη στιγμή που το κόκκινο λεωφορείο δεν έχετε στον πύργο, οι τουρίστες από 9.000 φτάσανε στους 2.000 και είδα ότι δεν άνοιξε μύτη. Κανένας δεν μίλησε, εκτός από εσάς δηλαδή.
1: Στον πύργο, όπως έχεις καταλάβει, υπάρχει μια διαδικασία ομερτά. Και όλοι και υπάρχουν τώρα, θυμάσαι παλιά τα τζουμπόξ που έβαζες μέσα
0: το ένα κέρμα,
1: το κέρμα, ναι. Υπάρχουν πολιτικά τζουμπόξ στον πύργο πλέον.
0: Ναι, αλλά τότε, αλλά μην βγαίνουν και διαμαρτύρονται μετά.
1: Α, αυτό να το λέτε κι εσείς. Γιατί
0: όταν το λέω.
1: Κανείς, λοιπόν, στον ίσο δρόμο της συλλογικότητας, της διαφάνειας, της νομιμότητας, έχουν όλοι μια δουλειά και την αρρωσταίνουν όλοι, ξέρω εγώ, τα γνωστά, ναι. Και μετά... πάλι φωνάζουν, κάνουν το τζάμπα μάγκα από το ίντερνετ και το διαδίκτυο. Έχουμε κάτι τζάμπα μάγκες στον πύργο που γράφουν όλη μέρα. Είναι εισαγγελείς. Κάποιοι κάναμε τα πτυχιακά και στον Κορυδαλό και γυρίσαν και γράφουν πιο πολλά. Λοιπόν, είναι μια κατάδεια, μια παρακμή.
0: Για
1: και την άλλη, βέβαια, οι συλλογικοί φορείς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, το να προβάλλουν το συμφέρον του χώρου τους, το θεωρούν μην κάνουμε αντιπαλότητα με το Δήμαρχο. Όταν είναι παιδιά, κλειστείτε στα κουδιά σας, πεθάνετε από την πείνα. Άμα θέλετε να φωνάξετε. Θα φωνάζουν άλλοι για εσάς, αλλά εσείς θα κρύβεστε γιατί έχετε μια δουλειά. Εντάξει, αυτό να ξαναγίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο.
1: Τα ίσα γίνονται όλα. Στα ίσα με επιχειρήματα.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο, κύριε Αντωνακόπλε, και για την άποψή σας για το γεγονός ότι 2 μεγαθύρια δεν μπαίνουν ή μπήκαν στο λιμάνι.
1: Αυτά ήταν αμερικάνικο συμφερόντων. Κοίταξε, αυτό που λένε ότι το λιμάνι έχει πρόβλημα με τα βάθη είναι λάθος, δεν υπάρχει. Είναι πρόφαση. το λέει, τα λιμάνια. Ξέρετε, δεν είναι τυχαία όποιο τη βάθος έχει κάθε λιμάνι να μετρήσει το κάθε καράβι να δει να μπει μέσα. Είναι διεθνή στάνταρ, υπάρχουν στις πίνες τους διεθνείς πινάκες, όλα τα λιμάνια τα πιστοποιημένα. Δηλαδή αυτά είναι αστεία τώρα. Και απ' την άλλη, να σου πω την επόμενη μέρα μετά που δεν μπήκαν τα δύο αυτά αμερικάνικα καράβια, ναι, που είχαν Αμερικανούς τουρίστες που είναι πολύ καλοί, και αυτό σημαίνει χάθηκε μεγάλο έλλειμμα για την περιοχή. Την άλλη μέρα μπήκε μέσα στο λιμάνι μεγαλύτερο κουραζερόπιο, 30 μέτρα τότε, μεγαλύτερο τότε, και με μισό μέτρο βάθος.
0: Τότε μεγαλύτερο. Γιατί, κατά τη δική σας εκτίμηση, αυτά τα δύο αμερικάνικα δεν
1: μπήκαν. Υπάρχει εξής σύμπτωση εδώ. Ναι. Αυτή η εταιρεία, ναι, είχε κάνει consortium και ήθελε μαζί με το. Με το ονομάδα αυτό το κονσόρσιο μάλλον εταιριών που είχε, να πάρει το λιμάνι στο διαγωνισμό. Σου τα υπέρ, ο οποίος είναι εξελισσόμενος διαγωνισμός, μάλλον το υπερταμείο το κάνει εδώ, που δεν μία εμπλοκή έχει ούτε ο Δήμος, στην πύργο ούτε κανένας. Εδώ τους περιφρούν, δεν τους ενημερώνουν καν, και εδώ οι δικοί μας.
0: Θέλουν να αγοράσουν και το λιμάνι, ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι να,
1: ναι,
0: μπουν στη διαδικασία αγορά.
1: Είναι στο διαγωνισμό και αυτή για το λιμάνι. Και οι δικοί μας εδώ, ως γνήσιοι επαρχιώτες ας πούμε και μικρομέγαλοι, πήγαν και φωτογραφήθηκαν και τραπεζώθηκαν με το άλλο consortium που θέλει το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Και εδώ δημιουργήθηκε ο ανταγωνισμός.
1: Τώρα, λοιπόν, χωρίς να έχουν λόγο.
0: Θέμα ανταγωνισμού.
1: Χωρίς να έχουν λόγο, για να δουν τι σπουδαία είναι ότι φάγαμε με κάποια σπουδαία, που λέγαμε παλιά, εμάς που λέγαμε τον είδες με τα μάτια σου γιαγιά του Βασίλου, λέγαμε μεγάλο το θέμα. Έτσι και εδώ νομίζω φάγαμε με τον τάδε και πήραμε μεγάλη δόξα.
0: Και δημιούργησαν
1: αυτό,
0: θέμα.
1: Αυτό έχει κάποιες συνέπειες, διότι ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός. Βέβαια δεν έχουν λόγο στο διαγωνισμό, αλλά είναι προκλητική ενέργεια στον αντίπαλο, στο άλλο consortium. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι...
0: Με δύο λόγια δεν σεβάστηκαν τον ανταγωνισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Όχι βέβαια.
0: Και δημιούργησαν πρόβλημα. Δημιούργησαν πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε λόγο ποιος θα το πάρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να πουληθεί το λιμάνι σε καλή τιμή. Να πουληθεί γιατί πουλείται έτσι. Είναι 30 συν 30 χρόνια 60. Έτσι και να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις που θα προστατεύσουν μια ομαλή διανομή του πλούτου που έχει το λιμάνι. Μην το πάρει ένας. Αυτά δεν τα έχουν προσπαθήσει καθόλου. Πάνε και έρχονται και τρώνε, φωτογραφίζονται εκεί σαν πρόξενοι, να μην πω τι άλλο, σαν πρόξενοι της Μολδοβλαχίας. Λοιπόν, αυτό δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι και βλέπει εκεί δίπλα οι παρατηρητές, οι χειροκροτητές. Ωραία, εντάξει, παιδιά, μια χαρά πάμε, μην πονάτε, εντάξει. Α, πάρετε όλοι, ξέρω εγώ, θα βρέξει από τον ουρανό λεφτά και κάπως θα γίνει. Θα μπει και ο Θεός στη μέση να μας σώσει. Αν θα βγουν και τίποτα σωτήρες εκλογές έρχονται τώρα, θα σκάσουν αμύτη πάλι διάφοροι που στέλνουν από την Αθήνα να μας σώσουν. Ναι. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα βασικό, κατάλαβα, στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Μια περιοχή που αποδομείται καθημερινά. Ο πύργος, παιδιά.
0: Ο πύργος η πρωτεύουσα του νομού που είναι και ο Σταδηλάκης της Μάχης.
1: Ο πύργος και η Γερμανού έχει γίνει έρημος δρόμος.
0: Είδα και κάτι φωτογραφίες σας με σκουπίδια και τέτοια. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή που επικρατεί. Σε κάποιες γειτονιές.
1: Κοινική πραγματικότητα έχει ο πύργος. Κατρόλ, όπως ξέρετε, είχαν άλλο αφεντικό τον προηγούμενο καιρό που όλο τρολάρανε και γράφανε. Τα βλέπετε τώρα, λέγανε για τοξικότητα. Ποιος δημιουργούσε την τοξικότητα. Ποιος δημιουργούσε την τοξικότητα κάθε μέρα στα site. Όχι εμείς. Εμείς είμαστε αντιπολίτες. Είμαστε κύριοι. Σεβόμαστε πράγματα.
0: Ποιος
1: ήταν αντιπολίτες. Μα αυτό ήθελε να καταλάβει ο κόσμος. Ποιος ήταν ο υπέτειος. Όλη αυτή η πλέμπα, όλη αυτή η κατάντια στα site και στα τρόλ τα πληρωμένα που υπήρχαν στην προηγούμενη θητεία. Ασχολούνται με προσωπικά θέματα, με γυναίκες, δεν είχαν αφήσει κολυμπηθρόξιμο.
0: Καλά, τα θυμάμαι τώρα, μην τα ξαναπιάσουμε. Γιατί
1: είναι σοβαρή αξιοπρέπεια, η οποία θέλει να κερδίσει εκλογές με τέτοια μέσα. Καταλαβαίνετε.
0: Και με τα παπούτσια του Δημάρχου.
1: Ακούγεται τίποτα από αυτά. Κάνουμε αντιπολίτευση, όπως δεν μιλάμε τόση ώρα, για το πώς καταστρέφεται η αγορά του πύργου από τις λαθασμένες και παράνομες ενέργειες της παρούσης δημοτικής αρχής. Η οποία αυτή είναι παρούσα δημοτική αρχή, αυτή η διοικία, αυτή είναι υπεύθυνη. Όταν διοικούσαμε εμείς, είχαμε βγει στον πύργο λεωφορεία. Και προσπαθούν τώρα, λένε, άκουσε τώρα εδώ κάτι δικηγορίστηκα τώρα. Αυτά τα παλιά, ξέρεις, που τα λέγανε προψηλά στα ορεινά, να κοροϊδεύουν τον κόσμο στο κρατήριο. Λέει, δεν ψήφισε αντιπολίτευση στο λιμάνι σε μια απόφαση και για τα λεωφορεία. Είχαν θέσει μια εισηγήση απόφασης, στην οποία έρθει ο Λιμενάρχης, ο οποίος μείνει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Λιμενάρχης ελέγχει την νομιμότητα του Λιμενικού Ταμείου. Ο Λιμενάρχης είπε, αυτό αν το ψηφίσετε είναι παράνομο. Το έδωσε γραπτός και προφορικός. Και βεβαίως ήταν παράνομο και δεν το ψηφίσαμε. Δηλαδή ο κύριος Κανής, ας πούμε, παράνομα, δεν ξέρω αν έχει μάθει ότι να κάνει παρανομίες. Εμείς πάντα είμαστε με την νομιμότητα και τη διαφάνεια. Να ψηφίσουμε παράνομα για να νομίζει αυτός ότι διοικεί. Ούτε οι δικοί του δεν το ψηφίσαν.
0: Και να πάτε και κατηγορούμενοι μετά. Λοιπόν, έχει πάει μία η ώρα και θα τον ακούμε.
1: Παράνομη απόφαση, Γιώργο, δεν έχει ισχύ. Θα πέσει σε 2, 5, 6 μήνες. θα καταρρεύσει, γιατί δεν στέκει παρανομία.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε. Πήγε μία η ώρα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Τωρακόπλε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: και σας. Εδώ μία ακριβώς κλείνουμε, θα τα πούμε εχόντως καλώς των πραγμάτων την Τετάρτη, να είστε πάντα πάντα καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η υποερανική διαχείριση θα τελούν τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως τα στενά είναι πλήρως ανοιχτά. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες, ενώ αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί ενδεχομένως και σήμερα το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς για την εφαρμογή του απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος. Παίκτης των Miami Heat, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρησή του τους Tyler Hero, Kellen Ware και Jaime Gathered. Τη σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης αναχαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη, σε μια προσπάθεια να επιδείξει αντανακλαστικά αλλά και μέρος των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στην τελική προεκλογική ευθεία. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπο που μετέχουν στο Ινστιτούτο Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Αύριο στη Βουλή ψήφιση του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που είχαν αριθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Ως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ενώ δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Σημάδια επιβράδυνσης κατέγραψε η αγορά κινήτων τον Απρίλιο, καθώς οι αγοροπολισίες κινήθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, οι γονικές παροχές διατήρησαν τη δυναμική τους, παραμένοντας μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της μεταβάσης ακινήτων, χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Στο μάθημα των Γαλλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από το Προκόπη Ευβία. Στο εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 15,4 χιλιόμετρα. Η νέα ειδόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα 8 τραυματίστηκαν από έκρηξη πυρομαχικών στην επαρχία Ντάλι στη νότια Ιεμένη. Στα αθλητικά, η Άρσεναλ έχει θέσει την κορυφή της μεταγραφικής της λίστας. Το νεαρό επιθετικό Μόργαν Ρότζερ στη Τζέλσι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Ο επιθετικός από τη Σενεγάλη, Νικολάς Τζάκσον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Γεράσιμος Ανδρεάτος τραγουδά τους στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου από το δίσκο Λόγω Τιμής του 1996, από την σειρά Λόγω Τιμής. Η μεγαλύτερη την ξέρετε, την έχετε δει. Ήταν το ελληνικό Beverly Hills, άμα το σκεφτείς, αλλά πιο συναισθηματικό.
1: Και τα λόγα μου θα σταδώσω.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σε όσους μπαίνουν τώρα στη δεύτερη ώρα της ακρόασης, εδώ στο πρώτο πρωινό, Τρίτη 23 του Ιούνιου 2026. Στο 211-1080-880 σας απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα σε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ή αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, διαλέγει μουσικής για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, και ο κύριος Χρήστος Μερίδης είναι απέναντι και φροντίζει τους ήχους. Αυτό είναι το περίφημο ντουμπι ντουμπι ντου, όπως λένε διάφοροι, ή αλλιώς το Strangers in the Night.

30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Συνήθως τέτοιες μέρες, είτε στην γέννησή του το Φλεβάρι, 5 Φεβρουαρίου, είτε στο θάνατό του 23 Ιουνίου. Θυμόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος αυτός που ήταν το αγαπημένο του Ζεμπέκο, είτε με Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Όρφ, που ήταν το μουσικό μέρος που τον συνόδευε βγαίνοντας ως στρατιλάτης στα μπαλκόνια. Ο Ανδρέας όμως αγαπούσε εξίσου και αυτό το τραγούδι.

30 χρόνια μετά το θάνατό του και όλοι μεταξύ τους τσακώνονται για το ποιος ή σε ποιον ανήκει ο Ανδρέας Πανδρέου. Στο Πασόκ του τώρα, του τότε, σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι Πασόκ, σε αυτούς που νομίζουν ότι μοιάζουν με το Πασόκ, σε αυτούς που νομίζουν ότι μοιάζουν με τον Ανδρέα, σε αυτούς που ακολούθησαν την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα, σε αυτούς που απλά εκμεταλλεύτηκαν τον Ανδρέα. Γεννήθηκε στη Χίο στις 5 Φεβρουαρίου του 19, πατέρας του Γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, μετέπειτα πρωθυπουργός. Μητέρα του η Σοφία Μινέικο, 15 ετών το 34 κυκλοφορεί μαζί με άλλους τρεις μαθητές του το μαρξιστικό περιοδικό Ξεκίνημα, που δημοσίευε άρθρα για τον σοσιαλισμό. Το 39 μετά τη σύλληψη του από το καθεστώς Μεταξά αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα ως καθηγητής οικονομικών σε συστηματικά πανεπιστήμια όπως το Μπέρκλεϊ και το Πανεπιστήμιο στη Μινεσότα. Είναι αλήθεια ότι ο Ανδρέας από το πέρασμά του στο εξωτερικό, από την ακαδημαϊκή του πορεία, από όλα αυτά που έκανε, υπήρχε μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του από τους ξένους. Γύρισε το 61 στην Ελλάδα και έπειτα από πρόταση του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή ανέλαβε πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών του λεγόμενου ΚΕΠΕ. Μπήκε στην πολιτική το 64, βουλευτής εξελέγει πρώτη φορά με την Ένωση Κέντρου. Το 65 πρωταγωνίστησε στην πολιτική σύγκρουση των Ιουλιανών μαζί με τον πατέρα του. Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 67 τον βρήκε να συλλαμβάνεται από τη Χούντα, να φυλακίζεται, καθώς θεωρήθηκε κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης Ασπίδα. Το 68 στη Σουηδία ίδρυσε το ΠΑΚ, στις 3 Σεπτέμβρη του 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και μετά ήρθαν τα ωραία χρόνια.

Αξιοποίησα το αφιέρωμα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα που είχε ετοιμάσει ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κουκλουμπέρης στην εφημερίδα των συντακτών. Έχει και άλλα πολλά μέχρι το τέλος της πορείας του για τους σταθμούς του Ανδρέα Παπανδρέου. Είπαμε, εδώ τσακωνόμαστε για το ποιος είναι περισσότερο Ανδρέας από τον άλλον. Το 1967 μάλλον, σαν σήμερα η Aretha Franklin ηχογραφεί το Chain of Fools. Το 69 κέρδισε Grammy για την καλύτερη γυναικεία R&B ερμηνεία.

Έχουν αυξηθεί, λέει, οι τουρίστες. Φέτος κάνουμε ένα ακόμα ρεκόρ. Συν 1,1 εκατομμύρια τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα. Καλό είναι αυτό. Απλά το ζήτημα είναι αν τα δίκτυα μας αντέχουν, αν οι υπηρεσίες μας μπορούν να ανταποκριθούν. Αν ακόμα και ο κόσμος που δουλεύει στον τουρισμό είναι τόσο ώστε να αντέξει ακόμα περισσότερους τουρίστες. Καλά είναι τα έσοδα. Απλά μη σκάβουμε το λάκκο μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, καλά κάνει και ο τουρισμός αυξάνεται και κάνει νέα ρεκόρ και έρχονται λεφτά, αρκεί να μην χαλάμε την μαγεία των διακοπών.

Αυτό είναι ο Ανδριάνο Τσελετάνο. Δεν θα σας πω πώς το λένε το τραγούδι. Αν θέλετε, κάντε το Σαζάμ να το βρείτε. Γιατί δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς λέξη η συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει νόημα στη συγκεκριμένη λέξη. Δεν είναι πρισεκολινενσιανανσιοσόλ, ξέρω εγώ, ή κάπως έτσι. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό είναι ένα πείραμα που έκανε ο Ανδριάνο Τσελετάνο για το πώς ακούγονται τα αγγλικά τραγούδια σε αυτούς που δεν ξέρουν αγγλικά. Δηλαδή, προφέρει διάφορες λέξεις που δεν είναι λέξεις αγγλικές, δεν έχουν κανένα νόημα. Τις προφέρει όμως με αγγλική χρειά. Είναι σαν να ακούς αγγλικά, αλλά δεν είναι αγγλικά. Και έγινε επιτυχία και αυτό.

0: Είναι να είναι δημιουργικός άνθρωπος και πολλά κάνει στην ζωή του. Φαντάζομαι το έχετε δει στο διαδίκτυο αυτή την τύψη από την Ταϊλάνδη, από τις Φιλιππίνες, από πού είναι, σε ένα fame story δικό τους, πως τα λένε αυτά, τους διαγωνισμούς τραγουδιού που βγαίνει να τραγουδήσει το Can Live της Mariah Carey. Δεν ξέρει όμως αγγλικά, οπότε τραγουδάει δικού της στίχους. Ακαλή, λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα και έχει γίνει viral αυτό. Αλλά το λέει με μεγάλο πάθος, ρε παιδιά. Ακαλή! Έτσι και ο Αντριάνο Τσελετάνο, αλλά αυτός το κάνει ξέροντας ότι αυτά που λέει δεν έχουν κανένα νόημα. Τρέχει ο διαγωνισμός για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιανδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί η C-Jets. 2-11-10-88-80. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Για να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί να πέσει κι άλλο το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, μήπως και δούμε μείωση και στις αντλίες. Ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε λίγο για την πορεία των τιμών. Καλημέρα κ. Κιούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ποια είναι η εικόνα αυτές τις ημέρες?
1: Στη λιανική, στο δελισμένο προϊόν, έχουμε μια μικρή πτώση. Γιατί είχαμε σκαμπανεβάσματα, θεωρώ, τις τελευταίες μέρες θα κλείσει η συμφωνία στην Ελβετία, δεν θα κλείσει, είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, ναι. Δεν είχαμε επιθετική πορεία, αλλά εν πάση περιπτώσει από χτες φάνηκε ένα φως στο τούνελ και θεωρώ ότι θα συνεχίσει αυτή η πτώση. Έχουμε περάσει κατά πολύ τη μέση τιμή Ελλάδος στα 2 ευρώ, είμαστε στο 1,93. 1,64 το πετρέλαιο κίνηση μέσα στην Ελλάδος. Φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις πόλεις όπου είναι κοντά εγκαταστάσεις είναι ακόμα χαμηλότερα τα καύσιμα. Απλώς αυτό το 1,63 εμπεριέχει και νησιωτική Ελλάδα που μπορεί να ανεφοριάζεται μια φορά το μήνα ή εμπεριέχει από μακρισμένες περιοχές. Αλλά από το 2,20 που είχαμε φτάσει το 1,93 θα μου πείτε είναι φτηνό, όχι δεν είναι φτηνό, απλώς είναι καλύτερη κατάσταση και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει αυτή η πρώτη πορεία.
0: Εντάξει, είναι 30 λεπτά κάτω, κάτι είναι και αυτό από τις εκτιμήσεις που υπήρχαν για το πόσο μπορεί να φτάσει η βενζίνη μέσα στο καλοκαίρι ή το πετρέλαιο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, αυτό ήταν διεθνή παπαγαλάκια, θα το πω έτσι, διεθνή που ίσως τους μόλεται αυτό που έκανε για 150 δολάρια το βαρέλι και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, από τη στιγμή που βγήκαμε από το τούνελ και μάλλον δεν θα ξαναυπάρξουν εχθροπραξίες, θεωρώ ότι οι αγορές θα αντιδράσουν πτωτικά και θα έχουμε μια συνεχή πτώση, γιατί αν έχουμε συνεχή πτώση του αργού σίγουρα θα περάσει και στα δηλισμένα προϊόντα και κατ' επέκταση την αντλία στον καταναλωτή. Αυτό θα βοηθήσει όλους μας, το πρώτα τον καταναλωτή, τους εμπλεκόμενους στον κλάδο, την πραγματική οικονομία, να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και ειδικά για το πετρέλαιο που τρέχει και αυτή η επιδότηση για τον Ιούνιο των 15 λεπτών από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Βοήθησε τα 20 λεπτά για 2 μήνες και τα 15 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε την πραγματική οικονομία. Δεν ακρίβεινε το πετρέλαιο τόσο πολύ που συμπαρασύρει πλήθος προϊόντων στην ακρίβεια, οπότε ας είμαστε αισιόδοξοι και ας περιμένουμε ότι θα έχουν συνεχή πτώση των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Επειδή
0: ξέρετε, μονίμως η συζήτηση είναι ότι το καύσιμο δεν πέφτει όσο γρήγορα ανεβαίνει, σημειώνω ότι αναφέρεται διαρκώς το δηλισμένο προϊόν, το δηλισμένο καύσιμο και όχι το βαρέλι, το πετρέλαιο.
1: Έτσι, από αυτό ξεκινάει, το δηλισμένο που
0: σωστό.
1: Είναι... διαπραγματεύεται σε άλλο χρηματιστήριο, απλώς το βαρέλι δείχνει μια τάση.
0: Έχετε
1: δείχνει
0: δίκιο.
1: Μια τάση. Δείχνει ότι είναι αυξητική τάση ή δείχνει ότι είναι πτωτική, αλλά τάση. Ναι. Υπάρχει ζήτηση στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει το δηλισμένο προϊόν, υπάρχει ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο για το χρηματιστήριο, για να βγει τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου κίνησης αντίστοιχα. Απλώς βλέπουμε ότι στην παρούσα φάση, ειδικά μετά τα γεγονότα, τα διεθνή, τα γεωπολιτικά, την εξέλιξη που είχαμε του Σαββατοκύριακο, ότι θα έχουμε πτωτική τάση.
0: Σύμφωνοι. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν η τιμή στην σπότ αγορά για την βενζίνη, αλλά θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχοντας μια αυξητική τάση τις τελευταίες μέρες, γιατί συγκεντρωνόντουσαν δυνάμεις στην περιοχή, το πετρέλαιο ήταν 1,77 η βενζίνη και 72 δολάρια το βαρέλι στην διεθνή αγορά το Brent.
1: Ναι, απλώς υπήρξε τότε μια αδικαιολόγητη, θα το πω εγώ έτσι, με τις απειλές τότε του Τραμπ μέσα στο Φεβρουάριο, ειδικά το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς το βαρέλι να έχει πάρει πολύ πάνω, από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τα τέλη 28 που ξεκίνησε ο πόλεμος, ειδικά το πετρέλαιο κίνησης σε όλη την Ευρώπη ακρίβηνε και φτάσαμε και το ρεκόρ στην Ελλάδα που για πρώτη φορά, παρόλο τη διαφορά της φορολογίας, το πετρέλαιο κίνησης τότε ξεπέρασε την τιμή της αμόλυβης. Δεν είναι πολλοί μήνες, μην το ξεχνάμε. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να συμβεί κιόλας και ίδια τιμή να έχει το προϊόν. Το ένα φορολογείται με 70 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και το άλλο με 41 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάντα μία διαφορά τουλάχιστον 30 λεπτών στη λιανική τιμή της βενζίνης με το πετρέλαιο κίνησης. Τότε, μέσα στο Φεβρουάριο, πρωτού ξεκίνησε ο πόλεμος, το πετρέλαιο κίνησης είχε ανέβει υπερβολικά ψηλά.
0: Ναι. Μήπως τώρα που ξαναπεράσαμε μια κρίση να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το να μειωθεί το φορολογικό βάρος του καυσίμου για να υποχωρήσουμε τώρα στα ήρεμα, να υποχωρήσουμε λίγο χαμηλότερα, γιατί βλέπω να έχουμε και άλλες κρίσεις μπροστά, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, οι κρίσεις δεν είναι προβλέψιμες, δεν ξέρει κανείς πότε θα γίνει, αλλά διαχρονικό αίτημα του κλάδου είναι η μείωση των ειδικών πόρων κατανάλωσης και είναι πάρα πολύ εύκολο όταν κάποιος είναι, κάποια κυβέρνηση είναι πριν στην αντιπολίτευση, να εξαγγέλνει τέτοια μέτρα ότι εμείς όταν θα έρθουμε στα πράγματα θα μειώσουμε τους ειδικούς πόρους κατανάλωσης. Αυτό δεν το έχουμε δει από καμία κυβέρνηση.
0: Και
1: οι προηγούμενοι,
0: γιατί γεμίζουν τα ταμεία γι' αυτό.
1: Το 2017 είχαμε την τελευταία αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από 1η-1η 2017. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι πάνω σε αυτό. Όντως γεμίζουν με δισεκατομμύρια τα ταμεία από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή από τη διατήρηση, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, της τιμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι, το έχουμε ξαναπεί, υπερφορολογούμενο προϊόν τα καύσιμα στην Ελλάδα. Έχουμε τον τρίτο ακριβότερο φόρο μετά τη Δανία και την Ολλανδία σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις τιμές. Και δικαίως ο κόσμος παραπονείται πώς γίνεται στη Βουλγαρία ή πώς γίνεται στην Κύπρο να είναι φτηνότερες τιμές. Δεν αλλάζει κάτι στην τσίφαξία του προϊόντος, αλλάζει στη φορολόγηση. Και γι' αυτό τα βόρεια σύνορα της χώρας μας έχουν, τα Βαλκάνια, ας το πούμε έτσι, έχουν φτηνές τιμές και φυσικά και η Κύπρος.
0: Σωστό. Κλείνοντας, επειδή τελειώνει σιγά σιγά η περίοδος της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, να μείνει λίγο ακόμα ή είμαστε σε επίπεδα που δεν χρειαζόμαστε?
1: Θα το δούμε. Είναι πολύς ο χρόνος, οι 7 μέρες να τελειώσει ο μήνας. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, αλλά να το δούμε προς τα τέλη τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση. Φυσικά αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ακόμα ένα μήνα για το πετρέλαιο κίνησης, επειδή πράγματι έδειξε ότι βοήθησε την πραγματική οικονομία, ας παραταθεί για ένα μήνα ακόμα για να βοηθηθεί, όπως είπα, η πραγματική οικονομία, γιατί να θυμίσω ότι ένα προϊόν, αν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τα κόμιστρα και όλα αυτά πόσο θα ανέβει αν είχαμε για τους 2 μήνες 20 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο.
0: Να είστε. Κύριε Κιούση, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ας ελπίσουμε καλά, ότι από εδώ και πέρα, όσες φορές θα μιλάμε για την πτώση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
1: Ευχή έργων για όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Βενζινοπολών Ελλάδος.

0: Αυτό είναι ο Elvis Presley με τους Surrenders. Επειδή το έλεγε και ο κύριος Κιούσης, έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα για την φορολογία μετά από τις εκλογές. Ποιος θα φορολογήσει τι, αν θα φορολογηθεί ο πλούτος ή δεν θα φορολογηθεί ο πλούτος, αν θα φορολογηθούν όσοι έχουν σκάφη, πισίνες και αν όσοι είναι πολύ πλούσιοι με περιουσίες πάνω από ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, και τέτοιου είδους περιουσίες, θα πρέπει να φορολογηθούν ή όχι. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι ωραία κουβέντα για να δίνει ατάκες για όλους εμάς που κάνουμε βίντεο το βράδυ για τις ειδήσεις, για τα δελτία ειδήσεων, αλλά δεν έχει ουσία. Εντυπωσιασμό έχει πάρα πολύ. Το ζήτημα της φορολόγησης δεν είναι αν θα φορολογηθώ λίγο παραπάνω εγώ που βγάζω 5 ευρώ παραπάνω ή αν θα φορολογηθεί λίγο λιγότερα ο άλλος που βγάζει 5 ευρώ λιγότερα. Το ζήτημα είναι η συνολική φορολογική αντιμετώπιση του παραγόμενου πλούτου στην χώρα, και όχι μόνο ποιος θα πληρώσει περισσότερα γιατί βγάζει περισσότερα, αλλά και ποιος θα πληρώσει λιγότερα, όχι γιατί βγάζει λιγότερα, αλλά γιατί πρέπει να επιδοτηθεί στην πραγματικότητα για να συνεχίσει να επιχειρεί. Να, για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η κουβέντα με την αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων. Τρομάζουν κάποιοι γιατί λέει από 5 θα πάει 15. Εγώ με τις άποψεις ότι θα πρέπει να πάει 55 η φορολόγηση των μερισμάτων, 60-70% η φορολόγηση των μερισμάτων και 0 εάν μπει ένα όριο ότι εάν από τα κέρδη σου επανεπενδύσεις στην επιχείρηση, ξέρω εγώ, το 60%, το 70%, το υπόλοιπο 30% που θα μείνει και θα το δώσω ως μέρισμα θα έχει μηδενικό φόρο, αλλά το 70%, τυχαία τώρα τα νούμερα, θα πρέπει να το επανεπενδύσει στην επιχείρηση, διότι έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Αλλιώς, ό,τι βγάζουμε τα παντελονιάζουμε, ό,τι βγάζουν οι ξένοι τα πηγαίνουν στο εξωτερικό και εξαφανίζονται και εδώ δεν μένει τίποτα, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη, γιατί δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα, γιατί οι επιχειρήσεις δεν κάνουν επένδυση και επανεπένδυση και δεν προχωράνε και δεν αναπτύσσονται και όλα αυτά. Διότι αν έχουμε μάθει το σύστημα να μας βοηθάει να τα παντελονιάσουμε, τότε προφανώς δεν θα βάλουμε ούτε δεκάρα τσακιστή από την τσέπη μας. Θα περιμένουμε το επόμενο πακέτο Ντελόρ που λέγανε και παλιά. Μπας και βάλουμε τίποτα, τα ρέστα, τα μπουζούκια δηλαδή, μπας και τα βάλουμε στην επιχείρηση για επένδυση. Προφανώς και δεν είναι όλοι έτσι οι επιχειρηματίες, δεν λειτουργούν όλοι οι επιχειρηματίες έτσι, αλλά επειδή σε αυτό το δεν είναι όλοι έτσι υπάρχει και το καλό και το κακό, καλό θα είναι να προλαμβάνουμε το κακό της όλης υπόθεσης. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι με μια συναυλία των Mont Blancal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Ωχ, ψεύτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μανίτσα, η Άρενα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι. Τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα. Και φτάσαμε.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
11: Χαχαχα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
13: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
14: Διαβάστε στην απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση στις συντάξεις έως 35%. Χρήσιμος οδηγός με παραδείγματα για να αποφύγετε τις παγίδες του νόμου Κατρούγκαλου. Πολεοδομίες, 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στο Συνήγορο του Πολίτη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το φάμελο που ξεμένει από υποστηρικτές. Η επόμενη ημέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ionian FM

0: Αυτός είναι ο Γιάννης Μιλιώκας. Έχει γενέθλια σήμερα. Αυτός είναι από τον δίσκο του 14 μεγάλα τραγούδια του Γιάννη Μιλιώκα. Τη στροφίσαμε και δεν λες τίποτα. Και πού ακόμα που λέει και ο Μιλιώκας. Άστο. Αμέ, αμέ, αμέ. Τη στροφίσαμε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 23 του Ιούνιου, χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία, το λέω και το ξαναλέω, δήλωσης των καθαρισμένων οικοπαίδων. Όχι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του καθαρισμού των οικοπαίδων, διότι αυτή είναι, όπως λένε, μια αέναη διαδικασία. Πρέπει διαρκώς δηλαδή να καθαρίζουμε τα οικόπαιδά μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά κατά τη διάρκεια των μηνών που οι πυρκαγιές και ο κίνδυνος για πυρκαγιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διότι άμα το καθάρισες τον Απρίλιο, το δήλωσες και μετά ξένιασες, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Για να δούμε πώς πήγε η διαδικασία, αλλά και πώς θα πάει κυρίως ο έλεγχος από εδώ και πέρα, ζήτησα από τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, να επικοινωνήσουμε, διότι στην πλάτη της πυροσβεστικής πέφτει και ο έλεγχος για τα ακαθάριστα. Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Γλώσσα, σε εσάς και τους ακροατές. Όντως, εκτός από το κατασταλτικό κομμάτι της αντιμετώπισης αυτών των αγροτοδασικών πυρκαγιών, έρχεται και το στοιχείο το οποίο θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ελέγχους από σήμερα στα οικόπεδα και τα αυτά που έχουν καταγγελθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά και στα οικόπεδα αυτά τα οποία εκτιμούμε ότι μπορούν να επηρεάσουν είτε κρίσιμες υποδομές, είτε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura και κάποιες άλλες κατοικημένες περιοχές εντός αστικού ιστού, να δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η διαδικασία σταδιακά με την διαβίβαση της αυτοψίας στους δήμους, για να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους αυταπαγγέλτως να μπουν στο οικόπεδο και να το καθαρίσουν και να επιβαρύνουν τον πολίτη με το ανάλογο αντίτιμο.
0: Είναι στο πλαίσιο της περιπολίας που κάνετε έτσι κι αλλιώς, ή θα πηγαίνετε και μετά από καταγγελίες σε συγκεκριμένα οικόπεδα που θα πρέπει να ελεγχθούν?
1: Υπάρχει μια ομάδα προσωπικού η οποία θα είναι για αυτόν τον σκοπό να εξετάσει πρώτα τις καταγγελίες, οι οποίες ηλεκτρονικά από σήμερα το πρωί θα μπορούν οι συμπολίτες μας να δηλώσουν, mm-hmm. και ταυτόχρονα στο πλαίσιο των περιπολιών και των περιπολικών αλλά και των αξιωματικών του περιοριστικού σώματος, αν εντοπιστεί ένα οικόπεδο το οποίο δεν έχει καθαριστεί και η εκτίμηση και η αξιολόγηση γίνει ότι θα πρέπει να είναι καθαρισμένο διότι επηρεάζει τη μεταφορά μέσω της καύσιμης μιας πυρκαγιάς που πιθανόν να ξεκινήσει, τότε και αυτό θα το διαβάσουμε στον Δήμο, εφόσον πρώτο γίνει την παραβολή, αν έχει δηλωθεί ή όχι, και σε δεύτερο χρόνο να μπει ο Δήμος να το καθαρίσει.
0: Ναι. Μιλάμε πάντα για οικόπεδα ιδιωτών που είτε δεν έδωσαν σημασία, δεν ενδιαφέρθηκαν να τα καθαρίσουν, είτε λόγω πολλών κληρονομικών ή άλλων ζητημάτων μπορούν να έχουν μείνει ακαθάριστα.
1: Ακριβώς, όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Είναι στοιχείο το οποίο εντοπίστηκε και πέρυσι και πρόπερσι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν κάποια οικόπεδα τα οποία μπορεί από κληρονομικές διαδικασίες να μην είναι τόσο ξεκάθαρα, ωστόσο η πυρκαγιά δεν ξεχωρίζει διοκτήτη αν το οικόπεδο ανήκει σε ιδιώτη, στο δημόσιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οποιοδήποτε οικόπεδο μπορεί να επηρεάσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς θα πρέπει να έχει καθαριστεί ανεξαρτήτως τον ιδιοκτήτη που ανήκει, διότι έχουμε δει στο παρελθόν και στο πεδίο των επιχειρήσεων μας έχει δείξει ότι οι οικόπεδα τα οποία ήταν καθαρά σταμάτησε η πυρκαγιά και όχι μόνο σταμάτησε η πυρκαγιά αλλά έδωσε τη δυνατότητα και σε πεζοπόρα τμήματα αλλά και κάποιες φορές σε κάποια μικρά οχήματα να εισχωρήσουν πιο κοντά στο μέτωπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε έναρξη πυρκαγιάς.
0: Ωραία, όλα αυτά για τα ιδιωτικά. Στα δημόσια ή δημοτικά οικόπεδα που παραμένουν ακαθάριστα σε πολλές περιοχές, τι κάνετε?
1: Στα δημόσια και στα ιδιωτικά το διαβιβάζουμε στον Δήμο, μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα ότι δεν έχει καθαριστεί και θα πρέπει το πρόστιμο αυτό να διαβιβαστεί. Εμείς διαβάζουμε το πρόστιμο στον Δήμο και το επιβάλλουμε γιατί ο Δήμος έχει τα στοιχεία μέσω του κλιματολογίου που ανήκει το κάθε οικόπεδο.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος ή η περιφέρεια ή δεν ξέρω εγώ ποιος δεν έχει έρθει να καθαρίσει τα δικά του, τα δημόσια, τα κρατικά.
1: διότι έχουμε δείξει και στο παρελθόν και στο πεδίο των επιχειρήσεων μας έχει δείξει ότι η οικόπεδα τα οποία ήταν καθαρά σταμάτησε η πυρκαγιά και όχι μόνο σταμάτησε η πυρκαγιά, αλλά έδωσε τη δυνατότητα και σε πεζοπόρα τμήματα αλλά και σε κάποιες φορές σε κάποια μικρά οχήματα να εισχωρήσουν πιο κοντά στο μέτωπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε έναρξη πυρκαγιάς.
0: Ωραία. Όλα αυτά για τα ιδιωτικά. Στα δημόσια ή δημοτικά οικόπεδα που παραμένουν ακαθάριστα σε πολλές περιοχές, τι κάνετε?
1: Στα δημόσια και στα ιδιωτικά το διαβιβάζουμε στον Δήμο, μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα ότι δεν έχει καθαριστεί και θα πρέπει το πρόστιμο αυτό να διαβιβαστεί. Εμείς διαβάζουμε το πρόστιμο στον Δήμο και το επιβάλλουμε γιατί ο Δήμος έχει τα στοιχεία μέσω του κτηματολογίου που ανήκει το κάθε οικόπεδο.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος ή η περιφέρεια ή δεν ξέρω εγώ ποιος δεν έχει έρθει να καθαρίσει τα δικά του, τα δημόσια,
1: η
0: τα κρατικά.
1: Δεν... Τα...

0: το πρόστιμο αυτό να διαβαστεί. Εμείς διαβάζουμε το πρόστιμο στον Δήμο και το επιβάλλουμε, γιατί ο Δήμος έχει τα στοιχεία μέσω του κλιματολογίου που ανήκει το κάθε, που ανήκει το κάθε οικόπεδο.
1: Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος ή η περιφέρεια ή δεν ξέρω εγώ ποιος δεν έχει έρθει να καθαρίσει τα δικά του, τα δημόσια,
0: η
1: τα
0: κρατικά.
1: Τα...
0: Η νομοθεσία δεν ξεχωρίζει κανέναν. Ο νόμος αφορά όλους τους ιδιοκτήτες, αν είναι νομικό πρόσωπο, δημοσίου δικαίου, είτε ιδιωτικού δικαίου, αν είναι κάποιος ιδιώτης ή ανήκει σε κάποιο υπουργείο ή σε κάποιον Δήμο ή σε κάποια περιφέρεια το συγκεκριμένο οικόπεδο, θα πρέπει να επιβληθεί και το κόστος καθαρισμού, αλλά θα πρέπει να επιβληθεί και το ανάλογο πρόστιμο αν έχει δηλωθεί ή αν δεν έχει δηλωθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσο μιλάμε, έρχονται μηνύματα εδώ στο radio@parapolitica.gr. Να πείτε στην πυροσβεστική να έρθει από εδώ, να πείτε στην πυροσβεστική να έρθει από εκεί. Δηλαδή, διάφορες περιοχές που λένε ότι δεν έχουν καθαριστεί ή που έχουν καθαριστεί και υπάρχουν σωροί από κλαδεμένα ξερόχορτα ή κλαδιά κτλ. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ναι μεν έχει γίνει ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα.
0: Ακριβώς, υπάρχει τεράστια ανησυχία από όλους τους συμπολίτες μας, γιατί και εμείς πολίτες αυτής της κοινωνίας είμαστε φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, μας πλησιάζουν και μας το αναφέρουν. Η προτροπή μας είναι είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να μπουν και να δηλώσουν σε ποια διεύθυνση υπάρχει το συγκεκριμένο οικόπεδο, το οποίο εκτιμούν ότι είναι επικίνδυνο. Μπορούν όμως και άτομα πιο ηλικιωμένα ή συνάνθρωποι μας, άτομα με ειδικές ανάγκες, να μεταβούν σε οποιαδήποτε πυροσβεστική υπηρεσία, είτε εγγράφως, είτε μέσω των προσωπικών του στοιχείων, να δηλώσουν την ακριβή τοποθεσία την οποία εκτιμούν ότι υπάρχει πρόβλημα και θα δημιουργήσει πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, σε οποιαδήποτε σημείο της επικράτειας.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κυρίως έργο σας, γι' αυτό που κάθε χρόνο ευχόμαστε οι πυροσβέστες να είναι καλά και δυνατοί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πολλές δυσκολίες που φέρνει η αντιπυρική περίοδος. Ξεκινάει με καλούς ιονούς η αντιπυρική περίοδος σε επίπεδο σχεδιασμού, πρόληψης, δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας?
0: Βλέπουμε για φέτος ότι είμαστε σε ένα βαθμό περισσότερο ενισχυμένοι σε σχέση με τις άλλες χρονιές, και σε μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες, 2.500 εποχικοί, οι οποίοι έγινε επέκταση για 8 μήνες από πέρυσι, και το ίδιο ισχύει και φέτος. Δίπλα μας είναι 5.000 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και 5.500 των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι 214 πιστοποιημένες ομάδες, οι οποίες ανήκουν στους Δήμους. Είναι συνάνθρωποι μας οι οποίοι από τον προσωπικό τους χρόνο τον διαθέτουν για να έρθουν να συμβάλλουν σε όλο αυτό το πλαίσιο της αντιμετώπισης των αγροτοδασικών πυρκαγιών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίπλα μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν ιδρύσει και έχουν δημιουργήσει την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, με μεγάλα μηχανήματα κομματουργικά, D9, τσάπες, τα οποία όχι μόνο δημιουργούν ζώνες κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς, αλλά και προληπτικά σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων. Δίπλα μας είναι η ελληνική αστυνομία, όπως όλα τα χρόνια η συνεργασία είναι εξαιρετική και άψογη, και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα κομμάτι το οποίο απαιτεί διακλαδικότητα και διαλειτουργικότητα. Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των αγροτοδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας δεν είναι ανήκει σε έναν, ανήκει σε όλους μας. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει αυτό που αναλογεί, είτε πολιτεία είτε πολίτης. Έχουμε φέτος επιπλέον αλλά 28 σε σχέση με πέρυσι ντρόουν, τα οποία είναι 108, 33 είναι στην Αττική, για να μπορέσουν να επιτηρούν αγροτοδασικές εκτάσεις και να δίνουν έγκυρη ειδοποίηση είτε με τον πρώτο καπνό είτε με τις θερμικές κάμερες που διαθέτουν για την διαφορά της θερμοκρασίας. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι ενταγμένο στο μηχανισμό για την αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών. Όμως, αν καθημερινά από το μήνα Ιούνιο έχουμε 41 και 42 πυρκαγιές καθημερινά, Είναι ένα στοιχείο, είναι ένα νούμερο το οποίο πιέζει το μηχανισμό και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μειώνουμε τις συνέπειες από τις ενάρξεις των πυρκαγιών. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι από μόνη της η θερμοκρασία και οι άνεμοι δεν δημιουργούν πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές ξεκινάνε περισσότερες πίσω από ένα ανθρώπινο χέρι. Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι

0: Ναι, δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο και να μην κάνουν χρήση φλόγας, αλλά και να μην χρησιμοποιούν μηχανήματα καταστροφής ή καλλιεργητές, τα οποία τα άκρα τους είναι μεταλλικά, είτε αλυσίδες είτε μεταλλικοί δίσκοι, και με ένα σπινθυρισμό σε μια πέτρα προκαλούν πυρκαγιά. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι με πλαστικά άκρα, με χοντρά σκοινιά, με χοντρές μπετονιές.
1: Και είναι αλήθεια ότι μέχρι να σου συμβεί, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι αυτή η μία σπίθα μπορεί να βάλει φωτιά σε ολόκληρο δάσος. Δηλαδή, λες, εντάξει, σιγά τώρα θα φύγουν μερικές σπίθες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μέχρι να σου συμβεί να δεις να παίρνει φωτιά το πρώτο πουρνάρι από απλά μια σπίθα, δεν μπορείς να το πιστέψεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς, όλοι μας νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς, είτε κάνουμε χρήση μπάρμπεκιου, είτε κάνουμε χωματουργικές εργασίες, είτε και με κάποια ξερόκλαδα μέσα σε ένα βαρέλι. Οι συνθήκες πλέον που διαμορφώνονται σε όλη την Ευρώπη και σε όλη τη Μεσόγειο και στο νότιο κομμάτι, με τις θερμοκρασίες οι οποίες, φανταστείτε, στην Αγγλία υπάρχουν θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, πόσο μάλλον στις χώρες του Νότου όπως εμείς, η Ιταλία, η Γαλλία, Πορτογαλία, η Ισπανία, όλο αυτό το τόξο. Θέλει τεράστια προσοχή από όλους, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινάνε από εμάς. Είναι κρίμα να κεγόμαστε μόνοι μας, να προκαλούμε πυρκαγιές και να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
1: Σωστό, κύριε Τσίγκα, ελπίζω να μην χρειαστεί φέτος το καλοκαίρι να μιλήσουμε πάρα πολλές φορές για φωτιές, να συζητάμε για άλλα πράγματα, για άλλες ανάγκες που μπορεί να έχει, ή αιτήματα που μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να προστατεύεται ο κάθε άνθρωπος, καλύτερα είναι να δίνουμε οδηγίες και συμβουλές στους ακροατές παρά να εξηγούμε πώς επεκτάθηκε μια πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, για το ότι ολοκληρώθηκε και η περίοδος δήλωσης για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, αλλά και για την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε και ήδη τις προηγούμενες μέρες είχαμε τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές.

Αυτό είναι το μεγάλο κάραβαν του Duke Ellington με την Ella Fitzgerald να το τραγουδά. Με το καραβάνι του Ellington θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ανακοινώσουμε και τον τυχερό που κέρδισε σήμερα το διπλό εισιτήριο και να πάμε και προς το τέλος. Βλέπω οι δρόμοι γεμάτοι κανονικά.

0: κανονικά. Μετά έπρεπε να έχω βάλει τη μάθα Καραγιάννη που λέει και η γάτα μας και ο σκύλος μας με βουρκωμένα μάτια. Σε μια νύχτα. Αυτός είναι ο μεγάλος Σπύρος Ζαγοραίος, ιδιότητα η φωνή του και ο τρόπος που ερμηνεύει τον κάνουν μοναδικό. Δεν χρειάζεται να είσαι μοιημένος στο λαϊκό τραγούδι για να ξεχωρίσεις τον Σπύρο Ζαγοραίο από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός επιτυχιών, υπηρέτησε με συνέπεια για δεκαετίες το λαϊκό τραγούδι, διαπρέποντας την δισκογραφία και στα πάλκα. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1928, έφυγε το 2014.
1: Αν μετανιώσεις και σταθείς στο τελευταίο σκαλοπάτι, κοντά μου γύρνα μην δρά.
0: Κατερίνα Πλατή μου στέλνει μήνυμα τσίκι τσίκι, φαντάζομαι το εννοεί ρυθμικά. Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκ

Αυτό ήταν ο Σπύρος Αγοραίος και αυτό που ακολουθεί με όλη τη σοβαρότητα θα το πω, γιατί είναι δικός μας και είναι και σπουδαίος. Γιατί πέρα από καλές δημοσιογραφικές εκπομπές, βγάζει και ωραία τραγούδια. Γιώργος Κουβαράς, Τελευταία Αγκαλιά. Μαζί με τον Γιάννη Σαβιδάκη, ένα ερωτικό τραγούδι σε ρυθμό χασάπικου που απηχεί την ευαισθησία του δημιουργού και το πάθος του ερμηνευτή. Και ερμηνευτής είναι ένας συνάδελφος και στο επάγγελμα και εδώ στο ραδιόφωνο τον ακούτε, το Γιώργο Κουβαρά. Η Τελευταία Αγκαλιά.

νικητής του διαγωνισμού που θα πάρει το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό το Geo Expertise Jets, ο Βαλέριος Χατζή Αναστασίου, με κινητό που λύγει σε 549. Καλό τάξιδος.

0: αγαπάς.
1: Το έχουμε κάνει American Bar, να ξέρετε, το στούντιο εδώ πέρα. Ας το συζητάς τι γίνεται. Με Γιώργο Κουβαρά θα σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει η Βασίλη Τέτσκας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αύριο δεν θα τα πούμε εμείς, θα είναι η Τζούλη Τσίγκα στην θέση μου. Έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν θα είμαι εδώ. Πρέπει να πάω στο Μεσολόγγι να παρουσιάσω τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν δουλειές που καταλαβαίνεις. Για δουλειές δεν πάω διακοπές, μην νομίζεις. Δεν μας αφήνει η υπηρεσία. Έρχεται ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Εμείς αν όλα πάνε καλά θα τα πούμε την Πέμπτη λίγο μετά τις, την Πέμπτη λίγο μετά τις 7, ναι, αλλά την Τετάρτη να είστε εδώ στις 7. Η Τζούλη Τσίγκα θα κάνει εκπληκτική εκπομπή, θα την ακούσω κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στην πρόσφατη ένταση και να ανοίξει το δρόμο για μια πιο σταθερή διπλωματική σχέση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται πλέον διατεθειμένος να αποδεχθεί όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που στο παρελθόν είχε απορρίψει, καθώς συνδέονταν με τη συμφωνία που είχε προωθήσει η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα. Ενδεχομένως και σήμερα θα διαβιβαστεί στη Βουλή το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Δεν υπήρξε εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει σε δήλωση ότι ο κ. Αβραμόπουλος, χαρακτηρίζοντας απολύτως αβάσιμο ζήτημα το ένταλμα σύλληψης, και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Τη σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξε να μένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης αναχαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη, σε μια προσπάθεια να επιδείξει αντανακλαστικά αλλά και μέρος των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στην τελική προεκλογική ευθεία. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Αύριο στη Βουλή, η ψήφιση του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης ως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν αριθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Ως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ενώ δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Σημάδια επιβράδυνσης κατέγραψε η αγορά κινήτων τον Απρίλιο, καθώς οι αγοροπολισίες κινήθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, οι γονικές παροχές διατήρησαν τη δυναμική τους, παραμένοντας μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της μεταβίβασης ακινήτων, χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σε διάφορες περιφέρειες. Στα αθλητικά, ο Γιάννης Αντετοκούμπου θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ. Η Τότεναμ φέρεται να εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Μάρκους Ράσφορντ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM. People have
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες. Καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή. Το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκης, αυτό μας λέει ως τη Δευτέρα στις 19 το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία.
1: Λοιπόν, ήτανε Πέμπτη βράδυ, 18, 17, 16, 15 Οκτωβρίου, στην πλατεία Συντάγματος. Πρέπει να είχε, δεν ξέρω πόσο, αλλά είχε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο από κάτω. Και ακούγαμε τον Ανδρέα να προαναγγείλει ουσιαστικά την επέλαση η οποία του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου και του ΠΑΣΟΚ, που κράτησε με μια μικρή διακοπή καμιά 20 χρόνια. Εμείς λέγαμε τότε η άλλη πλευρά.
2: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: 6 μήνες θα κάτσουν και θα φύγουν.
2: Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρεώνας από τους πολύ μεγάλους, μαζί με τον Κατερνούμε, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του αστικού πολιτικού συστήματος, που σφράγισαν την ιστορία της χώρας.
1: Το μοναδικό συστήματος το οποίο κυβέρνησε τον τόπο εδώ και μια έναν αιώνα. Το αστικό είναι, δεν είναι άλλο. Ναι, αυτό είναι.
2: Ευχαριστώ,
1: δόξα τω Θεώ.
2: Υπάρχει αυτό το πράγμα που ζω εδώ, Θεέ μου. Δηλαδή, πρέπει να πάρω ανθυγιεινό.
1: Να πάρεις και εγώ το ίδιο.
2: Πρέπει να πάρω ανθυγιεινό.
1: Όλοι έτσι μου λένε.
2: Πρέπει να πάρω ανθυγιεινό, δεν γίνεται.
1: Γιατί είχαμε
2: αυτό, παιδί μου, αυτό, ναι, αυτό δεν έχω αμφιβολία. Αυτό κάνει και το σταυρό σου. Πρέπει να μετανοήσει κιόλα. Κάνε κάτι.
1: Του αστικού πολιτικού συστήματος. Πολύ ωραία το είπε.
2: Αυτό είναι, τι να κάνουμε. Γιατί υπήρχαν και άλλε προσωπικότητε στη χώρα. Υπήρχε δηλαδή και ο Γαρίλος Φλωράκης που σφράγισε άλλα πράγματα. Αλλά δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά είναι ένα πολιτικό σύστημα. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αυτό λέω. Γιατί είναι κακό να το πω αυτό.
1: Δεν κακό. Ναι, κακό. Το επισήμανα απλώς. Ναι. Ότι είναι το μοναδικό που κυβέρνησε.
2: Το μοναδικό, Σωτήρι μου. Δεν στο χαλάω.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, δεν στο χαλάω. Ούτε το υπονομεύω ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Άμε στήστη μακρόνι, Σωτήρι μου, να κάνουμε μια κόμπη.
1: Δεν μπορώ, δυστυχώς.
2: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, όπως το βλέπω σιγά σιγά.
1: Θα σε στείλω στη Μύκονο.
2: Όπως το βλέπω.
1: Θα σε στείλω στη Μύκονο.
2: Μου έχει υποσχεθεί ότι θα με στείλει αν πάρει την εξουσία ο Φαΐλος Κρανιδιώτης.
1: Α, ωραία. Μόλις πας Μύκονο, εγώ θα στείλω μια Σαντορίνη που είναι ωραία. Λοιπόν, από 30 χρόνια και στα δύο. Λοιπόν, όντως, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που σφράγισε το αστικό πολιτικό σύστημα που λέει ο φίλος μου εδώ.
2: Την ιστορία της χώρας, είπα.
1: Και την ιστορία της χώρας, ναι, προφανώς. Και έλεγα εγώ ότι θυμάμαι εκείνες τις μέρες που λέγαμε πόσο θα κρατήσει. Έκανα εξάμεινο θα κάτσει. Για κάτσε 20 χρόνια, γιατί μετά ήρθε και ένας δεύτερος, ο οποίος άκου να δεις τώρα πώς γράφεται ιστορία με συμπτώσεις. Η ημερομηνία που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το 1996, σαν σήμερα 23 Ιουνίου. Ήταν η ημερομηνία που γεννήθηκε ο Κώστας Ζημίτης. Το 1936 νομίζω.
2: 90 χρονών θα γινόταν σήμερα αν ζούσε.
1: Ναι. Και ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Πρωθυπουργία.
3: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
1: Μια πολύ σημαντική πολιτική και ιδέο, έτσι, με τα πολλά θετικά που άφησαν στον τόπο και με τα αρνητικά που έχουν
2: όλη πολιτική.
1: Όπως όλη πολιτική. Τελείως διαφορετική μεταξύ τους. Αλλά ο καθένας στη συγκυρία που έπρεπε νομίζω στη θέση του.
2: Πάντα στις, όπως έχω καταλάβει εγώ από τότε που γίνονται διαδοχή, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται από τον κόσμο ή από μεγάλα συνέδρια.
1: Ναι, υπάρχει μία.
2: Υπάρχει το εξής, ακόμα και αν είναι ένας νόμος στη φιλοσοφία που λέγεται συνέχεια μέσα από την άρνηση. Mm-hmm. Αρνείται τον προηγούμενο και έρχεται ο επόμενος, ακριβώς για να συνεχίσει το ίδιο πράγμα ως κόμμα. Mm-hmm. Και πολλές φορές οι μηχανισμοί ψηφίζουν, δηλαδή ψήφισαν το Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτός μπορούσε να κρατήσει το κόμμα στην εξουσία. Να αντιθέσει με τον Άκη και τον Αρσένη.
1: Οποίους τον ψήφισαν, δεν θέλαν ούτε να τον μυρίσουν.
2: Αληθές. Ναι.
1: Ναι, αλλά τον ψήφισαν γιατί ήξεραν πως μόνο αυτός μπορούσε να κάνει
2: αυτό που έκανε. Όπως η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όχι τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Σάρκα, εκτισαρκός, αιρές, σκληρός, δεξιά κλπ. Ο Μητσοτάκης λεγόταν τότε Σόγαμπρος, τον λέγανε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που μπορούσε να κερδίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον κέρδισε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι μηχανισμοί ψηφίζουν πάντα, όπως και οι ψηφοφόροι των κομμάτων, με θέμα τη συντήρησή του. Να συνεχίσουν να υπάρχουν. και βγάζουν αυτούς που θεωρούν θα τους... και έτσι βγήκε ο Σιμίτης και όχι ο Αρσένης ή ο Άκης Σογατζόπουλος στο Πασόκ, έτσι που εντάξει.
1: Το φαντάζει ο Άκης Σογατζόπουλος.
2: Γιατί
1: θα έχει διαλυθεί το Πασόκ.
2: Θυμάστε που είχε πάει στη σύνοδο κορυφής.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα οποία έγιναν με πρωταγωνιστή τον Άκη έγιναν την περίοδο Σιμίτη, δεν έγιναν την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα δεν θα γινόντουσαν και όλα αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ιστορία για όσους από εσάς τις ζήσατε, οι περισσότεροι φαντάζομαι που μας ακούτε, και για όσους από εσάς που μας ακούτε και δεν τις ζήσατε, να σας την θυμίσουμε. Να δούμε και τι πολιτικά πρόσωπα κυβέρνησαν τον τόπο τα προηγούμενα χρόνια και ποια πρόσωπα κυβερνούν σήμερα τον τόπο ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τον τόπο. Υπάρχουν διαφορές. Όλοι συνηθίζουμε να βλέπουμε το παρελθόν λέγοντας ότι ήταν καλύτερα τότε. Αλλά, ναι, αλλά η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα έχει προοδεύσει πολύ από τότε ως τώρα σε πάρα πολλά κομμάτια, άσχετα αν δεν είμαστε στις κορυφαίες θέσεις της ευρωπαϊκής σε διάφορα ζητήματα. Όπως η ακρίβεια. Όχι εκεί είμαστε. Όχι εκεί είμαστε. Διάβασα ένα ωραίο σήμερα. Στα νέα,
2: ναι.
1: Το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού, πολιτική μονομαχία Μέση Ρονάλντο. Μέση, by the way, έβαλε χθες δύο γκολάκια, έχει πάει στα 18. Και άντε πιάστο, έχει να παίξει κι άλλους αγώνες. Νομίζω θα είναι ο ισόβιος πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και λέει ότι διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Αργεντίνο Μέσο και οι δεξιοί τον Πορτογάλο. Και εξηγεί όλο αυτό το σκεπτικό. Πλάκα έχει. Μ' αρέσει.
2: Πλάκα έχει, αλλά κάνει ένα λάθος.
1: Τι λάθος κάνει?
2: Δεν έχει βάλει μέσα το Μαραντόνα. Δεν έχει πεθάνει βέβαια. Αλλά
1: αν έβαζες
2: μέσα, ας πούμε, ποιον προτιμούν οι αριστεροί. Γενικότερα δηλαδή. Λοιπόν, και η νέα γενιά και οτιδήποτε, φαντάζομαι, Μαραντόνα ήταν.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Γιατί ήταν.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ.
2: Γιατί
1: εσύ...
2: ήταν τελείως διαφορετικός.
1: Εγώ έπεσα σε συζήτηση 19χρονων σήμερα και πήγα να τους πω για το Μαραντόνα και μου λέει ποιος Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα στο σημερινό ποδόσφαιρο δεν θα επιβίωνε.
2: Σύμφωνα. Μιλάμε πώς θα ήταν. Και ο Πελέ δεν θα επιβίωνε στο σημερινό. Δηλαδή μίλαμε τώρα.
1: Λένε τα παιδιά. Λέω ότι λένε τα παιδιά.
2: Ναι, αγάπη μου, αλλά δεν μιλάμε για μια αγωνιστική αξία σε ένα άλλο σύστημα. Μιλάμε σαν προσωπικότητες που σφράγισαν διάφορα πράγματα. Για αυτός που πραγματικά ξεχώριζε και επίσης δεν είναι η Αθήνα το κέντρο της γης, ούτε η Δελφή. Σε όλο τον κόσμο των πραγμάτων υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή που ο Μαραντόνα εξακολουθεί και συγκινεί.
1: Ο Μαραντόνα συγκινεί, αλλά ο Μαραντόνα δεν ήταν και παράδειγμα έτσι, στη ζωή του. Ναρκωτικά, πρέζες και όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν και το φωτεινότερο παράδειγμα.
2: Κατά τη γνώμη μου, ήταν το φωτεινότερο παράδειγμα με όλα αυτά, αυτά που είχε. Με όλα αυτά που είχε, ήταν το φωτεινότερο παράδειγμα.
1: Έχει τη γνώμη μου. Φωτεινό παράδειγμα, ένας χρήστης ναρκωτικών, ο οποίος δεν το κρύβει και δημοσίως, δεν είναι κατά την άποψή μου φωτεινό παράδειγμα. Αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό έχουμε διαφορετικές απόψεις και εγώ. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε στη καλά. Σήμερα δεν έχουμε εμείς τίποτα. Έχουν οι Μεγάλοι Βρετανοί έχουν κάτι. Αλλάζουν το 10ο πρωθυπουργό, τον 7ο πρωθυπουργό τους μέσα σε 10 χρόνια και από τα δύο κόμματα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ νομίζω ετοιμάζεται για τη θέση αυτή, η οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Και στα δικά μας.
2: Συγγνώμη, έχουμε και εμείς μεγάλο θέμα.
1: Τι θέμα άλλο?
2: Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Πώς είναι μεγάλο θέμα?
2: Αυτό λέω. Άρα έχουμε μεγάλο θέμα. Ανεξαρτήτως αν είναι έτσι ή αλλιώς, θα το κουβεντιάσουμε μόλις τώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά εκ των πραγμάτων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πριν από λίγο μίλησαμε υπουργό που είναι γνώστης της δικογραφίας, όσων ήρθαν δηλαδή εκεί, των συνοδευτικών εγγράφων που ήρθαν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, και μου είπε ότι πιο αστεία έγγραφα δεν έχει δει. Θα πάνε σήμερα στην Βουλή.
1: Ναι.
2: Δούμε, θα μας διαρρέουν συνήθως αυτά ότι υπάρχει, έτσι το βλέπουν άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Θα δούμε λοιπόν το μέσο
1: επόμενο διάστημα. Δεν στέκουν δηλαδή.
2: Ότι δεν στέκουν, ναι. Τι άλλο, για να, τι πρέπει να γίνει τώρα? Η Βουλή λοιπόν θα κληθεί αν θα υπάρχει άρση ασυλίας. Ο ίδιος την έχει ζητήσει.
1: Η Επιτροπή Θεσμών δεν το αποφασίσει αυτό.
2: Η Λομέλεια το αποφασίζει. Θεσμών εισηγείται.
1: Αφού δεν είναι βουλευτής, ήταν πρώην βουλευτής.
2: Είναι νυν βουλευτής.
1: Ναι, ήταν νυν βουλευτής και τότε δεν ήταν βουλευτής. Ναι, αυτό εννοώ.
2: Λοιπόν, και αν αποφασίσει ναι στην άρση της ασυλίας, τότε καλείται να πει αν δέχεται να πάει και να δικαστεί από την Βέλγικη δικαιοσύνη. Αν δεν δέχεται, αν πει δεν δέχομαι, αν πει ναι, πάει εκεί. Αν πει δεν δέχομαι, πηγαίνει υπόθεση στο εφετείο. Και εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, πηγαίνει υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος αποφασίζει αν
1: θα πάει
2: στο Βέλγιο ή όχι. Αυτή θα είναι, αλλά θα έχουμε την Ιωάννα Μάνδουρ, θα μας τα πει, τα ξέρει καλύτερα αυτά στην πορεία.
1: Την υπόθεση με την κυρία Σιμακοπούλου. Ναι, και καταδικάστηκε και για τα email. Τα 20.000, πώς ήταν αυτά, email τα οποία είχε στείλει. Έφαγε 20 μήνες φυλάκιση. Ήταν πολλές χιλιάδες, δεν ήταν 20 είναι μήνες φυλάκιση με αναστολή.
2: Και άλλα στελέχη που ήταν μαζί της.
1: Εντάξει, αλλά τα, με αναστολή. Νομίζω το πιο σημαντικό από όλα ήταν η κυρία Σιμακοπούλου.
2: Ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου, και ο
1: Σταυριανουδάκης. Ναι, ο Σταυριανουδάκης, ναι, σωστά. Ορίστε, καλημέρα σας. Και. Ο κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο πάντω την κάλυψε απολύτω. Απολύτω. Λέγοντα δηλαδή ότι ξεχωρίζοντα το δικαστικό αυτό θέμα, ότι στη λογική ότι τι έκανε, ότι κάνουν όλοι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι με λίγα λόγια.
2: Αν λοιπόν το κάνουμε όλοι, δεν υπάρχει θέμα πολιτικό για ένα τέτοιο θέμα να στέλνουμε τα μέλη, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Να συνεχίζουμε να το κάνουμε για να τα δίνουμε στη δημοσιότητα. Μετά λέμε γιατί τα δίνουν οι τράπεζες και γιατί κάνουν.
1: Συγγνώμη, μου ήρθαν κάτι το πρωί από κάτι άσχετο που δεν του γνωρίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι πως άμα κινηθεί νομικά εναντίον αυτού ο οποίος σου έχει στείλει χωρίς να σου έχει πάρει την άδεια,
2: ναι.
1: Μπορείς
2: ναι,
1: να πετύχεις και εσύ την δίωξη και την καταδίκη του ενδεχομένως.
2: Δεν το συζητάμε. Νομικά το πρωί
1: δεν το κάνουμε.
2: Ναι, ναι, το θέμα είναι και πολιτικά τι γίνεται. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Πολιτικά προφανώς. Και γι' αυτό άλλωστε απομακρύνθηκε και είναι και εκτός του δελτίου και είναι και εκτός. Αλλά μου έκανε την εντύπωση και εμένα ότι ήταν πολύ έτσι. Η κάλυψη ήταν πολύ σαφή και.
2: Να πω ένα θέμα που μπορεί να σκάσει, το είχε θέσει εκπομπή, προσωπικά νομίζω ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ένα θέμα είναι στα όρια του θανάτου, απεργός πείνας από τα προσφυγικά. 35 κιλά, Αριστοτέλης Χατζής, θεωρώ και θα το ξαναπώ, Κατερίνα, είναι θετικό το ότι δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο και απεργός πείνας μέχρι τότε, τώρα δεν δεχόταν. Αν έχουμε το ανεπόφευκτο, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σοβαρά επεισόδια. Οφείλω να το πω και οφείλω να πω ότι πρέπει κάποτε υποθέσεις οι οποίες μένουν παρασκήνιο πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και πρέπει να επιλύονται από αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Ας το κρατήσουμε για την πορεία.
1: Δεν το γνωρίζω το θέμα
2: και να εύχομαι το παιδί να ζήσει.
1: Ναι, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, δεν το βλέπετε καθόλου στην βαριά επικαιρότητα, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
2: Χθες το βράδυ έγινε αυτό.
1: Ναι, σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
2: Νωρίς το απόγευμα είναι η
1: Μπήκα όμως τώρα μέσα και βλέπω ότι μεταφέρθηκε στο εγκαιρηματάς σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του μετά 138 μέρες απεργίας πείνας. Είναι όπως είπες 36,2 κιλά. Και τι λέει, μισό λεπτό, συγγνώμη, αλλά έχει ενδιαφέρον έτσι να δούμε πληροφορία παραπάνω. Να κάνουμε και εμείς αυτό που δεν γίνεται, όπως μας είπες και εσύ πριν από λίγο. Τώρα, εγώ. Μισό λεπτό, να δούμε και το.
2: Είναι πολύ σύνθετη η ιστορία των προσφυγικών.
1: Ναι.
2: Και πρέπει κάποτε, ας πούμε, να σκύψουμε πολύ πιο σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Έχει σχέση με το πρόγραμμα ανακαίνησης του μπλοκ των προσφυγικών. Και δεν ξέρω ο ίδιος τι ακριβώς ζητάει, όπως φαντάζομαι ζητάνε και κάποιοι άλλοι. Αυτά τα 400 άτομα που μένουν στα προσφυγικά, περίπου τόσοι μένουν τώρα. Γιατί σύμφωνα με το σχέδιο ανάπλαση θα επιστρέψουν, λέει, ως κοινωνικές κατοικίες με χαμηλό ενίκιο κλπ. Προφανώς υπάρχουν ενστάσεις από τους ανθρώπους
2: που περιφέρεια είναι χρόνια, έχει τη βασική ευθύνη ναι, για το περιφέρεια Αττικής για το θέμα. Λοιπόν.
1: Αυτό ναι. Μακάρι, γιατί να μαρτύρει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, έτσι. Για οποιοδήποτε λόγο δηλαδή να μαρτύρει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτός ο τρόπος είναι και μαρτυρικός, φαντάζομαι. Λοιπόν. Πάμε. Άλλαξε ομάδα ο Αντετοκούμπο επίσης να πούμε.
2: Ναι, και αυτό είναι το θέμα.
1: Πήγε στους Miami Heat. Έχει γίνει μεγάλο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πώς γίνεται εσύ. Μπορούν οι ομάδες να συμφωνήσουν να σε στείλουν όπου θέλουν.
2: Γίνονται σε
1: εννοείς. Ναι, φαντάζομαι ότι κάποιος.
2: Τελείως διαφορετικό.
1: Γιατί ήθελε να πάει στους Knicks στη Νέα Υόρκη, λέει αυτός. Ωραίο είναι και το Miami πάντως. Άμα έχετε 500 εκατομμύρια δολάρια, δεν ξέρω πώς είναι η περιουσία του. Πολύ μεγαλύτερη θα είναι, φαντάζομαι, του Γιάννη. Ακόμα καλύτερα πρέπει να πω. Λοιπόν, τι ώρα. Α, πήγε, αργήσαμε. Αργήσαμε και πρέπει να πάμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της Draw Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και δραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Και να σας πούμε ότι με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. 6. Λίγο θα είναι μαζί μας η Ιωάννα Μάντρου να μιλήσουμε για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Σιμακοπούλου, αλλά κυρίως νομίζω την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που έχει σχέση με το λεγόμενο, με το, όχι λεγόμενο, με το Qatar Gate, έτσι το είπαν αυτό, ναι. Λοιπόν, κάντε ένα διαλυματάκι, επιστρέφουμε, καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνυματάκια, θα διαβάσουμε όσα προλάβουμε στη συνέχεια, πάμε.
2: Και την πρώτη ώρα και τη δεύτερη, παιδιά, δεν θα μένουν έτσι τα μηνύματα, ευχαριστούμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε στην απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση στις συντάξεις έως 35%. Χρήσιμος οδηγός με παραδείγματα για να αποφύγετε τις παγίδες του νόμου Κατρούγκαλου. Πολεοδομίες, 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στο Συνήγορο του Πολίτη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το φάμελο που ξεμένει από υποστηρικτές. Η επόμενη ημέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: ακούτε Ionian FM.
1: Στα ραδιόφωνα σιγά σιγά. Ναι. Και ο Κασελάκης τώρα που βγαίνει και κάνει συνεντεύξεις, θα μείνουμε χωρίς δουλειά.
2: Είχαμε χθες συνέντευξη Κασελάκη Γεωργιάδη, αλλά θα σας δώσουμε πάλι τη γεύση μετά. Να καλημερίσουμε την Ιωάννα Μάδρου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, να μας δώσει τα φώτα σου.
3: Ναι.
1: Γιατί κατηγορείτε, πώς έχει ακριβώς?
3: Κοιτάξτε, χθες η είδηση αυτή όταν κυκλοφόρησε, όπως καταλαβαίνετε, αρχικώς έγινε ένας πανικός, τι είναι, τι δεν είναι.
2: Ναι.
3: Ο τύπου έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα μέχρι ώρας.
2: Ναι.
3: Γιατί πρέπει να δούμε και το ευρωπαϊκό ένταλμα. Μόλις φτάσει στη Βουλή ή έχουμε πληροφόρηση νωρίτερα, τι ακριβώς γράφει. Λοιπόν, πρόκειται για αυτή την παλιά ιστορία, την οποία θυμόμαστε όλοι, από την περίπτωση της πρώην ευρωβουλευτού της Εύας Καϊλή.
2: Ναι.
3: Είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Fight Impunity και η οποία είχε δραστηριότητα σε θέματα κατά της διαφθοράς, την εκπαίδευση κρατών, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Για θέματα λογοδοσίας, διαφάνειας κλπ. Σε αυτήν το κυρίαρχο πρόσωπο ήταν ένας Ιταλός, ο οποίος και αυτός είναι πλάκι από τη Βέλγικη δικαιοσύνη τότε με την Καϊλή, ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος θεωρείται και ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας.
2: Ναι.
3: Πώς εμπλέκεται τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? Εμπλέκεται διότι σε αυτή την οργάνωση, τη μη κυβερνητική, μετήχε για ένα χρόνο, από το 21 έως το 22, με μία οικονομική απολαβή κατά μήνα 5.000, εισέπραξε περί τις 73-75.000 ευρώ. Ο ίδιος διατείνεται με χθεσινές δηλώσεις του ότι τα έχει δηλώσει στο πόθεν έστης νόμιμα και έχει φορολογηθεί.
1: Και έχει πάρει και άδεια γι' αυτό από την...
3: από την Κομισιόν.
1: Από την Ursula von der Leyen.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα, θα μου πει κάποιος για ποιο λόγο οι βελγικές αγγελικές αρχές να εκδώσουν αυτό το ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του συνηγόρου του, συνηγόρος του κυρίου Αβραμόπουλου, είναι ένας πολύ σοβαρός δικηγόρος, ο κύριος Σπύρος Παπάς, ο οποίος έχει ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος ο Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να δώσει εξηγήσεις, διότι συνεχίζουν να το ψάχνουν αυτό το μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία είναι μια ευρύτερη έρευνα σε αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι Qatargate. Είχε κληθεί δύο φορές και δεν προσήλθε. Δεν ξέρω αν ο λόγος που τελικά εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα είναι το γεγονός ότι δεν προσήλθε για να δώσει εξηγήσεις ή αν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο σε αυτή την έρευνα που ανάγκασε ή υποχρέωσε ή έκριναν σκόπιμο οι βελγικές αρχές να τον καλέσουν με ευρωπαϊκό ένταλμα. Βεβαίως το ένταλμα, σύμφωνα με νομικές πηγές, για να βγει, σημαίνει ότι ο κληθής μία δεν πήγε, δύο δεν πήγε, η εισαγγελική αρχή βγάζει ένταλμα για να τον αναγκάσει να πάει.
2: Mm-hmm.
3: Τώρα
1: επίσης να πω, να συμπληρώσω μόνο σε αυτό, Ιωάννα, ότι τα 5.000 ευρώ το μήνα ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι τα έπαιρνε γιατί έδωσε το όνομά του στο τιμητικό προεδρείο που είχε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση και που ήταν και άλλη επίτροπη, και δεν είχε άλλη ανάμειξη στα όσα έχει κάνει τυχόν καλά ή κακά αυτή η οργάνωση.
3: Δεν είχε διοικητικές, το ξεκαθάρισε την εκδήλωση, διοικητικές σε άλλες αρμοδιότητες.
1: Δίνουν τώρα 5.000 για να συμμετέχει σε μια οργάνωση, σε ένα προεδρείο τιμητικά. Καλή δουλειά παρεμπιπτόντως είναι.
3: Ναι, αλλά πρέπει να έχει διατελέσει πρώτα επίτροπος, δεν είναι τόσο απλό.
2: Τους τίτλους σου δίνεις, όχι το...
3: Εμάς τι να μας κάνουνε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ήρθε αυτό το ένταλμα χθες. Ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαιωμένες, εχθές το μεσημέρι νωρίς την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να ενημερωθεί τι είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα. Όταν ενημερώθηκε ότι πρόκειται για αυτή την παλιά ιστορία, έβγαλε και την ανακοίνωση και από την κυβερνητική πλευρά κρατήθηκαν χαμηλή τόνη, διότι η ιστορία αυτή κρίνεται ότι δεν έχει κόκκινα σημεία. Πάμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το ένταλμα αυτό θα διαβιβαστεί το πιθανότερο σήμερα μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή για την άρση ασυλίας.
1: Το πρωί.
3: Η άρση ασυλίας ακολουθείται, η διαδικασία που προβλέπεται στη Βουλή δεν γίνεται αύριο το πρωί. Γίνεται σε ένα μήνα, ενάμιση, δύο, όπως προγραμματίζονται. Τώρα, νομικές πηγές και πηγές από την υπεράσπιση του κ. Αβραμόπουλου διευκρίνησαν χθες ότι μετά την άρση ασυλίας ο ίδιος θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν θα εκτελεστεί το ένταλμα. Εκτέλεση του εντάλματος σημαίνει σύλληψη. Θα θέσει τον εαυτό του λοιπόν στη διάθεση της δικαιοσύνης και οι νομικές αυτές πηγές, όπως και η πλευρά της υπεράσπισης του, υποστηρίζουν από χθες ότι η διαδικασία της έρευνας για αυτό το πράγμα θα γίνει από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και όχι από τις βελγικές, διότι την εποχή που φέρεται ο κύριος Αβραμόπουλος να ήταν να μετήχε σε αυτό το Fighting Unity, δεν ήταν πλέον επίτροπος, οπότε η αρμοδιότητα μπορεί να περάσει στις ελληνικές αρχές και να κριθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές ό,τι είναι να κριθεί.
1: Μάλιστα.
3: Άρα το πιθανότερο είναι να μείνει εδώ. Ασφαλώς να μην εκτελεστεί το ένταλμα, διότι θα προσελθεί ο ίδιος. Αυτό είναι και αυτονόητο. Η ασυλία επίσης είναι αυτονόητο, δήλωσε από χθες.
1: Ναι.
3: Και κάπως έτσι ξεκαθαρίστηκε αυτό το πράγμα, εκτός αν έχει κάτι άλλο. Θέλω να προσθέσω.
1: Ιωάννη, να πω μόνο κάτι. Επικοινώνησα πριν μπούμε στο στούντιο, εδώ, πριν από δηλαδή ούτε μισή ώρα, με κορυφαία πηγή, η οποία μου είπε ότι η διαδικασία που θα ακολουθεί είναι να πάει στο εφετείο μετά την άρση της ασυλίας και αν δεχθεί να πάει στις βελγικές αρχές, τότε θα πάει. Διαφορετικά υπόθεση θα πάει στον Άριο Πάγο που θα υπάρχει και η τελική απόφαση. Οι δικές σου πληροφορίες είναι άλλες, γι' αυτό το αναφέρω.
3: Ναι, πολύ σωστά. Άρα η πιθανότητα να κριθεί από το ελληνικό δικαστικό σύστημα είναι μεγάλες. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι για να εκδοθεί το ένταλμα έχει προϋπάρξει δίωξη. Αυτό διότι χθες, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Απολύτως, ναι.
3: Διότι χθες υπήρξε ένα μπέρδεμα. Εκδόθηκε το ένταλμα για να δώσει εξηγήσεις ή έχει και δίωξη. Δικαστικές πηγές διευκρίνησαν χθες αργά το βράδυ ότι για να εκδοθεί ένταλμα προϋπάρχει δίωξη και η δίωξη αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, γιατί κατά τις βελγικές αρχές αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είναι εγκληματικό δίκτυο και νομιμοποίηση εσόδων, αφού το θεωρεί εγκληματικό δίκτυο, τα λεφτά που παίρνει δεν είναι νόμιμα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2022 με το όνομα της κυρίας Καϊλή στο επίκεντρο. Έχει γίνει καμιά δίκη, έχει καταδικαστεί κανείς, η κυρία Καϊλή έχει περάσει από δίκη?
3: Όχι τίποτα, και αυτό είναι κάτι το οποίο οι συνήγοροι των ατόμων αυτών, των προσώπων αυτών, τόσο του κυρίου Αβραμόπουλου όσο και της κυρίας Καϊλή, επικρίνουν τη βελγική δικαιοσύνη, όχι απλώς για καθυστέρηση, αλλά για πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να ξεκαθαρίσει την υπόθεση και για χειρισμούς που κατά τη γνώμη τους δεν συνάδουν με αυτό που σε εμάς είναι πολύ συχνή αναφορά, κράτους δικαίου.
2: Μάλιστα. 4 χρόνια σέρνεται αυτή η ιστορία και...
3: για να μην λέμε για τα δικά μας, υπάρχουν και λίγο χειρότερα.
2: Εγώ εντάξει, απλώς είχα την περιέργεια, γιατί πραγματικά έχει μείνει πίσω στο μυαλό μου μια ιστορία που ξέσπασε πριν από 4 χρόνια και ακόμα δεν έχει κάποια δικαστική διερεύνηση,
3: όχι,
2: που
3: δεν έχει
2: φτάσει σε δικαστική αίθουσα, εν πάση περιπτώσει.
3: Όχι, δεν έχει φτάσει σε ακροατήριο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει τελειώσει η ανάκριση.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχει τελειώσει η έρευνα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννα, μου, σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο, εκτός αν έχεις κάτι εσύ να μας πεις παραπάνω γι' αυτό, Ιωάννα.
3: Όχι, απλώς να πω ότι χθες η συγκυρία δεν ήταν και πολύ ευχάριστη.
2: Γιατί είχαμε και την κυρία Σημακοπούλου.
3: Γιατί είχαμε και την κυρία Σημακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σε 20 μήνες για αυτά τα email των αποδήμων τα οποία πήρε για να στείλει προεκλογικό υλικό τις παραμονές των τελευταίων ευρωεκλογών. Σε μικρότερες ποινές άλλα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που εναπλάκησαν σε αυτή την ιστορία. Και να πω εδώ ότι η κυρία Σημακοπούλου, πρέπει να τα λέμε και καμιά φορά και τα καλά, αποδέχθηκε αυτή την καταδίκη χωρίς σχόλια η μαθώα δεν φταίει η δικαιοσύνη ή η πολιτική αντίπαλη και το ένα και το άλλο.
2: Εντάξει, προφανώς έχει αντιληφθεί ότι έχει κάνει μεγάλο λάθος που χρησιμοποίησε έτσι όλα αυτά τα στοιχεία.
3: Γι' αυτό και καταδικάστηκε και η ποινή δεν είναι μικρή.
2: Ναι, και, ναι, είναι 20 μήνες με αναστολή βέβαια, τριετή αναστολή.
3: Αλλά το 20 μήνες δεν είναι μικρή ποινή.
2: Είναι μεγάλη ποινή, ναι, αυτό λέω, θα κάνει κάποια έφεση, ξέρεις, είναι γνωστό. Έχει γνωστό.
3: Προφανώς θα κάνουν έφεση,
2: μάλιστα.
3: Προφανώς θα κάνουν έφεση, όχι μόνο δεν είναι μόνοι κατηγορούμενοι, είναι,
2: είναι
3: και άλλοι.
2: Είναι ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
3: Τώρα σίγουρα θα κάνουν έφεση.
2: Ευχαριστούμε, Ιωάννα.
1: Να σε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει στείλει ο Δημήτρης εδώ κάτι ωραία πρωτοσέλιδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την ημέρα του της κηδείας, μάλλον την επομένη
1: της κηδείας. Δημήτρης.
2: Δημήτρης Χακιάς. Μέγα πλήθος, μέγα πένθος για τον Ανδρέα στην αγκαλιά της ιστορίας. Νέος πρόεδρος του Πασόκ το Σάββατο, που εξελέγει ο κύριος Δημήτρης τελικά. Ζει τώρα στις καρδιές μας το πρωτοσέλιδο των νέων, βλέπω, με αφιέρωμα 36 σελίδες. Και ένα πρωτοσέλιδο της αυριανής. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Τις επομένες των εκλογών του 81 νικήσαμε Πασόκ πάνω από 48%, αλλά και από το φως των σπορ, από την ώρα των σπορ, συγγνώμη, της Δευτέρας εκείνης, με τίτλο «Έδισε ο ήλιος». Λοιπόν, και γράφει Ανδρέα, έφαγε ψωμάκι ο Λάζος με τον Ανδρέα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έφαγε ψωμάκι και ένα μεγάλο κομμάτι του λαού με τον Ανδρέα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είχε ένα αφιέρωμα.
2: Και αυτό και άλλα πληρώθηκαν στη συνέχεια λίγο
1: φοβερό.
2: Πιο
1: καλά. Καλά, αυτό που βάγει ο κόσμος λεφτά πληρώθηκαν.
2: Όχι, λέω, και αυτά και τα υπόλοιπα ναι, πληρώθηκαν κάποια στιγμή από τις γενιές που ακολούθησαν το 2010.
1: Εγώ όλοι πραγματικά όσο και ευτυχώς κατά τη γνώμη μου, ναι, ευτυχώς, ναι, ευτυχώς, ναι, δηλαδή, ναι, άλλο λέω, που υπήρχαν κάποια πράγματα. Εγώ το πρώτο γάρι στην Αθήνα δούλευα ναι, σε μια εταιρεία που βγήκανε τσάντες, ας πούμε, εργάτης, ναι, και πήρε ο άνθρωπος και έκανε το μεροκάμα το 645 ευρώ το κατώτερο από τόσο ναι, που ήταν. Γιατί από αυτό δηλαδή στέλνω να αγόρα να βγαίναμε έξω μετά να πάρουμε το κολατσό που δεν είχαμε. Έβγαινε ο μήνας, θέλω να πω. Δεν ήταν κακό να
2: αυξήθηκαν,
1: που αυξήθηκαν οι μισθοί.
2: Έχεις τις δύσκολες μέρες σου.
1: Λοιπόν, όχι, υπάρχει ένα θέμα, ναι, υπάρχει ένα θέμα που είναι βασικό. Δηλαδή,
2: δεν θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα τώρα, δεν θέλω.
1: Μα πώς να αρχίσουμε.
2: Δεν θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα. Λέω την άποψή μου, λες τη δικιά σου και τελείως. Δεν θέλω να κουβεντιάσω μαζί σου αυτό το θέμα. Τελείως. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Η συζήτηση για τον Ανδρέα και το τι έκανε να έκανε προκαλεί ένα ενδιαφέρον και από τον κόσμο πάντα, θέλω να σου πω. Και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει μια συζήτηση πιο πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με αυτό το θέμα που λέγαμε χθες, με τους ελέγχους που θα γίνονται για τις μετακινήσεις ποσών σε συγγενικά πρόσωπα, κυρίως από γονείς σε παιδιά ή από παππούδες σε εγγόνια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ο Πρωθυπουργός Χατζηνικολάου ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα και έχει να μας δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες.
2: Παργέμ, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Προκόπη.
1: Προκόπη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε, από όσο γνωρίζουμε. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται με αυτές τις μεταφορές ποσών, τι θα ελέγχετε, τι δεν θα ελέγχετε.
3: Κοιτάξτε, το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι.
3: Απλά κάποιοι θέλουν να το αφήνουν στην άκρη λιγάκι, γιατί είναι και καλό το νομοθετικό πλαίσιο. Απλά ναι. Κάποιοι δεν ξέρω γιατί το κάνουμε, αλλά θα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί.
1: Ναι.
3: Σε αυτούς τους κοινούς λογαριασμούς που είναι συνδικηούχος εγώ και η γυναίκα μου, έχει σημασία ποιος βάζει τα λεφτά. Δηλαδή, αν τα βάζω μόνο εγώ και τα σηκώνει η γυναίκα μου και τα χρησιμοποιεί και αγοράζει ένα σπίτι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Γιατί εδώ είναι μια άτυπη δωρεά ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή κοινούς λογαριασμούς όπου βάζει μόνο ένας τα λεφτά και ο άλλος τα χρησιμοποιεί. Αυτό είναι

0: δεν είναι με την ομοθεσία.
1: Και τι σε ένα ζευγάρι, δεν είναι λογικό.
2: Ζευγάρι είναι δηλαδή, τι πειράζει.
1: Σε ένα ζευγάρι δεν είναι λογικό αυτό όμως.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν είναι λογικό και αυτό ισχύει παγκοσμίως αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η λογική.
1: Γιατί, αν ένα ζευγάρι, αν η γυναίκα μεγαλώνει τέσσερα παιδιά στο σπίτι, ας πούμε, και ο άντρας δουλεύει, δεν έχει λογική η γυναίκα που κάνει μια δουλειά, μεγαλώνει τέσσερα παιδιά, που είναι η πιο δύσκολη δουλειά από όλες του κόσμου. Λέω τώρα συζήτηση κάνουμε, έτσι. Λίγο και λίγο καφενιακή ίσως.
0: Ναι, όχι, να το κάνουμε αυτό γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Να πω το εξής. Όταν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έβαλα σε ένα λογαριασμό.
1: Δεν έκανε να φέρνει σπίτι και ο άντρας κάθεται για να μαγειρεύει και να πλένει, λέω εγώ.
0: Εντάξει, αυτό θα ήταν.
1: Επειδή προγεννήσει γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων. Γίνεται δύσκολη δουλειά αυτή. Ωραία, εγώ το θεωρώ να υπάρχει μια λογική, αλλά δεν είναι δυνατόν να βάζει ο ένας τα λεφτά και ο άλλος να τα χρησιμοποιεί. Όσο και ζευγάρι να είναι, τα λεφτά προέρχονται. Δηλαδή, αν ήταν μια κληρονομιά, τα οποία είναι στο όνομα του άντρα και τα παίρνει η γυναίκα και αγοράζει ένα δικό της σπίτι στο όνομά της.
1: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά,
2: όταν παίρνει κοινή συνενέση.
0: Δεν υπάρχει ούτε αυτό το κοινή συνενέση.
2: Γιατί. Δεν θέλω εγώ να πάρει, ξέρω εγώ, το παιδί μου. Τι θα πάθω δηλαδή.
0: Για το παιδί σου, λοιπόν. Να πάρουμε στην άλλη φάση. Εσύ κάνεις μια μεταφορά στο παιδί σου.
2: Ναι.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ. Το οποίο είναι τεράστιο. Το που ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν κόμμα τη αντιπολίτευση έκανε να το μειώσουμε στα 200 ή στα 400 το Πασόκ και στα 200 ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23 ήθελε να το καταργήσει και να το επαναφέρει στα προηγούμενα επίπεδα. Δηλαδή στις 200.000 ευρώ.
1: Και το Πασόκ 400, το θυμάμαι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στις 800.000. Αν θέλω εγώ να κάνω μια δωρεά στο παιδί μου, δεν είμαι εκατομμυριούχος, έτσι. Και θέλω να του περάσω 200.000 ευρώ, αν έχω λοιπόν αυτό το ποσό, θα του κάνω μια γονική παροχή σε χρήμα.
2: Εγώ αν θέλω να δώσω 500 ευρώ στο παιδί μου που σπουδάζει στο εξωτερικό, τι κάνω.
0: Ωραία, λοιπόν. Εκεί δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Γιατί για αυτά προβλέπει. Δηλαδή έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕ πριν ένα εξάμηνο που έλεγε ότι το χατζηλίκι στα παιδιά ή για όσους σπουδάζουν, για όλα τα έξοδά τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το IRIS, έτσι. Αυτά μπορούν να γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα αν εσύ Βασίλη περνάς κάθε μήνα ένα χιλιάρικο στο σωτήρι, εδώ δημιουργείται ένα μοτίβο. Και γυρνά και σου λέει γιατί το περνάει αυτό το πράγμα. Είναι μια άτυπη δωρεά.
1: Αν σπουδάζει στο εξωτερικό ένα παιδί, ας πούμε, το να του στέλνει ένα χιλιάρικο το μήνα για να ζήσει.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Κανένα
0: πρόβλημα. Σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σε λογαριασμό του παιδιού να το περνάς, ότι είναι για τις σπουδές. Τέλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά όταν εγώ, ας πούμε, περνάω σε έναν κολλητό μου 1000 ευρώ το μήνα. Εδώ είναι μια δωρεά. Η υποκρίση.
2: Αυτό είναι. Και είναι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό.
1: Αυτά διαχωρίζονται.
0: Αλλά όπως επίσης. Μα βλέπει η ΑΔΕ ότι ο γονιός πέρασε μέσα. Ο Άιρης. Ένα χιλιάρικο στο παιδί του. Το οποίο παιδί του το δηλώνει.
1: Είναι
0: ακριβώς. Και το παιδί το βλέπω στη φορολογική δήλωση.
1: Αυτό δηλώνει. Δηλαδή, σωστά.
0: Δηλαδή όλα αυτά τα δηλώνω και τα βλέπει αυτόματα.
2: Και αν δεν σπουδάζει.
0: Εάν δεν σπουδάζει πώς, δηλαδή και τι είναι, άνεργος. Δηλαδή,
2: δηλαδή μια δουλειά και δεν το φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα έτσι κάνουμε συνήθως. Οι γονείς αυτό κάνουν. Όποιος μας ακούει καταλαβαίνει ότι έτσι γίνεται.
1: Αρκετά παιδιά που δουλεύουν στο εξωτερικό, όχι όλα ευτυχώς. Αρκετά παιδιά που δουλεύουν στο εξωτερικό και στο εξωτερικό. Ακόμα και αν δουλεύουν δεν βγαίνουν τα λεφτά τους. Και αναγκάζεται ο γονείς να στείλει. Εγώ δεν λέω ένα χιλιάρικο, μπορεί να στείλει 300, 400, 500 ευρώ το μήνα για να συμπληρώσει. Να τσοντάρει δηλαδή. Το ξέρουμε όλοι όσοι.
0: Το τύπου χατζηλίκι ποσό δεν.
1: Έχει μπει αυτό το πιο ποσό, πόσο είναι περίπου. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο που λέει είναι 500, είναι χίλια. Ποιος θα το κρίνει το χατζηλίκι, όχι αυτό λέω.
0: Αν βάλουν όριο, θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο αυτή τη στιγμή και θα βλέπουμε τέτοια ποσά να περνάνε συνέχεια. Αλλά το αφήνει ανοιχτό και σου λέει ότι το χατζηλίκι στο παιδί δεν θα το ψάξω και δεν έχω λόγο να το ψάξω. Όπως εμείς όταν πάμε στην ταβέρνα για παράδειγμα, που πληρώνει ένα και τα περνάμε μέσω άριστο. Δεν θα τα ψάξει αυτά η εφορία. Δεν θα τα ψάξει ποτέ. Θα ψάξει επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί. Και όπως είναι λογικό.
1: Στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος Άγγης και λέει τα χρήματα αυτά που έχουν φορολογηθεί μία φορά, γιατί να φορολογηθούν λέει ξανά.
0: Εντάξει τώρα, το ίδιο ισχύει και για με το ΦΠΑ. Ότι εγώ παίρνω, ας πούμε, από την εργασία μου 1000 ευρώ, πάω και ψωνίζω κάτι, πληρώνω 24 ευρώ. 24% και μου μένουν 750. Άρα είναι φόρος πάνω στο φόρο και αυτόν. Δεν έχει λογική όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια παγκόσμια πρακτική αυτό το πράγμα. Ναι. Και γι' αυτό πολλά κράτη έχουν δημιουργηθεί φορολογική παράδειση για να γλιτώνουν
3: το φόρο πάνω στο φόρο, λέτε. Το φόρο πάνω στο φόρο, λες, έτσι.
0: Δηλαδή και, και να περνάνε μεγάλα ποσά σε υπεράκτες λογαριασμούς και να μπορεί να τα χρησιμοποιεί όπως.
1: Έχουν εντοπίσει εστίες μεγάλης φοροδιαφυγής και το κάνουν και να ενεργοποιούν όλο αυτό το σύστημα που λες.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλές μεταφορές από γονείς, ναι, σε τρίτους, ακόμα και σε συγγενικά πρόσωπα, ναι, τα οποία δεν έχουν γίνει αυτές οι γονικές παροχές ή δωρεές. Δεν έχουν γίνει και απλά τα έχουν περάσει. Ναι. Λοιπόν, είναι αρκετές, δεν είναι λίγες. Συνολικά, ας πούμε, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ναι, έχουν εξεταστεί περίπου 6.000 περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι λίγες, ναι, και μιλάμε για μεγάλα ποσά.
2: Ναι. Ναι. Προκόπη, μισό λεπτό, δώσ' μου μόνο. Βλέπω εδώ τώρα ένα ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καθολική εφαρμογή της απόβασης του αρείου πάγου. Αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίων. Ένα θέμα θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Μόλις ήρθε η ανακοίνωση, οφείλω να το πω, θα το εξειδικεύσουμε στις αμέσως επόμενες εκπομπές.
0: Ναι. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό. Όντως μπορούμε να το συζητήσουμε, παιδιά, τις επόμενες μέρες, να μάθουμε και περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι λίγο λακωνική.
1: Ναι, και εγώ δεν το πιστεύω.
2: Και δεν πρόλαβα να διαβάσω όλο αυτό.
0: Ναι, όχι, ναι, να καταλάβουμε ακριβώς τι θα συμβεί.
2: Γι' αυτό θα το πούμε μετά.
0: Αλλά τέλος πάντων, στους κοινούς λογαριασμούς θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να στηριχθεί. Και θα ήταν όλα ελεύθερα. Και αν ήταν όλα ελεύθερα, θα υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Συμφωνεί κάποιος, δεν συμφωνεί κάποιος.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει ο Βασίλης κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Mm-hmm. Το διάβασα, νομίζω σήμερα το πρωί το διάβασα κάπου. Ότι από φέτος πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση υποχρεωτικά και αυτοί που ενηλικιώθηκαν φέτος, ας πούμε. Και έχουν και μαζί τους κάποιο κοινό λογαριασμό οι γονείς τους. Δηλαδή, αν εγώ έχω ανοίξει ένα λογαριασμό στο παιδί μου, το οποίο φέτος ενηλικιώθηκε και είχα ένα λογαριασμό που του βάζα χρήματα. Αυτός ο λογαριασμός, ακόμα και αν δεν είναι ταμιευτήριο, αλλά είναι όψεως που λέμε, ένα μικρό στην επιτόκιο, νομίζω οι πιο πολλοί έχουν κάτι. Δεν ξέρω. Ακόμα και αν έχει ένα cent εισόδημα από τόκους, πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.
0: Πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.
1: Το ε1, πώς λέγεται αυτό, το
0: νομίζω. Να υποβάλει το έντυπο ε1, να κάνει το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Γενικώς πλέον, όπως γνωρίζουμε, ότι τα παιδιά.
1: Ακόμα και αν είναι προστατευόμενα μέλη, λέει. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι προστατευόμενα μέλη, αν έχουν από τόκους, για παράδειγμα, μιας τραπεζικής, τραπεζικών καταθέσεων που είναι κοινή με τους γονείς, πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση.
0: Πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά, ας πούμε τα δικά μου τα παιδιά που είναι πιο μικρά, έχουν ήδη αφημί. Ο μικρός μου γιος είναι 6 χρονών. Έχει αφημί.
1: Και εμένα έχει αφημί, εδώ και 3-4 χρόνια έχει αφημί. Από τα 15 χρόνια.
0: Αλλά
1: δεν είχε δήλωση. Φέτος θα κάνει και δήλωση, μου λες τώρα που ενηλικιώθηκε.
0: Θα κάνουν και δήλωση και φυσικά είναι και ακίνητο. Πρέπει να κάνει όλες τις δηλώσεις που.
1: Αν υπάρχει ακίνητο στο όνομά του, ας πούμε.
0: Στο όνομά του, ναι, γιατί κάποιοι παππούδες θα περνάνε κατευθείαν στους γονείς, στα εγγόνια. Τα οποία, ναι, γιατί υπάρχει και εκεί η φοροαπαλλαγή και από τον παππού. Τον εγγονό είναι 800.000. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να βρεθεί με 800.000 από τον μπαμπά, 800.000 από τη μαμά, 800.000 από τον παππού, 800.000.
1: Δεν έχω στον κύκλο μου τέτοιο παιδί.
2: Άμα μας βρεις κανένα πέρα από τον Ωνάση.
0: Ο Βασίλης που έχει τέτοια
1: κόνο. Ο Βασίλης είναι από τους λίγους Έλληνες που λέει δημοσίως δεν έχω ούτε ακίνητο.
0: Εγώ νοικιάζω. Ναι, το ακούω κάθε
1: πρωί. Δεν πήγε να πάρει δάνειο ποτέ.
0: Εγώ να σας πω ένα τελευταίο. Έχετε ένα δευτερόλεπτο, το οποίο έχει σημασία και το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα λίγο, σας το είπα. Το εφετείο Αθηνών μετά από 20 χρόνια ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην Ακρόπολης χρηματιστηριακή. Ήταν 5,5 δις, έχει φτάσει 15 δις τώρα με τους τόκους, ακυρώθηκε από το δικαστήριο. Δηλαδή το πρόστιμο των 5,5 δις έγινε 5.000 ευρώ, να σας το πω, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που έπεσε στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Με αυτό ήθελα να σας το πω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Προκόπη, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης έκανε μια έρευνα
3: Ναι. Το 99 λέει ο βασικός ήταν 170.000 ευρώ και το πακέτο τσιγάρα κάνει 400. Δηλαδή αγόρασε 425 πακέτα. Τώρα με 900 βασικό μπορείς να πας 180 πακέτα τσιγάρα. Να μην παίρνεις κανένα πακέτο τσιγάρα, είναι το καλύτερο από όλα. Για να έχεις την ησυχία σου. Αλλά σου λέει, λέει η μικρή μου κλείνει σήμερα τα 8 χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι, να τη δεις να γίνεται γερή και δυνατή. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Μετά με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς και να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Βάρε ένα τραγουδάκι, μπράβο, και να πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Λέτσικα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια πετυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη λειτουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, καθώς και την αποτροπή νέας έντασης στο Λίβανο. Προβάδισμα 13,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη σύντερβιο για την ιστοσελίδα politic.gr. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 28,1%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,4%, το κόμμα Καριστιανού με 5,4%, ΚΚΕ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 0,5%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32% και ακολουθούν ο Κανένας με 16,3% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4%. Ενδεχομένως και σήμερα θα διαβιβαστεί στη Βουλή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Δεν υπήρξε εμπλοκήμα άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος. Τη σκιώδη κυβέρνηση τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης ένα χαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη σε μια προσπάθεια να επιδείξει αντανακλαστικά αλλά και μέρος των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στην τελική προεκλογική ευθεία. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Αύριο στη Βουλή, η ψήφιση του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης ως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη συνελήφθη 49χρονος για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Ο άνδρας προσέγγισε την ηλικιωμένη, την έσπρωξε και αφαίρεσε την τσάντα της που περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες και άλλα έγγραφα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Πορεία αναρχικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς πείνα στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και ειδικότερα στον απεργό πείνα Αριστοτέλη Χατζή. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ονδούρας δήλωσε ότι σχεδιάζει την αγορά drones από την Ουκρανία για να βελτιωθεί η ασφάλεια των συνόρων του κράτους της Κεντρικής Αμερικής. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ είναι σε συζητήσεις με την Σάρλοτ για τον Ισραηλινό ακραίο επιθετικό Λιέλα Μπάντα. Η Ρεάλ θα συνεχίσει κανονικά στην Ευρωλίγκα, καθώς υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

0: έλα τώρα, μην επιμένει τώρα κουτάκι.
1: Έγινε ένα επεισόδιο.
0: Δεν είδε τι ωραία, στα εξηγώ.
1: Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο.
0: Στα εξηγώ, ωραία. Μάθε. Μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν το 2020, πριν από 6 χρόνια που έφυγε ο Νίκος Αλέφαντος. Θυμάσαι ρε εσύ ποιο ήταν το όνομα του διαιτητή με τον οποίο είχε θέμα ο Αλέφαντος?
1: Ο Δούρος.
0: Ο Δούρος, μπράβο. Από ένα μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού νομίζω ήταν αυτή η ιστορία, έτσι.
2: Είχε το πρωτάθλημα και θεώρησε ότι το αδίκησε και έκανε.
0: Το 2004, μπράβο. Και έφυγε από τη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού. Και το έχει αυτό, με αυτόν τον καημό πέθανε ο Αλέφαντος με την ιστορία εκείνη του αγώνα.
2: Τελευταία χρόνια από τις τελευταίες ομάδες που προπόνησε ήταν εθνικός αστέρας όταν αυτός υπήρχε. Και σαν έναν αγώνα με την Παναχαϊκή ήρθε 2-2 με δύο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής στην Παναχαϊκή. Πρόεδρος ήταν ο Λουκόπουλος. Το συνδύασε. Ήταν νομίζω συγγενής του Περικλήτου Λουκόπουλου που ήταν στο Γιάννος.
0: Ναι.
2: Το συνδύασε πολύ με τον Στεφανόπουλο που ήταν από την Πάτρα και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχαμε μια οξύτατη επίθεση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αυτός έβαλε το διαιτητή. Μετά πολύ δυο. Αλλά μιλάμε για ηρωική μορφή.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, το είχα ξεχάσει. Ότι το ντέρμπι εκείνο που λες σφραγίστηκε από ένα λάθος σφύριγμα του Δούρου που παραδέχθηκε και ο ίδιος, λέει. Λίγα λεπτά πριν τη λήξη του μάτσου, ο Δούρος αποφάσισε να αποβάλει τον Τζιοβάνι ύστερα από ένα αντιαθλητικό που είχε με τον Κυριάκο. Και έμεινε με 10 παίκτες στον Ολυμπιακό στο γήπεδο.
2: Κυριάκος ήταν center back του
0: Ναι, ο Σωτήρης Κυριάκος. Και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το 1-2 και η βαθμή αυτή ήταν καθοριστική γιατί με τη διαφορά αυτή έχασε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
2: Ατάκες που μείναν και μας φραγίζουν ακόμα, μία που αφορά για την πολιτική, το debate.
3: Κάτε ένα debate! Έχεις προσωπικότητα! Debate ρε αύριο το πρωί ρε!
2: Για ποιον το έλεγε αυτό?
0: Ωραίος τύπος.
2: Θυμάσαι για ποιον το έλεγε?
0: Για
2: τον Σαμαρά.
0: Για τον Σαμαρά.
2: Όταν ρούταν να κάνει debate για τον Σαμαρά του λέει. Αν βρούμε όλη τη φράση, έλεγε εγώ άμα είναι βάλτε με τον τάδε προπονητή.
0: Νομίζω να κάνω. Ανδρέο Παπανδρεϊκός ήταν ο νομίζω.
2: Ναι, φανατικός. Μέχρι να πεθάνει.
0: Φανατικός του Ανδρέα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχετε στείλει μια ντουζίνα μηνύματα και παραπάνω για την ιστορία αυτή με τα χρήματα. Δεν μπορούμε να μετά, κάποια μηνύματα είναι και αφορούν εμάς. Μην τα διαβάσουμε κιόλας, αλλά τα μηνύματα που αφορούν το ρεπορτάζ λέει: καλημέρα, λέει παιδιά, λέει Αντώνης, με συγχωρείτε τώρα η Νέα Δημοκρατία με αφορολόγητο 800.000 με γονικές παροχές που το ξέρουμε που πήγε σύννεφο, με βουλευτές με 2.500 ακίνητα. Περιμένουν την επιστροφή ένα νίκιο το χρόνο ή με αφορολόγηση των χρημάτων που στέλνουμε στα παιδιά μας για να σωθεί η οικονομία. Πάνε καλά. Και διάφορα άλλα λέει ο Αντώνης. Η φίλη μας Συνάγη λέει: όταν διορίστηκα το 94 στην Καστοριά, κάθε μήνα μου έστειλε χρήματα η μητέρα μου για να τα βγάλω πέρα. Και μιλάμε για το 94, έτσι. Και στην Καστοριά, που η ζωή μάλλον είναι και αρκετά φθηνότερη από ό,τι είναι στην Αθήνα, και τότε θα ήταν ακόμα περισσότερο. Μισό λεπτό, η Άννα λέει.
2: Δεν μπορώ να το διαβάσω γι' αυτό. Είδες τα χρήματα, το βιωτικό επίπεδο, είναι το επαριθμόν ένα πρόβλημα του κόσμου σήμερα.
0: Βέβαια. Καλημέρα στο φίλο τον Μαρίνο, καλημέρα στη φίλη μας την Άννα είπαμε, καλημέρα στο φίλο μας τον Άκη. Όλοι έχουν στείλει μηνύματα για το θέμα αυτό της προλόγησης των χρημάτων. Λέει ο Βασίλης εδώ, μα ποιος να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αφού κάνουμε κοινή δήλωση, μόνο εγώ. Τι λέει, πολύτεκνος με γυναίκα που κάνει οικιακά. Εντάξει, έχει πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου στέλνονται λογικής, αλλά κατά την άποψη άλλων μπορεί να έχουν λογική. Οπότε η άποψή μου δεν είναι απολύτως σωστή.
2: Το θίξαμε και ως θέμα, έτσι, παιδιά, δεν είναι. Εγώ πάντως που ρώτησα λογιστή, γιατί ήταν λεφτά στην κόρη, δεν βγαίνει στην Γαλλία που είναι το
0: άσχημα. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω.
2: Είπα ότι μπορώ να έχω πρόβλημα.
0: Τι? Ότι είναι ένα σταθερό ποσό, ας πούμε, κάθε μήνα.
2: Ναι.
0: Πρόβλημα δηλαδή. Α, τι, να φορολογηθεί αυτό το ποσό αναδρομικά, δηλαδή. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Ιώνα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν είναι φίλος του Ανδρέα ο κύριος Ιώνας, το ξέρουμε. Τι λέει, καλημέρα.
2: Έτσι είναι, να πω κάτι. Όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί, και γι' αυτό είναι μεγάλοι, είναι γιατί έχουν φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
0: Ακριβώς.
2: Και κάποιος έλεγε ότι είναι ένας πολιτικός, το χειρότερο που έχει να κάνει να τον πάρουν με τα γέλια. Αν αρχίσει το χιούμορ δηλαδή, για τον πολιτικό, αν αρχίσουν τα γέλια από όλους. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι εκεί είναι ένας τελειωμένος πολιτικός. Όλοι οι άλλοι. Ο Καραμαλής δεν έχει, ο Κωνσταντίνος. Ναι. Δεν έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
0: Όχι μόνο αυτό, είχε και τις φοβερές κόντρες στη Βουλή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι τέτοιου επίπεδου κόντρες έχουμε να δούμε από τότε.
2: Στο Καρφί, που εκτότε ο φίλος μου Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο φίλος μας Ανδρέας Παπαδόπουλος, είχε ένα αφιέρωμα μεγάλο στον Ανδρέα Παπανδρέου και στα 30 χρόνια. Από το θάνατο.
0: Σαν σήμερα συμπληρώνεται να πούμε, έτσι, για όσους άνοιξαν τώρα ραδιόφωνο.
2: Είχε ένα άρθρο της Ντόρας Μπακογιάννη. Ήταν γνωστή αντιπαράθεση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι οικογένειες, οτιδήποτε κλπ. Και έλεγε, μεταξύ άλλων μου έκανε εντύπωση, λέει, όταν πρωτογνωριστήκαν, που ενώ ήταν πολύ χάλια ο Ανδρέας, προσπάθησε να σηκωθεί για να τη χαιρετίζει. Και του λέει, πρόεδρε, μη σηκώνεσαι. Τώρα δεν το λέω πώ το κάνω.
0: Ευγενή.
2: Ναι, ναι, μη σηκώνεσαι, αφού δεν μπορεί.
0: Ευγενή.
2: Και λέει, δεν μπορώ να μπει μια κυρία να μη σηκώνουμε. Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας.
2: Είχε αυτή την ευγένεια.
0: Ο Ανδρέας.
2: Έτσι, ναι.
0: Ήταν, όσο τον γνώρισα και εγώ λίγο και πρόλαβα να τον γνωρίσω, ευγενή, κοσμοπολίτη. Έτσι. Με γνώσει οικονομικέ τεράστιε. Με. Εν πάση περιπτώσει, ένα πολιτικό μεγάλη. Με αύρα. Φουβερή,
2: αμφιλεγόμενα πολλά πράγματα. Έτσι.
0: Και προφανώς και θέματα.
2: Δεν
0: και
2: το συζητάμε.
0: Επίσης, σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φρόντισε πολύ, δούλευε πάρα πολύ για την υστεροφημία του, ο Ανδρέας δεν τον ενδιέφερε ποτέ η υστεροφημία του. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν ήταν και τα πιο γόνιμα για αυτόν. Ούτε πολιτικά, ούτε σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω εγώ. Αλλά ο ίδιος τα πέρασε
2: πολιτικά,
0: καλά, οπότε δεν είχε μέσα σημασία.
2: Πολιτικά, ναι. Το 93-96, πως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε πολλά πράγματα. Το χρέος, το έθνος θα φάει το χρέος ή το χρέος θα φάει το έθνος.
0: Ναι, ήταν άλλος Ανδρέας.
2: Είχε, ναι, είχε επίσης από την άλλη πλευρά αντιταχθεί στο Μάστριχτ και δικαιώθηκε με μια ιστορική ομιλία στη Βουλή. Σε συμφωνίες δηλαδή.
0: Ήταν άλλος Ανδρέας. Ναι. Μετά την επιστροφή το 93 και το Πασόκ, και ο Ανδρέας δεν είχε καμία σχέση με το Πασόκ και τον Ανδρέα πριν το, πριν το 90 που έχασε τις εκλογές, τελευταίες που έφυγε από την εξουσία, το 89 της έχασε.
2: Είναι εντυπωσιακό, δεν αντιτάχθηκε στο να πάρει το Πασόκο Σιμίτη. Πολλοί του λέγανε μην επιτρέψει να πέσει στα χέρια του Σιμίτη.
0: Ναι.
2: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
2: Έτσι, τώρα το άφησε. Προφανώς, δεν τεμαχίζεται, δεν.
0: Προφανώς. Όσοι θυμόμαστε και θυμόμαστε καλά, γιατί εντάξει, εγώ ενήλικας δεν ήμουν όταν ήταν κυβέρνηση, ούτε εσύ ήσουν οριακά, ότι έπεσε πάρα πολύ χρήμα στην πιάτσα. Έπεσε πάρα πολύ χρήμα στην πιάτσα.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Στην κυβέρνηση το ζήσαμε.
0: Ναι, έπεσε πολύ χρήμα στην πιάτσα. Εγώ θυμάμαι τα βέβαια του πατέρα που γέμιζε δύο φορές και τρεις. Μία φορά γέμιζε κανονικά, μετά ξαναγεμίζει δύο.
2: Ο Ανδρέας πήρε μία εποχή που δεν είχε προλάβει, δεν θέλησε, δεν ήταν προτεραιότητα του Κωνσταντίνου Καραμαλής να κάνει αυτό που λέγαμε. Ένα εμφυλιοπολεμικό καθεστώς ότι είχε απομείνει από αυτό και να συμβαδίσει η Ελλάδα με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Ανδρέας λοιπόν ήταν απολύτως έρημο, όριμο. Αν δεν ήταν ο Ανδρέας, θα ήταν κάποιος άλλος. Τότε θα γινόταν αυτό.
0: Επίσης.
2: Κατάλαβες, Σωτήρη, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ο Καραμαλής επίσης έκανε πράγματα που για το χώρο της δεξιάς δεν ήταν συνηθισμένα. Μάλλον γι' αυτό που σήμερα λέμε δεξιά, για τα δεξιά δεν ήταν συνηθισμένα. Δηλαδή έκανε. Πώς το λένε, κρατικοποίησεις. Κρατικοποίησεις τραπεζών, κρατικοποίησεις δηληστηρίων.
2: Σοσιαλμανία.
0: Και μάλιστα το κατηγορούσαν.
2: Πρώτη δικτατορία.
0: Τότε το κατηγορούσαν για σοσιαλμανία. Και μετά.
2: Με τον Παπαλιγούρα.
0: Την Μπουρική την έκανε εσύ το 75. Δεν την έκανε. Ναι. Μετά τη μεταπολίτευση την έκανε.
2: Και εδώ υπάρχουν δύο
0: σχολές.
2: Δύο απόψεις πάνω σε αυτά. Δηλαδή, όταν ας πούμε παίρνεις την Ολυμπιακή και την κάνεις κρατική για να ξεχρεώσει ο Νάσης. Μάλλον τον Ωνάσιο ωφέλωσε σε πρώτη φάση που την ξεχρέωνε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι γινόταν η κρατικοποίηση ενός μεγάλου φορέα που έμεινε για πολλά χρόνια εθνικός αερομεταφορέας και ισχυρός.
2: Σοσιαλμανία.
0: Μέχρι που τα κόμματα αρχίζουν να το χρησιμοποιούν για τις προεκλογικές τους εκστρατείες.
2: Δωρεάν, παρακαλώ.
0: Όχι, αλλά συγκεκριμένα.
2: Τι?
0: Συγκεκριμένα κόμματα. Αυτά που κυβέρνησαν. Τα δύο που κυβέρνησαν. Ναι, άλλα δεν κυβέρνησαν. Αυτά τα δύο που κυβέρνησαν.
2: Λοιπόν, και προσθέσω εδώ το ένα, να πούμε περισσότερο. Εκεί το Πασόκ.
0: Το Πασόκ.
2: Να είμαστε δίκαιοι. Αυτά, έτσι.
0: Και είχε και καλύτερο μηχανισμό το Πασόκ να το κάνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία άργησε να φτιάξει το μηχανισμό τον, που να μπορούσε να το κάνει αυτό. Ακόμα και δεν πρόλαβε γιατί δεν ήταν κυβέρνηση. Το Πασόκ ήταν κυβέρνηση τα χρόνια αυτά. Ναι, και όταν ήταν κυβέρνηση, όπως τώρα, σημαίνει το αντίθετο. Όπως τότε. Γιατί να μην ξεχνάμε, όσοι είναι στην ηλικία μας με τον Βασίλη, ζήσαμε μια 20ετία σχεδόν Πασόκ με 3 χρόνια διάλειμμα Νέας Δημοκρατίας. Από το 1981 μέχρι το 2000.
2: Μέχρι το 2010 το Πασόκ ήταν το κόμμα που κυβέρνησε
0: περισσότερα
2: σχεδόν, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.
0: Όχι, ξαναλέω, ειδικά την περίοδο 81-2004 είχε μόνο ένα διάλειμμα 3 ετών Μητσοτάκη και όλο το άλλο ήταν Πασόκ. Απλώς ένας νέος 30 ετών σήμερα δεν το προλάβα αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ενώ εμείς μεγαλώσαμε με το Πασόκ στην εξουσία κατά
2: αυτό,
0: βάση.
2: Γι' αυτό και εγώ λέω κάτι που για πολλούς φίλους Πασόκους φαίνεται ιεροσιλία. Αλλά ένας μεγάλος έλεγε ότι πρέπει να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα και να ακούμε πέρα από τα λεγόμενα. Πρέπει δηλαδή να βαθύνουμε λίγο τη σκέψη μας. Αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται για τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι απολύτως σωστές. Έτσι δεν είναι. Κάθε κόμμα το μάει τον αρχηγό του, δεν το συζητάμε. Αλλά το ζητούμενο για το Πασόκ σήμερα δεν είναι πώς θα τιμήσει τον Ανδρέα και τι ήταν το Πασόκ του Ανδρέα. Ήταν γιατί μετά τον Ανδρέα και τον Σιμίτη το Πασόκ έγινε αυτό που ήταν. Και να βρει τους τρόπους να αντιμετωπίσει, αν θέλει, αυτή την κατάσταση και να επανέλθει. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Δεν είναι η γιορτή στον Αντρέα.
0: Εγώ έχω απαντήσει αυτό, αλλά. Ναι. Γενικά έχω απαντήσει, για να πάμε στα ειδικά. Ότι γενικά το λέω, ότι αυτή τη σαχλαμά. Αυτό το σκεπτικό που ακούω, ότι σημασία έχουν οι πολιτικές και όχι τα πρόσωπα στην πολιτική, είναι κατά την άποψή μου μια σαχλαμάρα. Τα πρόσωπα είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο που διαμορφώνουν και τις πολιτικές, οι οποίες και αυτές προφανώς πρέπει να υπάρχουν και να είναι χαραγμένες και κάπου να έχουν ένα ορίζοντα. Αλλά αν δεν υπάρχει το πρόσωπο το οποίο θα μαζέψει γύρω του τον κόσμο για να τον συνεγείρει, να τον συνεπάρει και να τον κάνει να τον ανεβάσει, βράστα χαράλαμπε. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι με δικαιώνει η ιστορία στην πορεία αυτή.
2: Το πρόσωπο που θα γεννηθεί σε συγκεκριμένες εποχές,
0: σωστά, στη συγκυρία, πάντα.
2: Σε σειρά πράγματα.
0: Πάντα. Δηλαδή, γιατί και ο Αντρέας το 1974 έρθει και πήρε 12%. Μετά πήρε 25% και μετά πήρε 48%.
2: Πάντα υπάρχει.
0: Και μετά από το 48 δεν έπεσε ποτέ κάτω του 38-39. Έτσι
2: ήταν ο δικό μου τότε.
0: Ποτέ.
2: Πήγε ακόμα κάτω από 30%.
0: Ο Ράλης έφυγε ως ηττημένος βαρύτατα από το 81 με 36% παρακαλώ, έτσι. Όποιος πάει 36% σήμερα κάνει αυτοδυναμία.
2: Δεν θέλω να έρθει μήνυμα γιατί δεν είπαμε για τον Αβραμόπουλο, την Αζημαντοπούλου και τα λοιπά. Τα είπαμε την πρώτη ώρα επί πολύ, παιδιά, και θα τα κουβεντιάσουμε και στην πορεία. Μην.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Α, να σου πω, χθες είχαμε λοιπόν αυτό, κάτσα από την Γιωροκουβέντη, δεν πήγαινε να καθυστερήσουμε λίγο. Γεωργιάδης Κασελάκης.
2: Ναι, ναι,
0: είχαμε συνέντευξη χθες. Διαδικτυακή ήταν αυτή η συνέντευξη, έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω σημειώσει λίγο. Στα είπα. Να βάλουμε πρώτα τον κύριο Γεωργιάδη. Για άκουσα.
1: Δεν συμφωνώ με το διχαστικό λόγο, γιατί έχω δεχτεί και εγώ τεράστια τοξικότητα στον προηγούμενο χώρο στον οποίο ήμουν και τώρα και σήμερα και στις τελευταίες μέρες.
4: Εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στο κλίμα πολιτικό, πιστεύω ότι πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μετανιώσει φάγανε στον προσωπικό. Γιατί αυτοί που δεν θα του πάρει ο Τσίπρας εκεί, θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν συγκρατήσουν, θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον πλακία κάνουν.
1: Ό,τι και να είναι, αυτό είναι απλά ιστορία αυτή τη στιγμή.
4: Εντάξει, εγώ λέω την γνώμη μου.
1: Και το βασικό.
4: Επειδή δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σχολιάσω έτσι από το ρόλο του θεατού.
0: Λοιπόν, τι λέει, ότι θα μετανιώσουν, δηλαδή ποιο, ο Παπάς, ο Πουλάκης, η κυρία Δούρου και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, να είναι όλοι οι υπόλοιποι. Όμω, θέλετε πω θέλει πολύ να πάει μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα δεν ξέρω αν τον θέλει τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Και ναι. Είπε ναι. Για δημοσκόπηση, είχαμε δημοσκόπηση σήμερα, τη interview. Δεν είναι όμω το σταδιακό, συνήθω δεν αυτέ τι δημοσκοπήσει δεν τι ξέρει σε προσωπικό. Πάντα ω Βασίλη δεν τι προωθώ, δεν τι. Έχει το ενδιαφέρον του
0: πάντα. Έχει τη δόλη,
2: γιατί φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%.
0: Ναι, μισό λεπτάκι να τη δόλη. Τι πούμε, δεν πειράζει.
2: Είναι και λογικό. Όχι, λοιπόν. Είπα το ακριβώ αντίθετο, την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, λοιπόν,
2: εμεί πάντα τη διαβάζουμε, πάντα τη λέμε.
0: Δείχνει λοιπόν δημοσκόπηση για την πολίτη, καθώ η Δημοκρατία ενισχύεται στο 28,1%. Η Ελλάδα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Κάτσε να δω τα ποσοστά μου, γιατί εδώ πέρα. Α, λοιπόν. Νέα Δημοκρατία 28,1. Ελλάς 14,5. Πασόκ 12,3. 7,4 Ελληνική Λύση. 4 κόμμα. Η Ελπίδα της κ. Χριστιανού στο 5,4. Το Κουκουέ στο 4,5. Μου φαίνεται πολύ χαμηλό 4,5 για το Κουκουέ. Είναι η πρώτη ένσταση που βάζω εγώ εδώ. Φωνή Λογικής 4. Πλεύση Ελευθερίας 3. Μέρα 25 2,9. Δημοκράτες 2. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Και η Νίκη 0,5% επίσης. Εντάξει. Αυτά λέει η interview. Εν πάση περιπτώσει θα μεταφέρουμε.
2: Τα δύο βασικά είναι ότι σταθεροποιείται ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση με μία άνοδο. Το Πασόκ μείνει στο 12 όσο ήταν καθυλωμένο τον περασμένο μήνα, αν θυμάμαι καλά. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με για τα νούμερα. Και επίσης ότι έχει βουτιά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Βουτιά προς τα κάτω. Θέλω να σας πω ότι θα έχει δημοσκόπηση εδώ, στον Όμιλο, ο Αντώνης Παπαργύρης μέσα στη βδομάδα και έχουμε και 9 Ιουλίου τελευταία. Την MRB της τάσης.
0: Α, Ιουλίου θα τη βγάλει.
2: 9 Ιουλίου. Τα καινούργια νέα που υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Πώς λέει, καμιά φορά που ρωτά το φίλο του Δημήτρη το Μαύρο, λέει η Βύση βγαίνει τελευταία. Πρώτα τα χορευτικά, μετά οι δεύτερες φωνές.
0: Βάλε και λίγο
2: Κασελάκη. Και μετά η Βύση Ρέμος Αργυρός.
0: Βάλε λίγο την Κασελάκη.
1: Εγώ έχω βρήσει τη τρία τέταρτα του πολιτικού συστήματος. Δεν έχω αφήσει κανέναν όρθιο. Λοιπόν,
4: και εμένα μετά.
1: Εδώ λέγανε ότι θα ήμουν μετά το γνωστό συνέδριο ότι θα επέστρεφα Αμερική.
4: Τον Μπουζουξίδη κονείς.
1: Σωστά.
4: Λοιπόν. Δεν το λέω για να γελάσει. Στην νεοελληνική πολιτική ιστορία έχει μείνει ως τον Μπουζουξίδη. Αυτό εννοώ.
1: Άστο. Μετά ήταν ότι θα γύρνα Μαϊάμι. Μετά ότι έβαζα λουκέτο. Μετά ότι θα πάω στο Πασόκ και σήμερα νομίζω ότι σε ρώτησαν θα πάω στη Δημοκρατία. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν ότι λέγεται Δημοκράτες και ότι θα πάμε αυτόνομα.
0: Τι μα θα πάει αυτόνομα σε εκλογές.
2: Και είχε κάνει μια δήλωση πρόσφατα ο κύριος ότι δεν φεύγει από την Ελλάδα αν δεν βγει πρώτα βουλευτής.
0: Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να το σχολιάσω.
2: Ο κ. Κασελάκης.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show του Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον υπόδειξη. Έχουν φτάσει οι 18 οι νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα. Ήταν 3 χθες το μεσημέρι, 8 σήμερα το πρωί και τώρα είναι 18. Μιλάμε για θερμοκρασίες 40 με 44 βαθμούς. Γαλλία, Γερμανία. Εμάς λέει μας προστατεύουν τα μελιτέμια, λέει.
2: Σε μια χώρα που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Δεν έχει κλιματιστικά.
2: Δεν έχει κλιματιστικά στα σπίτια κλπ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε ένα θέμα λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
2: Ήρθε το καλοκαίρι. Και ποιος άλλος μπορεί να μας εξηγήσει πράγματα.
0: Θάνος Ασκητής θα είναι σε λίγο μαζί μας.
2: Ο αρχικός μας σεξολόγος.
0: Πώς ξεταπείς, ναι. Λοιπόν, πάμε.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, να πούμε, διαβάζω μια είδηση τώρα από τα εφημερίδα. Ομάδα αναρχικών βανδάλισε το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά και τις γύρω πολυκατοικίες. Έχουν γράψει συνθήματα. Απ' έξω βλέπω εδώ Χαρδαλιά, δολοφόνα και όλα τα υπόλοιπα. Και υπάρχουν ήδη οι πρώτες δηλώσεις καταδίκης. Και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται. Γιατί βλέπω και συνθήματα βαμμένα στους τύπους, κάλτα χέρια, τα προσφυγικά κλπ. Με αυτό που μας έλεγες νωρίτερα εσύ. Και σε σχέση με τον απεργό πείνας. Ένα θέμα που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, πρέπει να πω. Δεν έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Και μακάρι να μην πάρει, γιατί αν πάρει θα πάρει, γιατί κακό λόγο
2: κακή,
1: θα πάρει καλό.
2: Κακή, ναι, παιδιά, ναι, ναι, ναι. Θα είναι πολύ δύσκολο θέμα, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει το παιδί που δέχτηκε τελικά και πήγε στο νοσοκομείο απεργός πείνας, 35-36 κιλά πήγε, 100 μέρες και κάτι απεργία πείνας, Αριστοτέλης Χατζής. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά και να βρεθεί μια λύση σε ένα θέμα που μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα το επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θανασκητή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση. Να πούμε κάποιες από αυτές. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, σεξολόγος και ψυχίατρος και πρώην βουλευτής και αυτοδιοικητικός. Καλημέρα σας, κύριε Ασκητή.
2: Καλημέρα. Εμείς καμιά φορά το λέμε εθνικό σεξολόγο με την έννοια, ας πούμε, ότι είναι κορυφή. Δεν το κουβεντιάζουμε.
3: Παρόλο ότι δεν είμαι σεξολόγος.
2: Ναι, ναι, αλήθεια.
3: Είμαι σεξ θεραπιστ. Δηλαδή η εξειδίκευσή μου στη ψυχιατρική ήταν οι σεξουαλικές θεραπείες. Ζευγαριών, ανδρών και γυναικών στην ψυχική διάσταση.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
3: Το σεξολόγος είναι λίγο έτσι αυτό το, ναι, ναι, το, ναι, λεγόμενο κοινότυπο.
2: Είναι μεν εντός εισαγωγικών χυδαίο, αλλά για εσάς είναι πολύ
3: επικοινωνικό.
2: Ο κόσμος το λέει με πολύ καλό τρόπο για εσάς.
3: Όχι, όχι, Φρουέ, δεν είναι καθόλου χυδαίο. Η σεξολογία είναι μια σοβαρή επιστήμη, μια σημαντική ειδικότητα που περιλαμβάνει πολλές επιμέρους ειδικότητες όπως είναι η ουρολογία, ανδρολογία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία γνωσιακού τύπου, η ψυχιατρική θεραπευτικών προσεγγίσεων που ανήκω και εγώ, η φαρμακοκινητική συμπεριφορά των ανθρώπων που χρήζουν βοήθεια φαρμακευτικής και ορμονικής αποκατάστασης και οι χειρουργικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις και αγκιοδραστικές συμπεριφορές απέναντι στο πρόβλημα της θητικής λειτουργίας και άλλων συναφών σεξουαλικών λειτουργιών και στα δύο φύλλα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια σπουδαία ειδικότητα που είναι, θα λέει κανείς, ένας δρόμος που έχει ένα σταυροδρόμι που συνδέονται πάρα πολλές ειδικότητες και συσχετίζονται με αναφορική εικόνα τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων.
2: Εδώ πριν μπούμε μέσα, η φίλη μας η Στέλλα Εγκαντώνα μας λέει: θα του κάνετε μια ερώτηση για τα εγκλήματα πάθους, για όλα αυτά τα της θετικότητας που υπάρχουν.
3: Η κυρία Εγκαντώνα έχει θέματα αυτό, δηλαδή είναι μια συναισθηματική αναγνώριση όλων των ανθρώπων που γενικά τους ενοχλεί πολύ το έγκλημα του πάθους. Υπάρχει όμως και δεν είναι τωρινό φαινόμενο, μην φαντάζεστε ότι σήμερα απλώς προβάλλεται περισσότερο, έχει μια μηντιακή μεγαλύτερη αναζήτηση, έχει αυξώς αυξηθεί μέσα στην ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, ότι έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι της ενδοοικογενειακής βίας και της απρόσφορης συναισθηματικής επικοινωνίας των ζευγαριών και ειδικά και των γονιών που έχουν παιδιά και δημιουργούν στα παιδιά τους αρκετά τραύματα από τη δική τους στάση και συμπεριφορά. Αλλά η βία είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται έχει μια έξαρση τα τελευταία 20-30 χρόνια και φαίνεται ότι αυτό ακολουθεί. Να σας θυμίσω, αν είστε έτσι φίλοι του κινηματογράφου, μια παλιά ταινία προφητική, το Κουρδιστό Πορτοκάλι.
2: Σωστό.
3: Του Κιούμπερ, το οποίο είχε αναφερθεί τότε στην επερχόμενη βία των μεγάλων πόλεων, των κοινωνικών χώρων της ζωής μας.
2: Τώρα, πού οφείλονται αυτά τα εγκλήματα πάθους, κατά τη γνώμη
3: σας? Εντάξει, είναι πολύ παραγωγική η δομή τους. Αλλά η μία πλευρά που να πούμε είναι ότι υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας, παρανοϊδή διαταραχή προσωπικότητας ή παρανοϊκή ψυχοσυχική συμπεριφορά, η οποία συσχετίζει παραγερματικά φαινόμενα ζωοτυπικής κρίσης, αισθήματα απιστίας και πάθους, που το κτητικό γνωσικό αντικείμενο, το κτητικό μας συνέστημα, δημιουργεί αυτή την υπερβολή της τιμωρίας. Ναι. Δηλαδή, δεν ανέχομαι να με απατάς, δεν θέλω να απιστείς τη σχέση μας. Αυτό θα λέει κανείς είναι και μια φυσιολογική παράμετρος της ζωής. Έχουμε μεγαλώσει, αν και η απιστία, για να είμαι ξεκάθαρος, δεν είναι θέμα σεξουαλικής συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει στον εγκέφαλο απιστία ή πίστη. Υπάρχει η μαθησιακή εκπαίδευση των ανθρώπων να είναι πιστοί στο στόχο και στην ανάγκη της ζωής τους να πιστεύουν σε κάτι σημαντικό. Άρα δεν υπάρχει σεξουαλική πίστη ή απιστία.
1: Και γιατί έχουν πυκνώσει αυτά τα περιστατικά, ή τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνουμε εμείς τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι
3: γιατί
1: πολλά.
3: Γιατί έχει αυξηθεί η ναρκισιστική μας ζωή πάρα πολύ.
1: Δηλαδή,
3: η εγωπαθητική στάση, το έλλειμμα της διαχείρισης και το αίσθημα της απόρριψης, το οποίο έχει γίνει εγωπαθητικό, επιθετικό και βίαιο και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εκλογήκευσης του δικαίου. Σήμερα, με ρωτήσετε πραγματικά ψυχιατρικά, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας, είναι ο δικαιωματισμός. Ότι σε όλα έχω δίκιο, ότι εγώ αξίζω και εσύ δεν αξίζεις, ότι με αδικείς γιατί είμαι καλύτερος από σένα, και έχω το δικαίωμα να σου επιβάλλω το δικαιώ μου, ακόμη και με τη βία. Γιατί με αδικείς παράφορα και ο θυμός μου είναι άκρατος.
1: Και αυτό σε έναν άντρα είναι πιο εύκολο από ότι σε μια γυναίκα να συμβεί, λέτε.
3: Στον άντρα είναι πιο δυναμική. Ο άντρας, ξέρετε, λεκτικά δεν είναι πλούσιος, είναι σωματικά πλούσιος. Άρα δέρνει, με την έννοια ότι ασκεί βία επάνω σε έναν άνθρωπο που τον θεωρεί σωματικά αδύναμο, αλλά λεκτικά είναι δυνατός. Η γυναίκα έχει το προνόμιο να μπορεί να εκφράζεται, να μιλάει περισσότερο. Πολλές φορές ο λόγος της είναι σκληρός, αλλά είναι κριτικός λόγος και πολλές φορές είναι και δίκαιος λόγος. Βλέπει πιο αντικειμενικά και περισσότερο λογικά τα πράγματα. Ο άνδρας αδύναμος και ανώριμος, γιατί έχει μεγαλώσει μια μαμά που του λέει ότι είσαι ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος, ο πιο όμορφος. Μεγαλώνοντας λοιπόν, βλέπει ότι αυτό δεν είναι έτσι όπως το λέγει η μαμά του, συνειδητοποιεί την αδυναμία του και δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, και είτε κρύβεται και αποφεύγει και σιωπά, είτε γίνεται βίος. Και είτε πάει σε ουσίες. Έχει επίσης μεγαλύτερη ροπή σε σχέση με τη γυναίκα ο άνδρας να χρησιμοποιεί ουσίες. Κατά δύο φύλλα παίρνουν, αλλά ο άνδρας έχει μεγαλύτερη έκσταση, ειδικά με το αλκοόλ. Από την άλλη, η συμπεριφορά αυτή είναι μη διαχειρίσιμη. Γιατί δεν μαθαίνει ότι υπάρχει ήττα. Ας πούμε στην εφηβεία υπάρχουν ειδικά προγράμματα ψυχολογικής προσαρμογής και εκπαίδευσης, ότι στη ζωή υπάρχει και ήττα. Γι' αυτό και βλέπουμε και σχολικές επιδόσεις, στις πανελλήνιες εξετάσεις, έφηβοι να αυτοκτονούν, να οδηγούνται σε παρορμητικές συμπεριφορές, επειδή δεν ανέχονται την ήττα. Και στη ζωή το πρώτο πρέπει να μαθαίνουμε είναι ότι η ζωή μας έχει ήττες. Και μέσα από αυτές τις ήττες διεκδικούμε τις νίκες. Αυτή λοιπόν τη λογική πρέπει να μάθουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα στα παιδιά μας και στη σχέση του ζευγαριού να συνειδητοποιηθούν οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν μαζί και να αποκτήσουν μια συντροφική, συναισθηματική επικοινωνία, ότι και το σεξ και η επικοινωνιακή ψυχική επαφή είναι παράγοντες διαχείρισης, διαπραγμάτευσης και συλλογικής απάντησης. Είμαστε μαζί, δεν είμαι μόνο εγώ που σου επιβάλλω ή εσύ που με απορρίπτεις. Είμαστε δύο άνθρωποι που αποφασίζουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Διαφορετικά μπορούμε να πάρουμε διαφορετικούς δρόμους, χωριστούς δρόμους. Σήμερα η πολιτεία, δόξα τω Θεώ, μας έχει εμπλουτίσει νομικά.
1: Μου έλεγε πρόσφατα φίλη δικηγόρος, η οποία, συγγνώμη σας διακόπτω κιόλας, φίλη δικηγόρος, η οποία ασχολείται με το θέμα των διαζυγίων, με αυτή τη δουλειά δηλαδή ασχολείται, ότι εδώ τα τελευταία 2-3-4 χρόνια το 75% των διαζυγίων τα ζητάνε οι γυναίκες και μόλις το 25% οι άντρες, ενώ αυτό ήταν ακριβώς αντίθετο πριν από 15-20 χρόνια.
3: Θα σας πω κάτι, κ. Σκουρνέα. Να ξέρετε ότι πάντα ο άνδρας δηλώνει ότι χωρίζει, αλλά η γυναίκα τελικά χωρίζει. Γιατί ο άνδρας το πρωί τσακώνεται και λέει: κάτσε καλά, θα φύγω και δεν θα με ξαναδείς. Και την παίρνει λοιπόν μετά το μεσημέρι και το βράδυ έχει φτιάξει μακαρόνια με κιμά ή ξέρω εγώ, θα φάμε μπιφτέκια.
2: Τώρα να σας ρωτήσω: έρχεται καλοκαίρι. Συνήθως είναι και οι άδειες, είναι οι διακοπές. Τώρα τα ζευγάρια έρχονται πολύ πιο κοντά. Έχουμε δει δύο λογιών θέματα. Τα ζευγάρια
3: από τα καλά ζευγάρια πιο έρχονται πιο κοντά. Τα καλά ζευγάρια.
2: Ναι, και έχουμε και το καλοκαίρι, ας πούμε, πώς φουντώνει το ερωτικό στοιχείο.
3: Πάρα πολύ. Το καλοκαίρι, να ξέρετε, ότι είναι φωτογενές διάστημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι βγάζουν τα ρούχα τους, μπαίνουν στη θάλασσα, εκεί υπάρχει το άγχος της εικόνας. Αν το σώμα μου είναι ελκυστικό, γιατί είπαμε ότι ζούμε μια εποχή πολύ ναρκισιστική και προβολικά έντονη. Ναι. Και ξέρετε, εδώ έχει παίξει και το διαδίκτυο στην εικονική πραγματικότητα ένα ρόλο δυστυχώς πολύ αρνητικό.
1: Και τα φίλτρα στα κινητά τηλέφωνα.
2: Και εμείς οι άλλοι που είμαστε για τα παρατράγουδα, δηλαδή, τι θα κάνουμε.
3: Και αυτά έχουν την αξία τους όμως. Γιατί υπάρχουν τα τραγούδια, γιατί υπάρχουν και τα παρατράγουδα.
2: Να σας πω τώρα, αυτό τα ζευγάρια που έρχονται κοντά, τι κάνουν τώρα, πώς είναι, καλό ή κακό?
3: Είναι καλό καταρχήν. Το ζευγάρι, ξέρετε, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μιλάει. Αυτή είναι η δυσκολία. Και το λέω ως θεραπευτής που έχω δει χιλιάδες ανθρώπους, ότι πρέπει να μάθουμε πρώτα να μιλάμε, να λέμε αυτό που νιώθουμε, να ρωτάμε τον σύντροφό μας αν το καταλαβαίνει, αν το κατανοεί. Αν δούμε ότι ο άλλος είναι αδιάφορος ή δεν έχει επικοινωνία με εμάς, τότε πρέπει να σκεφτούμε μήπως δεν πρέπει να είμαστε μαζί. Γιατί ξέρετε, στη ζωή δεν γεννάμε ένα παιδί για να το υπηρετήσουμε και μόνο αυτό να είναι ο σκοπός μας. Φτιάχνουμε μια σχέση που καταρχήν ερωτευόμαστε ένας τον άλλον, έχουμε σεξουαλικό πάθος, περνάμε ιδανικά την πρώτη περίοδο, και αυτό είναι πολύ φυσικό και ανθρώπινο, μα θέλουμε να βάζουμε τα καλά μας ρούχα, όπως λέμε, στην πρώτη περίοδο της ζωής μας, αλλά μετά βλέπουμε και αλήθειες που μπορεί να μην μας αρέσουν, συμπεριφορές που να μας προβληματίζουν, καταστάσεις που να μας φοβίζουν. Άρα πρέπει εκεί να έχουμε μια αυτοριοθέτηση. Να μην είμαστε εξαρτημένοι σε μία σχέση γιατί η μητέρα μου τη ζήτησε, ο πατέρας μου θα φωνάξει, οι γειτόνιοι, οι φίλοι μου θα με διώξουν από τη ζωή τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι και ο χωρισμός είναι μία παράμετρος της ζωής. Εάν εγώ και εσύ δεν περνάμε καλά, Γιατί το μήνυμα αυτό είναι να περνάμε καλά. Αν δεν περνάμε καλά και απλώς καλημερώνουμε στον άλλον και αρχίζουμε και βριζόμαστε, φωνάζουμε, αντιδρούμε, έχουμε τοξικότητα, έχουμε κακοποιητική συμπεριφορά. Ναι. Γιατί η αλήθεια να είμαι μαζί σου, ποιος είναι ο σκοπός
2: μου. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι.
3: Αν έχουμε παιδί, να σας πω και κάτι και για το παιδί. Το παιδί πρέπει να ξέρετε ότι βιώνει πιο πολύ το χωρισμό θετικά παρά να βλέπει δύο ανθρώπους σε κατάθλιψη, σε μόνιμη σύγκρουση, σε ένα συνεχές αίσθημα θυμού και μια πολεμική διάθεση αυτομείωσης ή εξευτελισμού ένας του άλλου, ναι, απέναντι σε ένα παιδί που κτίζει το δικό του εγώ μεταξύ 6 με 16, ναι, είναι και ένα βιβλίο τώρα που αρχίζω να το βλέπω να το γράφω, έχει η δεκαετία αυτή σημαντική σημειολογική αναφορά μεταξύ γονιού και παιδιού. Αλλά αν ο γονιός δεν είναι καλά με τον άλλο γονιό, πώς θα κτίσουμε αυτή τη σχέση.
1: Είναι εντυπωσιακό τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν την αύξηση των διαζυγίων χρόνο με το χρόνο. Είναι πάνω από 15.000 τώρα το χρόνο και η αναλογία είναι 5 γάμοι για 2 διαζύγοι, για να χίλιους, ναι, κατοίκους. Είναι εντυπωσιακό. Και μάλιστα και ανέβει και ο. Ανέβει, συγγνώμη, διαβάζω και ο. Σε ποιες ηλικίες. Είναι άνω των 50 ετών τα πιο, πολλά από αυτά τα οποία βγαίνουν πια ή σε πολύ μικρές ηλικίες, όχι στις ενδιάμεσες.
2: Ναι. Τώρα να σου έρχεται όμως ένα μήνυμα και λέει αφήστε τα αυτά. Σεξ κάνουν πια οι σύγχρονοι άνθρωποι.
3: Κοιτάξτε, να σας αποδείξω τα δύο. Και αυτό που και ο ξανά έχεις, ότι το πώς τελικά το διαζύγιο έχει μια σημαντικότητα, ναι, στη ζωή μας. Ναι. Οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να παντρευτούν. Έχει παλιώσει ο γάμος. Ναι. Ο γάμος, να ξέρετε, υπήρξε σε εποχές που οι άνθρωποι ήταν δυστυχισμένοι, φτωχοί, με τα πολεμικές περιόδους, είχαν ανάγκη να γεννήσουν παιδιά. Σήμερα δεν έχουμε αυτό ένα και να κάνουμε παιδιά. Σήμερα έχουμε ανάγκη να ζήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Ότι φτιάξαμε μια πολύ ανοιχτή εγωπαθητική στάση ζωής, η οποία μας γεμίζει με ειδονή, με μια ρηχότητα συναισθηματική και με μια αδιαπραγμάτευτη έννοια του εγώ πάντα ξέρω το καλύτερο για σένα. Αυτό λοιπόν φέρνει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Και οι άνθρωποι, δυστυχώς, και η έννοια του διαδικτύου επέφερε τη μη ανοχή. Δηλαδή ο εγκέφαλός μας δεν διαπραγματεύεται, δεν έχει ανοχή, δεν έχει υπομονή. Πολύ εύκολα λέω φεύγω, σ' αφήνω, χωρίζω. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν πολλά ερεθίσματα έξω από τη βάση του γάμου τους. Τα παλιά χρόνια ο γάμος ήταν ένας ιερός θεσμός, ήταν μια οικογενής βάση ζωής που ήταν υποστηριγμένη και από το γονεϊκό δίκτυο των παιδιών που παντρευόντουσαν. Σήμερα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Ζούμε σε μεγάλες πόλεις, απρόσωπες, σημαντικές τρόπους, θα λέγει κανείς, εικόνες ζωής. Αλλά ουσιαστικά το φεύγω είναι μια απάντηση ή με τα πολεμικές περιόδους είχαν ανάγκη να γεννήσουν παιδιά. Σήμερα δεν έχουμε αυτό ένα και να κάνουμε παιδιά. Σήμερα έχουμε ανάγκη να ζήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Ότι φτιάξαμε μια πολύ ανοιχτή εγωπαθητική στάση ζωής, η οποία μας γεμίζει με ειδονή, με μια ρηχότητα συναισθηματική και με μια αδιαπραγμάτευτη έννοια του εγώ πάντα ξέρω το καλύτερο για σένα. Αυτό λοιπόν φέρνει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Και οι άνθρωποι, δυστυχώς, και η έννοια του διαδικτύου επέφερε τη μη ανοχή. Δηλαδή ο εγκέφαλός μας δεν διαπραγματεύεται, δεν έχει ανοχή, δεν έχει υπομονή. Πολύ εύκολα λέω φεύγω, σ' αφήνω, χωρίζω. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν πολλά ερεθίσματα έξω από τη βάση του γάμου τους. Τα παλιά χρόνια ο γάμος ήταν ένας ιερός θεσμός, ήταν μια οικογενής βάση ζωής που ήταν υποστηριγμένη και από το γονεϊκό δίκτυο των παιδιών που παντρευόντουσαν. Σήμερα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Ζούμε σε μεγάλες πόλεις, απρόσωπες, σημαντικές τρόπους, θα λέγει κανείς, εικόνες ζωής. Αλλά ουσιαστικά το φεύγω είναι μια απάντηση όταν μένω άσχημα.

0: χωρίζω. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν πολλά ερεθίσματα έξω από τη βάση του γάμου τους. Τα παλιά χρόνια ο γάμος ήταν ένας ιερός θεσμός, ήταν μια οικογενής βάση ζωής που ήταν υποστηριγμένη και από το γονεϊκό δίκτυο των παιδιών που παντρευόντουσαν. Σήμερα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Ζούμε σε μεγάλες πόλεις, απρόσωπες, σημαντικές τρόπους, θα έλεγε κανείς, εικόνες ζωής. Αλλά ουσιαστικά το φεύγω είναι μια απάντηση όταν μένω άσχημα μαζί σου και σε τιμωρώ και με τιμωρείς, για να μην φτάσουμε στη βία. Και η βία, να ξέρετε, όταν δώσει το πρώτο δείγμα γραφής της, πρέπει να φύγω. Βία σημαίνει φεύγω. Αν με χτυπήσει ο άλλος, και δεν είναι μόνο, το πούμε και διαφορετικά, δεν είναι μόνο ο άνδρας προς τη γυναίκα, και η γυναίκα μπορεί να δένει τον άνδρα, να ξέρετε. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ λιγότερες βεβαίως. Ο άνδρας είναι πιο δυναμικά στη βία τοποθετημένος. Πρέπει να φύγω. Δεν μπορεί να με χτυπάει και να με αγαπάει. Δεν γίνεται αυτό. Άρα πρέπει να φύγω.
1: Τώρα σεξ περισσότερο ή λιγότερο.
2: Κόλλησε.
0: Το σεξ αυτή τη στιγμή στις σχέσεις είναι λιγότερο. Στο κυνήγι είναι περισσότερο. Αλλά το κυνήγι.
1: Το κυνήγι είναι. Αλήθεια λέει ο άνθρωπος.
2: Στο ψάρεμα.
0: Το κυνήγι έχει νόημα. Μην αισθάνεστε ότι αυτό δεν έχει νόημα. Ναι. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορούν να ερωτεύονται, να φλερτάρουν. Σήμερα ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι, εγώ του λέω στο γραφείο μου, ναι, φοβούνται να φλερτάρουν. Καταρχήν φοβούνται να μην εμπλακούν σε μια καταγγελία. Φοβούνται μήπως παρασυρθούν σε μια παρενόχληση. Δηλαδή υπάρχει ένα φόβο κοινωνικό που κυρίω τα αγόρια που μεγαλώνουν. Πάντα με μια μάνα που ακόμα δυστυχώς έχει ένα κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του γιού, ναι, της 20-25 χρονών, ναι, παίρνει σε ένα φόβο ότι τελικά αυτή η γυναίκα μπορεί να σε φέρει σε ταλαιπωρία, να σε ξεμυαλίσει, να μείνει έγκυος. Πάντα είχαμε αυτές τις φοβίες εμείς τα αγόρια, οι άνδρες, από τις μαμάδες μας. Η βάση είναι μία όμως, ότι πρέπει να έχουμε τη δύναμη να λέμε σε έναν άνθρωπο: μου αρέσεις, θέλω να πιω έναν καφέ μαζί σου, θέλω να σε ξαναδώ. Αν μου πει όμως όχι, αυτό το όχι είναι σημαντικό και απολύτω.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν πρέπει να επιμείνουμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα και στον εαυτό μας και σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Δεν έχουν σταματημό, αλλά τώρα πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σκύρη.
0: Εγώ ευχαριστώ που με
2: πήρατε. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και να σας ξαναπάρουμε, να ξαναμιλήσουμε.
2: Καλό καλοκαίρι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λέει εδώ Σωτήρης Τρυφυλάρα, το μυστικό για να κάνεις πολύ σεξ είναι να είναι η γυναίκα Ολυμπιακός και ο άντρας Παναθηναϊκός. Ξέρω από πρώτο χέρι τρία παιδιά έχω κάνει σε 37 μου. Γεια σου, συνονόματε Σωτήρη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά. Να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να ωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι έχουμε μία οργισμένη δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κερανάκη, θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη, για την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Όπως λέει ο κ. Κερανάκης, από Θρασίδουλος Τραμπούκους που απέδισαν τον ίδιο και την οικογένειά του, το ακούσατε μετά στο δελτίο ειδήσεων.
2: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε με ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, τους φωτογράφους. Έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν φωτογράφοι, γιατί πια έχουμε γίνει όλοι μας φωτογράφοι με τα κινητά μας τηλέφωνα. Τώρα όμως έχει γίνει και αστυνομία και τώρα θα γίνουν και άλλες υπηρεσίες. Λοιπόν, έχουν ένα θέμα οι άνθρωποι, να τους ακούσουμε.
3: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας.

0: στο www.karaflos.gr.
1: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Διαβάστε στην απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση στις συντάξεις έως 35%. Χρήσιμος οδηγός με παραδείγματα για να αποφύγετε τις παγίδες του νόμου Κατρούγκαλου. Πολεοδομίες, 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στο Συνήγορο του Πολίτη. Σφίγγιο κλοιός γύρω από το φάμελο που ξεμένει από υποστηρικτές. Η επόμενη ημέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Φαίνεται πως αφορά πολύ κόσμο. Μου στείλε ένας φίλος, ο οποίος είναι φωτογράφος ο άνθρωπος και εξαιρετικός, εκτός από φίλος μου. 2.600 θα έχετε πάει όλοι, φαντάζομαι, ή περισσότερο, να βγάλετε ταυτότητα σε αστυνομικό τμήμα, που πια οι φωτογραφίες βγαίνουν εκεί. Δεν χρειάζεται να πάτε με τις φωτογραφίες σας. Μπορείτε και να πάτε με τις φωτογραφίες σας, αλλά μπορείτε να τις βγάλετε και εκεί. Κάντε ένα τηλεφώνημα πιο πριν. Νομίζω τα πιο πολλά τμήματα εδώ στο Λεκανοπέδιο κάνουν αυτή τη δουλειά. Είδα και μια αφίσα μόλις τώρα, 2.600 αστυνομικοί φωτογραφίζουν, λέει, αντί να είναι μάχημες υπηρεσίες τους. Ο κ. Βασίλης Τάμπος είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καλλιτεχνών, Επαγγελματιών, Φωτογράφων και Εικονοληπτών. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Τάμπο.
15: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κυρία Σκουρή, κύριε Σωτήρη, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για πέστε μας το θέμα σας. Εγώ έχω μια εικόνα από το φίλο μου τον Θοδωρή, αλλά δώστε μας μια εικόνα. Και πώς είστε και. Και τι έχετε χάσει όλο αυτό τον καιρό με την ιστορία αυτή και τι κινδυνεύετε να χάσετε ακόμα.
16: Κοιτάξτε, είναι λίγο μακριά η ιστορία αυτή. Είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Έχει ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια. Το 18 έγινε η πρώτη απόπειρα να αλωθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες της φωτογραφίας, της ταυτότητας και γενικά των κρατικών εγγράφων, των εγγράφων ασφαλείας που αποκαλούνται τώρα.
14: Ναι.
16: Έγινε με πολύ άγαρμο τρόπο τότε και μετά από παρέμβασή μας το ανακαλέσανε και το πήραν πίσω. Τώρα έγινε με πιο πανούργο και πιο κομψό τρόπο ίσως. Στην αρχή επιτρέψανε και στα φωτογραφία να φωτογραφίζουν για τις φωτογραφίες ταυτότητας, να βγάζουν φωτογραφίες.
14: Ναι.
16: Αλλά ήταν λίγα κλειστημένο το παιχνίδι και είχαμε συνεχείς απορρίψεις, άνευ λόγου και αιτίας. Άρτιες φωτογραφίες και τα φωτογραφία να απορρίπτονται από τα αστυνομικά τμήματα. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια απαξίωσης και υποτίμησης του φωτογραφικού επαγγέλματος, έτσι ώστε όλη αυτή η δραστηριότητα να πέσει σαν όριμο φρούτο σε ένα μεγάλο οικονομικό συμφέρον, ένα μεγάλο οικονομικό παράγοντα που πάει να γίνει τώρα με τον διαγωνισμό αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Έχει προκύψει ένας διαγωνισμός πριν από λίγες μέρες. Υπάρχουν πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που ενδιαφέρονται για αυτό το πακέτο. Είναι ένα πακέτο οικονομικό, 500 κάτι εκατομμύρια, γύρω στα 600 φτάνει.
14: Για φωτογραφίες.
16: Συνολικά. Δεν είναι μόνο εκδογραφία, είναι και όλο το, τα παρελκόμενα, η εκτύπωση, το, τα υλικά, η επικοινωνία, η λήψη των βιομετρικών χαρακτηριστικών, ναι. Και όλη αυτή η διαδικασία.
14: Εσύ δεν εμπλέκεστε σε αυτά όμως, βέβαια. Μόνο το κομμάτι της φωτογραφίας είναι το δικό μας.
16: Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτά. Πράγματι, μας ενδιαφέρει αποκλειστικά το κομμάτι της φωτογραφίας. Έχουμε στείλει και έγγραφα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι η αναθέτουσα αρχή. Ζητήσαμε διευκρινήσεις και κατά πόσο να αλλάζει κάτι, ή εμπλεκόμαστε ή δεν εμπλεκόμαστε, ή αλλάζουν τα χαρακτηριστικά και τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών.
14: Ναι.
16: Και μας απαντήσαν ότι αυτό ακόμη δεν είναι γνωστό και θα αποφασιστεί στη δεύτερη
14: φάση του διαγωνισμού. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να έρθει να φωτογραφεί, πάλι φωτογραφίε στο φωτογραφείο τη γειτονιά.
16: Ναι, ο διαγωνισμός είχε. Ναι, βεβαίως. Ο διαγωνισμός 25 του μήνα ήταν η ημερομηνία υποβολή των δικαιολογητικών και των φακέλων.
14: Ναι.
16: Πήρε χθες το βράδυ, πήραμε μια αναβολή ένα μήνα.
14: Ναι.
16: Λοιπόν,
14: ναι.
16: Θα πάρει κάποιους μήνες.
14: Εσείς απλώς ζητάτε να έχετε και εσείς αυτή τη δυνατότητα, αν καταλαβαίνω
16: εμείς
14: καλά.
16: Ζητάμε να έχουμε αποκλειστικά τη δυνατότητα αυτή, γιατί όπως έχει προκύψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα,
14: ναι.
16: Έγινε με τα αστυνομικά τμήματα ένα στρακέλαφος. Δεν συμφέρει ούτε τον πολίτη, ούτε το κράτος, ούτε την αστυνομία, ούτε το Υπουργείο, ούτε το φωτογραφικό επάγγελμα.
14: Συγγνώμη, επειδή είπατε ότι δεν συμφέρει, εγώ επειδή έβγαλα πρόσφατα ταυτότητα αστυνομική πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες δηλαδή, έδωσα ένα παράβολο 10 ευρώ. Πόσο ήταν τα αντίστοιχα χρήματα που θα έδινα σε ένα φωτογραφείο για να πάρω αυτές τις.
16: Σε ένα φωτογραφείο θα δίνω τα 15 ευρώ.
14: Ναι.
16: Είναι μια μέση τιμή.
14: Ναι.
16: Που αντιστοιχεί δηλαδή είναι σε 1,5 ευρώ το χρόνο.
14: Ναι. Ναι, λέω, εγώ έδωσα 10 αυτό το παράβολο. Ήταν αυτό το παράβολο.
16: 10 δώσατε το παράβολο, αλλά κάποτε δεν δίνετε το παράβολο. Πάρα πολύ έντεχνα βάλανε ένα παράβολο το οποίο σε ένα υποχρεωτικό κρατικό έγγραφο δεν υπήρχε ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει και κακώς μπαίνει. Εμείς ζητήσαμε την απόσυρση του παραβόλου. Ένα υποχρεωτικό έγγραφο δεν θα πρέπει να έχει παράβολο. Το διαβατήριο που επικαλούνται κάποιοι δεν είναι υποχρεωτικό έγγραφο και δεν έχουν όλοι.
14: Ναι.
16: Λοιπόν, έχουν υπάρξει παρατράγωδα με όλη αυτή την
14: οικογένεια. Πώς είστε, πρόεδρε,
16: είμαστε γύρω στις 8.000 επαγγελματίες,
14: ναι.
16: Που τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
14: Και πόσο της 100% του τζίρου σας είναι αυτή η δουλειά, πάνω κάτω, πάνω κάτω.
16: Χθες, επειδή κάναμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο επιμελητήριο του Πειραιά,
14: ναι.
16: Και τα συζητήσαμε εκεί πέρα τα πράγματα, υπήρξαν δύο συνάδελφοι που είχαν ακριβή στατιστικά στοιχεία. Ο ένας ο συνάδελφος μας μίλησε για 37-38% του. Του τζίρου του και υπάρχουν και υπήρχε κι άλλο συνάδελφο που μίλησε για το 100% γιατί ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο.
14: Εντάξει, πάντως ένας μέσος όρος είναι πόσο, μπορεί να είναι 30, 20, 25,
16: 40. Εγώ θα πω 50%. 50%. Όμως με αυτή την ιστορία που έγινε με τα αστυνομικά τμήματα, εμείς χάσαμε το 90%, ίσως και παραπάνω, τη φωτογραφία τη αστυνομική ταυτότητα. Υπήρχε μια πολύ κακή φωτογραφία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μη αναγνωρίσιμο το πρόσωπο στο έγγραφο αυτό, στο ταυτοποιητικό αυτό έγγραφο. Με αποτέλεσμα να έχουμε ιδιαίτερα στο εξωτερικό που είναι και αυστηρά τα πράγματα, είχαμε αποκλεισμού στα αεροδρόμια λόγω μια αναγνωρισιμότητα τη φωτογραφία τη ταυτοποίηση του ανθρώπου που κατήχε το συγκεκριμένο το έγγραφο.
14: Ναι.
16: Εδώ πέρα στο διαγωνισμό αυτό να δούμε και μια άλλη παράμετρο,
14: και
16: η οποία μπορεί να μην αφορά το φωτογραφικό κλάδο. Ένα δευτερόλεπτο παρακαλώ.
14: Ναι,
16: υπάρχει,
14: ναι.
16: Και ένα εθνικό ζήτημα, υπάρχει και ένα εθνικό ζήτημα. Δεν αποκλείεται κανεί ούτε φίλια ούτε μη φίλια χώρα,
14: ναι.
16: Όσον αφορά τον παράγοντα που θα μπει και θα αποσπάσει όλη αυτή τη δουλειά. Και που θα υπάρχουν προσωπικά δεδομένα 10-11 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, όχι μόνο Ελλήνων πολιτών, αλλά και των υπόλοιπων πολιτών μας.
14: Ναι.
16: Προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες και βιομετρικά χαρακτηριστικά. Δεν αποκλείονται ούτε οι Τούρκοι επιχειρηματίες, ούτε οι Ισραηλινοί, ούτε οι Κινέζοι.
14: Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα δώσετε μια εικόνα.
16: Να
14: είστε καλά. Εκπροσωπεί 8.000 ανθρώπους. Λέει, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech της The Raw Show της Cosmo Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Τελειώσαμε, κύριε Ρηφιλά.
0: Να πω ότι εκτός από τον Παπανδρέο, τον Σιμίτη, τον Αλέφαντο, είχαμε ένα μεγάλο σαν σήμερα τον Μανώλη Αναγνωστάκη.
14: Σωστό.
0: Και θέλω απλώς να πω κάτι με νόημα. Το θέμα είναι τώρα τι λες, καλά τη φέραμε τη ζωή μας ως εδώ, μικροζημίες και μικροκέρδη σε ψηφίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες.
14: Αυτό είναι η τρυφερή ψυχή της εκπομπής.
0: Καλά, καλά.
14: Και το εννοώ απολύτα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τα πούμε ανανόμητο εδώ μας για αύριο το πρωί. Έρχεται τώρα ο Βασίλης Ντέτσικας για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Εννοείται.
0: Μετά Νίκη Λιμπεράκη.
14: Νίκη Λιμπεράκη, εμείς τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.
8: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη. που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, δίνει με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου. Με τη ρύθμιση γίνεται καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Η εισαγγελία του Αριουπάγου διαβίβασε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της παθητικής δωροδοκίας. Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια πετυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη λειτουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, καθώς και την αποτροπή νέας έντασης στο Λίβανο. Προβάδισμα 13,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 28,1%, η Ελλάς 14,5% και το ΠΑΣΟΚ 12,3%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32% και ακολουθούν ο Κανένας με 16,3% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4%. Τη σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης σαν χαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Στον εισαγγελέα Χανίων, ο 43χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος της 45χρονης στην Κρήτη. Στην απολογία του ανέφερε ότι αφού χτύπησε, φίμωσε και θεώρησε νεκρή τη γυναίκα, γύρισε με μαχαίρι. Όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά κρατώντας ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια. Γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στην Αγία Παρασκευή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Στη διεθνή ενημέρωση, μυστήριο καλύπτει το θάνατο Ρώσου δημοσιογράφου, ο οποίος το 2008 έχει αποκαλύψει τη σχέση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν με την πρώην πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Γκαμπάιβα. Στα αθλητικά, ο έγκριτος δημοσιογράφος Νικολός Κύρα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε οριστικά με τον Στέφαν Ντεφράι για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Μεγάλο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος ζήτησε μεταγραφή από την Ατλέτικο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, ρίξουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
12: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: προκύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και των μεγάλων έργων. Ειδικά των μεγάλων πολιτικών ανδρών, κυρίες και κύριοι, όπως για παράδειγμα ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και για, το γεγονός ότι έχει λάβει χρήματα τα οποία θεωρούνται προϊόν που προέρχεται από τη δραστηριότητα εγκληματικής οργάνωσης. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής εδώ στην Ηλία, να τον χαίρονται εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά μιλάω, ο άνθρωπος μακάρι να αθωωθεί και να απαλλαγεί από τις κατηγορίες, όμως ο κύριος Αβραμόπουλος έχει και ένα μικρό παρελθόν σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του, διότι στην περιβόητη περίπτωση της Νοβάρτης, κυρίες και κύριοι, κάποιος δικαστικός εκεί λειτουργός είχε γράψει στο πόρισμα όπου αθωώθηκαν όλοι ότι στον κύριο Αβραμόπουλο είχαν βρεθεί κάτι 500 σκόρπια τα οποία ήταν, λέει, τα είχε δώσει η πεθερά του. Εάν και εσείς έχετε πεθερές που σας δίνουν 500, όλα καλά. Εάν ο κύριος Αβραμόπουλος μόνο είχε πεθερά που του δίνει 500, κάτι συμβαίνει. Και εκτός από τα 500 υπάρχουν, λέει, 70.000 που πήρε από την εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Αβραμόπουλος βέβαια από χθες πετάει την μπάλα στην εξέδρα, προσπαθεί να προκαλέσει σύγχυση, κυρίες και κύριοι, δεν απαντάει επί της ουσίας. Λέει ότι είχε πάρει ειδική άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμμετέχει στην ΜΚΟ του Παντσέρη, του περιβόητου. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άδεια μπορεί να είχε πάρει. Το θέμα είναι ότι βρισκόταν μέσα στο εσωτερικό μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία νομοθετούσε υπέρ του Κατάρ. Για το θέμα αυτό είχε συλληφθεί και η κυρία Καϊλή και ο σύζυγός της, ο σύντροφός της. Τώρα, η έκδοση Ευρωπαϊκού Συντάλματος Σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του δικού μας εδώ, του βουλευτή Ηλίας, καταγράφηκε εκτενώς από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι βελγικές αρχές τον είχαν καλέσει, κυρίες και κύριοι, να καταθέσει για το Qatar Gate, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Και αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σοβαρό σε βάρος του. Όταν είσαι καθαρός και σε καλούν οι βελγικές αρχές, οι αρχές ενός ξένου κράτους, βεβαίως θα πας και θα δώσεις εξηγήσεις, εάν είσαι καθαρός. Δεν τους γράφεις τα παλιά σου τα παπούτσια και μάλιστα λόγω της ιδιότητάς σου, ένας λόγος επιπλέον να πας και να δώσεις εξηγήσεις. Ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με τα έσοδα που έλαβε από μια μη κυβερνητική οργάνωση που βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου. Υπάρχει ανάλογο ρεπορτάζ από το Πολίτικο. Η βελγική Le Soir, η οποία πρωτοστάτησε τις αποκαλύψεις για το Qatar Gate, έγραψε μεταξύ άλλων ότι μεταξύ 21 και Φεβρουάριο του 22 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος διετέλεσε επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συγκεκριμένης ΜΚΟ, που δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες από τον πρώην Ευρωβουλευτή και φερόμενο ως εγκέφαλο του Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη. Άλλοι πολιτικοί αναλυτές στην Ευρώπη αναλύουν τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην Ελληνική Βουλή μετά την έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Η δικογραφία αναμένεται να διαβαστεί σήμερα στη Βουλή. Την άφιξη της δικογραφίας θα ακολουθήσει συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας και έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του βουλευτή της Ηλίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης. Ο κ. Αβραμόπουλος τώρα έχει δώσει κάποιες απαντήσεις. Δεν υπήρξε, λέει, καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οποιοδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει με γραπτή του δήλωση, και κάνει λόγο για ύποπτη προσπάθεια να τον εμπλέξουν για το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης. Όλα είναι καλά, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Δεν λέω, μακάρι ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις κατηγορίες που τον βαρύνουν τον κύριο Αβραμόπουλο, μακάρι να αποδείξει την αθωότητά του. Έτσι, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά ρε παιδί μου, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παραπέμπονται στη δικαιοσύνη με τον Α ή Β τρόπο, να λένε ότι η δικαιοσύνη τα φταίει. Τώρα, εδώ τους φταίει η βελγική δικαιοσύνη του κυρίου Αβραμόπουλου. ότι υπάρχει μια ύποπτη προσπάθεια. Δηλαδή ότι η βελγική και η βελγική δικαιοσύνη επιβουλεύεται την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και προσπαθεί να τη ρίξει, στέλνοντας ένταλμα σύλληψη στον κύριο Αβραμόπουλο. Μου περιήλθε, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς ελληνικές, το οποίο επιχειρείται χωρίς καμία βάση σύνδεση του ονοματός με την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια. Ναι, αλλά θα έλεγα εγώ ότι δεν πήγες ποτέ να καταθέσεις βελγικές αρχές που σε έχουν καλέσει. Και υπάρχει, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος βέβαια δεν ήταν και στην καλύτερη θέση στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Παραγωνισμένος ήταν. Το λένε εδώ και αρκετό καιρό οι συνεργάτες του, δεξιά και αριστερά, έτσι στα πολιτικά πηγαδάκια. Δεν ήταν αρεστός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τελευταία στιγμή μπήκε στο ψηφοδέλτιο, τελευταία στιγμή έγινε βουλευτής. Εκεί με μια καραμπόλα έβγαινε η κυρία Αναστασοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, καταγόμενη από τα λεχενά του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελευταία στιγμή ο κύριος Αβραμόπουλος πήρε την έδρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα, γιατί εκτός από τον κύριο Αβραμόπουλο, πριν σκάσει αυτή η είδηση, δηλαδή μερικές ώρες πριν, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου έφαγε μια καμπάνα 20 μήνες φυλάκισης, πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού. Τρεις συγκατηγορούμενοι της καταδικάστηκαν επίσης σε φυλάκιση από 8 μέχρι 18 μήνες. Οι ποινές και των 4 έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα για 3 χρόνια, ενώ κατά την υπολογισμό των ποινών αναγνωρίστηκαν και στους 4 το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σε σχετική τώρα ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για να αντιληφθείτε και πώς καταλαβαίνουν όλα αυτά στην κυβέρνηση, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και ανέφερε ότι για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Ούτε απειλεί τη διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα email. Ενώ πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται οι εμπλεκόμενοι της υπόθεσης ως έμποροι ναρκωτικών ή έμποροι λευκής αρκός. Μάλιστα, σε δεύτερη ερώτηση για το εάν πρόκειται να διαγραφούν τα εμπλεκόμενα στελέχη από το κυβερνών κόμμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: Γιατί να τους διαγράψουμε, για όνομα του Θεού. Αλίμονο, θα έλεγα εγώ. Γιατί να τους διαγράψετε. Και λίγες ώρες μετά, ο Άδωνης Γεωργιάδης ζήτησε νομοθετική τροπολογία. Ένα βήμα παραπέρα, λέει, πήγε το θέμα της Μισέλας Σιμακοπούλου και της καταδίκησης σε 20 μήνες φυλάκιση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε για την υπόθεση ότι ίσως εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία, ώστε τέτοιου είδους φάλματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Δηλαδή να νομοθετήσει, βεβαίως μπορούν να το κάνουν, αφού έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, να περάσουν μια τροπολογία. Εντάξει, βουλευτής είσαι. Στο τέλος, αν θα πάρεις και ένα καμουτσέ να ρίχνεις στους ψηφοφόρους που δεν σε ψηφίζουν, να υπάρχει νομοθετική μια διευκόλυνση, τέλος πάντων, να μην πηγαίνει στο δικαστήριο. Σε λίγο εκεί θα φτάσουμε, κυρίες και κύριοι. Όποιος δεν ψηφίζει τον τάδε, θα έρχεται ο τάδε και θα του ρίχνει 5 καμουτσικές και θα λέει υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Κράτος, κυρίες και κύριοι, παύλα παρακράτος. Πλήρης αδιαφάνεια και βρωμιά σε αυτό το κράτος το οποίο έχει στήσει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ένα κράτος το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Με τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το λένε και οι ίδιοι από μέσα. Και ο Σαμαράς και ο Καραμανλής και άλλοι πολλοί που είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει ο Μητσοτάκης και η παρέα του δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ από τη χώρα. Λέλαπα σε όλα τα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα, που λόγω Αβραμόπουλου βέβαια αγγίζει και, και την Ηλία, και πάμε στα δικά μας. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Προσωπικά, κυρίες και κύριοι, να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Σαν δημοσιογράφος, δεν ανέχομαι κουτσαβακισμούς σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, δεν ανέχομαι ανθρώπους οι οποίοι με έναν αυταρχικό τρόπο, επειδή έχουν μια αλφα θέση και μια δύναμη στα χέρια τους λόγω της θέσης τους, να συμπεριφέρονται με έναν αυταρχικό, παράνομο πολλές φορές τρόπο και ένα είδος κουτσαβακισμού που προσπαθούν να το περάσουν και στις υπόλοιπες υπηρεσίες και να πούν ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Ποιος είναι απέναντι, ο Νοδάρος, ο Α, ο Β, ο Κολόκας, ο Φάκος, δεν τρέχει τίποτα, ας τους να φωνάζουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν δικαστικές αρχές, θεωρώ ότι υπάρχουν δικαστικές αρχές, υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και σε τελική ανάλυση δεν μπορεί κανένας να συμπεριφέρεται στη δημόσια περιουσία και να συμπεριφέρεται ότι αυτή είναι τσιφλίκη της. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στα πρωτοφανή γεγονότα τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο λιμάνι του Κατακόλου, με πρωταγωνιστή το τοπικό λιμεναρχείο, το λιμενικό ταμείο του Κατακόλου που υπάγεται στο Δήμο του Πύργου φυσικά, και το ΚΤΕΛ Ηλίας. Εκεί κάποιοι δεν θέλουν, προφανώς υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν θέλουν το ΚΤΕΛ Ηλίας. Δηλαδή δεν θέλουν μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται μέσα στην Ηλία. Και τι κάνουν? Με έναν τρόπο πάρα πολύ περίεργο, παράνομο, όπως περιγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά και στις καταγγελίες που έχει κάνει το νομικό τμήμα του ΚΤΕΛ προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προσπαθούν να τους αποβάλουν. Με κουτοποκινίστικες πολλές φορές έτσι μεθόδους. Βάλανε κάτι κόνους προχτές, βάλανε κάτι εμπόδια από εκεί. Οι άνθρωποι εκεί στο ΚΤΕΛ, θα ακούσετε σε λίγο από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, τον κύριο Αριστομένη Οικονομόπουλο. Από το 2011 έχουν εξασφαλίσει μία θέση εκεί και πριν από το 2011 υπήρχε απόφαση του τότε νομάρχη του κυρίου Καφύρα, υπήρχαν και άλλες αποφάσεις, είχαν τη στάση τους εκεί, την πήγανε πιο πέρα και ξαφνικά εχθές βρέθηκαν χωρίς στάση. Αποβολή του ΚΤΕΛ από το λιμάνι του Κατακόλου, γιατί έτσι γουστάρουν κάποιοι. Υπάρχει νόμος, υπάρχει κράτος, υπάρχει πολιτεία, υπάρχει εισαγγελέας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, τον κύριο Αριστομένη Οικονομόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Οικονομόπουλε.
7: Μέρα.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε από εσάς επιγραμματικά όλο αυτό το story, όλη αυτή την ιστορία της επιχείρησης αποβολής του ΚΤΕΛ από το λιμάνι του Κατακόλου. Να μας κάνετε, αν θέλετε, και μια ιστορική αναδρομή για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
7: Καταρχάς θέλω να καλημερίσω εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ γιατί με ακούτε. Θέλω να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Κοιτάξτε να δείτε, το ΚΤΕΛ δραστηριοποιείται στην συγκοινωνία, στο κοινωνιακό έργο του νομού Ηλίας, το ΚΤΕΛ νομού Ηλίας, πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για 70-80 χρόνια περίπου. Λοιπόν, στο τομέα του Κατακόλου, εγώ είμαι πρόεδρος της εταιρείας καταρχάς τα τελευταία 4,5 χρόνια. Mm-hmm. Στο τομέα του Κατακόλου η στάση που υφίσταται αυτή τη στιγμή, εκεί που είναι αυτή τη στιγμή η στάση, είναι πάνω από μία 25ετία.
1: Μάλιστα.
7: Όπως προείπατε και εσείς, εκεί ήταν η στάση του αστικού, της αστικής κοινωνίας Κατακόλου Πύργος, με την οποία με απόφαση νομάρχη το 2011 θα χρησιμοποιούταν για την υπεραστική συγκοινωνία Κατάκολο Πύργος Αρχαία Ολυμπία.
1: Μάλιστα.
7: Εμείς κάνοντας το έργο που μας έχει αναθέσει το κράτος, το οποίο τι είναι, είναι να μεταφέρουμε τους πολίτες, τους αμαία, τους μαθητές, τους ηλικιωμένους, τους λουόμενους, τους οποιονδήποτε πάσης φύσης άνθρωπο θέλει να μετακινηθεί με τη δημόσια συγκοινωνία, την οποία βάσει του νόμου 2963 έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΚΤΕΛ νομού Ηλίας και θα παραμείνει μέχρι να γίνει και ο ορισμός του αναδόχου, γιατί όπως μπορεί να μην ξέρετε, σας ενημερώνω ότι υπάρχει και διαγωνισμός, ανοιχτός διαγωνισμός για τη διενέργεια, το άνοιγμα του επαγγέλματος.
1: Μάλιστα.
7: Όσο αφορά λοιπόν αυτή τη στάση, η στάση εκεί είναι, τουλάχιστον εγώ από αυτά που ξέρω εδώ από τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτεροι εδώ, μου μιλούν για 25 χρόνια, η στάση είναι στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Υπάρχει άλλωστε και μια απόφαση του 70 του 2017 του Λιμενικού Ταμείου επί κυρίου Βαρουφή Προέδρου, mm-hmm. Η οποία τι έλεγε, γιατί το Master Plan και η κανονιστική του λιμενάρχη μας είχε να πάμε σε άλλη θέση πιο μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
7: Υπάρχει λοιπόν η απόφαση τότε του Λιμενικού Ταμείου που λέει να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση του Master Plan, να παραμείνει η στάση εκεί που είναι. Εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε το έργο μας κανονικά εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε παράπονα γιατί μας κυνηγούν και κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν φυγεί τα συμφέροντά τους, μικροσυμφέροντα για μένα.
1: Ναι.
7: Μας κυνηγούσαν, έκαναν καταγγελίες, μας έτρεχαν στην αστυνομία, μας έτρεχαν στο λιμενικό. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ελεγχθούμε για οτιδήποτε, γιατί κάνουμε αυτό που μας έχει αναθέσει το κράτος.
1: Μάλιστα.
7: Ξαφνικά την προηγούμενη Τετάρτη, ενώ υπάρχει μια παραφυλλογία που φτάνει στα αυτιά μας βάσει μιας απόφασης του Λιμενικού Ταμείου να ενεργοποιήσει τον κόκκινο διάδρομο, πήραν μια απόφαση διαστική για εμένα χωρίς να έχουν μελετήσει το πού θα πάει η αφετηρία του ΚΤΕΛ, να μεταφερθεί η αφετηρία του ΚΤΕΛ χωρίς να λένε όμως πού θα πάει. Mm. Εμείς κατά αυτή την απόφαση έχουμε κάνει προσφυγή, η οποία εκκρεμεί να βγει απόφαση.
1: Ναι.
7: Γιατί ακριβώς για να μεταφερθεί μια αφετηρία πρέπει να λέμε και πού θα πάει.
1: Ναι.
7: Πρέπει να υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη και πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του φορέα που εκτελεί το έργο, που είναι η ΚΤΕΛ νομού Ηλίας ΑΕ. Καθώς και για τις υπεραστικές συγκοινωνίες πρέπει να υπάρχει και η έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών.
1: Μάλιστα.
7: Τα οποία δεν είχαν τηρηθεί στην απόφαση του Λιμενικού Ταμείου και γι' αυτό κάναμε προσφυγή. Την προηγούμενη Τετάρτη, τελείως αυθαιρέτως και χωρίς να ενημερωθούμε, τοποθετήθηκαν κάποια σίδερα.
1: Για να μην παρκάρουν για να μην πηγαίνουν τα λεωφορεία.
7: Μπροστά από τη στάση, για να παρεμποδίζουν τα λεωφορεία να προσεγγίσουν κοντά στη στάση. Παρ' όλα αυτά, τότε που έβαλαν τα σίδερα, μάλλον δεν είχαν καλοϋπολογίσει ότι το λεωφορείο ανάμεσα στη στάση και στο ρήθρο που χωρίζει τη Θερσαία Ζώνη με το δρόμο,
1: ναι,
7: χωρούσε οριακά. Όπως και ακόμα μπαίνει οριακά ανάμεσα στα σίδερα και στον δρόμο που, ναι, πάει προς τον πύργο. Χθες λοιπόν το πρωί ξαφνικά, ενώ εκτελούσαμε δρομολόγια κανονικά, τα δρομολόγια τα τακτικά που έχουμε προκαθορισμένα, με ενημέρωσε ένας οδηγός ότι είναι κάποιοι εδώ, μου λέει, δεν με αφήνουν να παρκάρω και τοποθετούν πλαστικούς πόνους έξω από τα σίδερα, δηλαδή να μας πετάξουν ακόμα πιο έξω από εκεί που ήμασταν.
1: Ναι.
7: Τους βιδώναν κάτω προκειμένου να μην μπορούμε να πάμε και εκεί που πηγαίναμε μέχρι χτες.
1: Ναι.
7: Αυτοί οι εικόνοι εχθές εξαφανίστηκαν, δεν ξέρω πώς και πότε έφυγαν, το βράδυ μάλλον κάποιος τους έβγαλε, τους παρέσυρε κάποιο γιοταχή, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα του Σαββατοκύριακο και το ένα από τα σιδερένια που είχαν βάλει, κάποιο γιοταχή το χτύπησε και το είχε πετάξει κάτω.
1: Καλά, υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες. Δεν μπορεί τώρα κάποιος, κύριε Οικονομόπουλε, να αρνηθεί ότι δεν έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες. Μας έχουν στείλει ήδη στην εφημερίδα που εργάζομαι και στο ντοκουμέντο φωτογραφικό υλικό. Έτσι, γι' αυτό σας βγάζω σήμερα στο ραδιόφωνο, ουσιαστικά για να επιβεβαιώσουμε την καταγγελία. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Υπάρχει το ΚΤΕΛ λοιπόν νομού Ηλίας, το οποίο επί 25 χρόνια έχει μία στάση εκεί. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του τότε νομάρχη του Καφύρα, της προηγούμενης διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου. Ο νόμος λέει ότι, ρε παιδιά, για να αλλάξεις τη στάση σε ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, όπως είναι το κρατικό το ΚΤΕΛ, θα πρέπει να ενημερώσεις, να υπάρχει μία κυκλοφοριακή μελέτη, να υπάρχει σχετική νόμιμη διαδικασία από κάτω. Και ξαφνικά βλέπω να αυθαιρετούν ορισμένοι σε βάρος του ΚΤΕΛ. Και μου έλεγαν κάποιοι, οι οποίοι γνωρίζουν εκεί πρόσωπα και πράγματα, ότι στο λιμάνι, λέει, υπάρχει μια τεράστια, έτσι, επιχειρηματική δραστηριότητα και κόντρες, και προφανώς κάποιοι επιχειρηματίες, κάποια μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα θέλουν να διώξουν το ΚΤΕΛ από εκεί, γιατί το ΚΤΕΛ τι έχει? Έχει το εισιτήριο αυτό το οποίο έχουν οι άλλοι με 15 και 17 ευρώ, το έχει μόλις 7 ευρώ για τον κόσμο, τον απλό. Και δεν ξέρω αν αυτό, θέλω να μου τα επιβεβαιώσετε αυτά, κύριε Οικονομόπουλε. Και επίσης...
7: Το εισιτήριο του ΚΤΕΛ που βγαίνει βάσει πολιτικής απόφασης, που αυτή τη στιγμή για τον κατάκολο Ολύμπια είναι 4 ευρώ και 4 της επιστροφής.
1: 8 ευρώ δηλαδή, ναι.
7: 8 ευρώ, το οποίο σας αναλέω δεν είναι δικιά μας απόφαση, βγαίνει με υπουργική απόφαση και είναι το φθηνό εισιτήριο για να μπορούν οι πολίτες να μεταφέρονται με τη φθηνή δημόσια συγκοινωνία.
1: Άρα λοιπόν εσύ ως λιμενικό ταμείο και ως Δήμος Πύργου και ως λιμεναρχείο τι θέλεις, δηλαδή τι ζητάς? Ζητάς να ο κόσμος δηλαδή να πληρώνει στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στους άλλους επιχειρηματίες που έχουν, και δεν με ενδιαφέρει, εντάξει καλά κάνουν οι άνθρωποι, ας το βάλουν και 50 ευρώ αυτό που εσείς έχετε 8, ας το βάλουν 100, αλλά ένας φουκαράς ο οποίος θέλει να πάει να κάνει αυτή τη διαδρομή, γιατί να μην μπορεί να πάρει το ΚΤΕΛ? Και με ποιο δικαίωμα παρεμποδίζεται, ας πούμε, ο κόσμος, οι πολίτες? Και η δική σας η επιχείρηση, η οποία πιστεύω, νομίζω ότι εξαιτίας αυτού του συμβάντος θα έχετε και οικονομική ζημιά, την οποία βέβαια θα την αναζητήσετε στη συνέχεια. Δεν ξέρω.
7: Εννοείται αυτό, και απλά θέλω να επισημάνω ότι για εμάς, το είπα και νωρίτερα, δεν είναι ο κόσμος μας, δεν είναι οι τουρίστες. Ο κόσμος μας είναι οποιοδήποτε πολίτης θέλει να ταξιδέψει, είτε για τα Ολύμπια, γιατί προσέξτε, οι υπόλοιποι τουριστικοί που ασκούν το επάγγελμα αυτό στα Ολύμπια, και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που ασκούν αυτοί, έχουν ξεναγούς, κάνουν ξεναγήσεις, κάνουν περιηγήσεις. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς κάνουμε μία μεταφορά, μία συγκοινωνία. Εμείς όμως εξυπηρετούμε και την ίδια στάση, την ίδια αφετηρία, εξυπηρετούμε και τους δουλεόμενους και τα παιδιά και τον κόσμο για τον πύργο.
1: Δεν είναι μόνο δηλαδή, αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
7: Βλέπω ξαφνικά, ενώ τόσο καιρό αναζητάει και ο Δήμος Πύργου με εκείνα τα κόκκινα τι έχει γίνει και προσπαθεί να φέρει κόσμο στον πύργο, ξαφνικά η μία και μοναδική στάση που υπάρχει να φέρει κάποιο κόσμο στον πύργο από το λιμάνι, με την αστική συγκοινωνία που εκτελούμε κάθε μέρα εμείς βάσει νόμου, και αυτή τη δημόσια συγκοινωνία πάνε με κάποιον τρόπο που δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, γιατί αν υπήρχε νομιμότητα θα υπήρχαν χαρτιά. Χαρτιά δεν υπάρχουν, δεν μας έχει κοινοποιηθεί κανένα χαρτί.
1: Μου λέει εδώ πέρα ένας...
7: αναφέρετα μόνο και μόνο για να μας δημιουργήσουν πρόβλημα και να αναγκαστούμε να μην εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
1: Μου λέει εδώ πέρα, μου γράφει ένας φίλος, μου λέει εδώ το ΚΤΕΛ Ηλίας, καταρχήν απασχολεί δεκάδες εργαζόμενους. Τρώει κόσμος ψωμί από εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πυριώτες κλπ. Δεν είναι δυνατόν είτε δημοτική αρχή λέγεσαι, είτε λιμεναρχείο, είτε λιμενικό ταμείο να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον εχθρικό τρόπο σε μια επιχείρηση η οποία δίνει πάρα πολλά χρήματα στην τοπική κοινωνία, στην τοπική αγορά, στην πόλη. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι σε μια δική σου επιχείρηση, γιατί ουσιαστικά τι είναι το ΚΤΕΛ Ηλίας? Επιχείρηση δική σας, του πύργου εκεί της Ηλίας. Ο κόσμος, οι πυριώτες δουλεύουν εκεί σας ως επιτοπλίστων. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Ακόμα και έτσι, και με αυτή την παράμετρο να το έβλεπαν. Κύριε Οικονομόπλε, τι θα πράξετε από εδώ και πέρα? Γνωρίζω ότι έχετε κάνει καταγγελίες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Περιμένετε και την απόφαση, μου είπατε. Μας είπατε.
7: Έχουμε κάνει καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές για όλα αυτά που έχουν λάβει χώρο στην αφετηρία του ΚΤΕΛ. Θα συνεχίσουμε, γιατί και σήμερα είχαμε κάποια περιστατικά παρακόλληση της κοινωνίας του λεωφορείου από ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν οδηγός κάποιος υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου, το οποίο πριν από λίγο είχε έρθει εδώ, πριν από περίπου μία ώρα ήρθε εδώ ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, τον ενημέρωσα για όλα αυτά που έχουν γίνει, του ζήτησα να μου πει αν υπάρχει κάπου μία, αν για αυτόν υπάρχει κάποιο χαρτί, αν έχουν λάβει κάποια απόφαση, και αυτός μας έλεγε, τα λόγια που μας έλεγε ήταν, να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς, ήταν λόγια του αέρα. Τα οποία ο ένας ρίχνει ευθύνη στον άλλο. Ο κύριος λοιπόν Νικολούτσος μας είπε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί το λιμεναρχείο απαιτεί πράγματα.
1: Καλά δεν είναι έτσι, γιατί στην απόφαση που έχω εγώ στα χέρια μου του κυρίου Νικολούτσου και των άλλων, ο λιμενάρχης απλά γνωμοδοτεί θετικά γιατί λήφθηκε αυτή η απόφαση. Εν τω μεταξύ έχουν περιέλθει και κάτι περίεργες πληροφορίες στην εφημερίδα που εργάζομαι, κύριε Οικονομόπλε, τις οποίες βέβαια δεν υιοθετώ γιατί δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, ότι οι λιμενικοί πολλές φορές εκεί στο λιμεναρχείο του κατακόλου γίνονται και πρόσωπα τα οποία δέχονται πιέσεις, ακόμα και απειλές. Δηλαδή ότι κάντε αυτό, κάντε το άλλο, κάντε το παράλληλο, γιατί διαφορετικά σας βλέπω να πηγαίνετε σε λιμάνι της Βόρειας που είναι, ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε. Εγώ το ξαναλέω, τα λέω αυτά με επιφύλαξη, δεν τα υιοθετώ και δεν ξέρω από πού προέρχονται. Όμως εάν ανακαλύψουμε ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή αν βγει άνθρωπος λιμενικός και πει τέτοια ζητήματα, θα τυναχτεί το σύστημα στον αέρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, σας λέω, κύριε Οικονομόπλε, και αν τα έχετε ακούσει κι εσείς αυτά.
7: Συμφωνώ απολύτως. Ούτε εγώ έχω λάβει κάποια τέτοια πληροφορία. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει γίνει αυτό. Ακούγεται, εντάξει, αυτό μπορεί να το λέει ο καθένας.
1: Ακούγεται, ναι, ακούγεται. Κι εγώ στο ακούγεται έχω μείνει, εντάξει, βεβαίως.
7: Εγώ ίδιος το έχω ακούσει, απλά δεν έχω κάποια, όπως το λέω, κάποια στοιχεία που να το επιβεβαιώνει αυτό.
1: Όμως αυτά όλα διαμορφώνουν μια γενικότερη εικόνα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, είτε στην λιμενική αρχή, είτε στο ΚΤΕΛ.
7: Κατά της εταιρείας αυτό που γίνεται, εγώ αυτό που έχω καταγγείλει και αυτό που συνεχίζω να λέω ότι πρέπει να λυθεί άμεσα, είναι ότι αυτό που δεχόμαστε εμείς είναι ένας εκφοβισμός. Το ότι θα κάνουμε αυτό, θα βάλουμε κόρνους, θα φύγετε από εκεί, θα πάτε στο δρόμο, θα έρθει η αστυνομία να σας γράψει γιατί το δρόμο δεν έχετε άδεια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Γιατί κατ' εμέ, εγώ έχω καταγγείλει πάρα πολλές φορές στον ίδιο τον λιμενάρχη και στον υπολιμενάρχη τα όσα συμβαίνουν στην αφετηρία του ΚΤΕΛ, πάντα ζητώντας τους την νομιμότητα, να τηρηθεί η νομιμότητα και τίποτα άλλο. Λοιπόν, και αυτό που παίρνουμε σαν απάντηση είναι ότι θα μελετάμε, ο φορέας είναι το λιμενικό ταμείο, εμείς δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία, εμείς δεν βάλαμε κολονάκια, τα κολονάκια τα έχει βάλει άλλο. Παίζεται δηλαδή ένα παιχνίδι μικροσυμφερόντων, ναι, πίσω από την πλάτη του ΚΤΕΛ. Και θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπατε πριν. Από το ΚΤΕΛ υπάρχουν μέτοχοι και εργαζόμενοι που είναι τουλάχιστον 200 οικογένειες ταΐζονται από την εταιρεία ΚΤΕΛ Νομοηλίας. Και δεν είναι μόνο οι οικογένειες που ταΐζονται από εδώ. Είναι οι μαθητές που μεταφέρονται όλο τον χρόνο ασφαλές από το σπίτι στο σχολείο τους. Είναι η ΑΜΕΑ που μεταφέρονται με ασφάλεια σε όλο το οδικό δίκτυο που έχει η Κελνομιλίας. Είναι οι φοιτητές που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια τους. Είναι όλος ο κόσμος κερδισμένος που ταξιδεύει με την Κελνομιλίας με ασφάλεια και με ένα χαμηλό κόμιστρο που σας λέω ότι το προσδιορίζει το κράτος. Δεν το ορίζουμε μόνοι μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Οικονομόπλε, μια τελευταία ερώτηση. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Ήδη αυτοί κάποιοι έχουν τοποθετήσει κόνους εκεί. Ο κύριος Νικολούτσης σας είπε: δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Θα το δούμε.
7: Αυτοί οι πρόχειροι κόνοι που μπήκαν χτες με βίδες έχουν βγει σήμερα, δεν υπάρχουν. Το λεωφορείο κάνει κανονικά.
1: Μάλιστα.
7: Και σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να κάνουμε κανονικά την συγκοινωνία, γιατί δεν ευθύνεται σε τίποτα κανένας από τους πολίτες που θέλει να ταξιδέψει με τη δημόσια συγκοινωνία.
1: Μάλιστα.
7: Εμείς έχουμε ένα έργο που μας έχει ανατεθεί από το κράτος και το οποίο εμείς θα βγάλουμε σπέρας όπως το έχουμε κάνει τόσα χρόνια.
1: Μάλιστα, κρατάμε.
7: Δεν πρόκειται δηλαδή να δεχτούμε κανέναν εκφοβισμό από κανέναν.
1: Μάλιστα, κρατάμε λοιπόν αυτό έτσι ως κεντρική ιδέα της συζήτησης. Και επίσης να πω, κυρίες και κύριοι, ότι εμείς παρακολουθούμε πολύ κοντά το όλο θέμα, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν μια επιχείρηση όπως είναι το ΚΤΕΛ Ηλίας ΑΕ έχει στα χέρια της χαρτιά που νομιμοποιούν ουσιαστικά αυτά τους ισχυρισμούς για τη στάση, για το ένα, για το άλλο, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τα παραβλέψουμε και να μην είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι επικαλούνται τον νόμο. Δεν το κατάλαβα. Και δηλαδή,
7: σε κάθε περίπτωση είμαστε υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών με την αρμόδια υπηρεσία. Εδώ στην Ηλία είμαστε σε επικοινωνία, έχουμε σε κάθε περίπτωση όπου προκύπτει πρόβλημα το λύνουμε. Θέλουμε να είμαστε πάντα νόμιμη, δεν έχουμε προκαλέσει ποτέ με σκοπό παρανομίες, δεν προκαλούμε πράγματα μόνο και μόνο για να πούμε ότι να κάνουμε το έργο εμείς, να μην το κάνει κανένας άλλος. Δυστυχώς για κάποιους το έργο έχει ανατεθεί στην Κτέλνο Μουηλίας να κάνει τη συγκοινωνία, σας ξαναλέω. Είναι διαφορετικό αυτό, είναι διαφορετικό το έργο που κάνουν τα ταξί, είναι διαφορετικό το έργο που κάνουν οι τουριστικοί.
1: Μάλιστα.
7: Για εμάς είναι ξεκάθαρα διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα κάποια μικροσυμφέροντα που να φύγει να εξαφανιστεί το κτέλο από το κατάκολο, αυτά δεν θα δεχτούμε εμείς σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα.
7: να γίνουμε δέκτες εκφοβισμού και να σκοθούμε να φύγουμε, να μην εξυπηρετούμε, γιατί εμάς το καθήκον μας απέναντι στο κράτος είναι να εξυπηρετούμε με κάθε τρόπο το επιβατικό κοινό.
1: Μάλιστα.
7: Αυτό λέει η ελληνική νομοθεσία και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Οικονομόπλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Θα είμαστε σε επαφή. Έτσι, παρακολουθούμε από κοντά το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική κατά κάποιο τρόπο από τους ανθρώπους που προκάλεσαν ή προκαλούν το πρόβλημα και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Θέλω να ελπίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
7: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα δίνουμε το βήμα και στον κύριο Νικολούτσο, αν θέλει να κάνει την παρέμβασή του. Εδώ είμαστε. Ανοιχτοί είμαστε σε όλους, κύριε Οικονομόπλε, και πόσο μάλλον σε εσάς που, όχι κατά τα φαινόμενα, με βάση τα έγγραφα τα οποία έχετε στα χέρια σας, έχετε δίκιο και καλά κάνετε και φωνάζετε. Βγαίνετε στο ραδιόφωνο και φωνάζετε. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
7: Γεια σας.
8: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας.
5: Σε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας.

0: Γιακουμής Ευάγγελος,
1: δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών
0: και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Διαβάστε στην απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση στις συντάξεις έως 35%. Χρήσιμος οδηγός με παραδείγματα για να αποφύγετε τις παγίδες του νόμου Κατρούγκαλου. Πολεοδομίες, 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στο Συνήγορο του Πολίτη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το φάμελο που ξεμένει από υποστηρικτές. Η επόμενη ημέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
6: Ένταλμα σύλληψης, κυρίες και κύριοι, για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, για συμμετοχή, λέει, σε εγκληματική ομάδα και για χρήματα τα οποία έλαβε από την εγκληματική ομάδα από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 20 μήνες φυλάκιση η Μισελ Ασημακοπούλου, άλλος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ψηφοφόρων κλπ. Και άλλη μία βρώμικη ιστορία που αγγίζει, κυρίες και κύριοι, την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, είναι η εξής. Πριν από αρκετό καιρό, οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν ένα πιτσιρικά με μικροποσότητα χασίς. Είναι ο γιος του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Παρεμβαίνει ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας για να κουκουλώσει την υπόθεση. Και γίνεται το έλα να δεις. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνουν στην Κολομβία της Ευρώπης. Στην Κολομβία της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν στην Κολομβία μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Τέτοια πράγματα δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας και συμβαίνουν με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα συνέβαινε αυτό το πράγμα και θα πηγαίνανε κατηγορούμενοι όλοι αυτοί και δεν θα είχαν παραιτηθεί όλοι και δεν θα είχαν πάει και σπίτι τους και δεν θα είχαν ούτε μούτρα να κοιτάξουν τους πολίτες βγαίνοντας έξω στην αγορά? Με τι μούτρα να κοιτάξει τον πολίτη όταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο τότε και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ο τότε συγκάλυψε το γιο, τον πιτσιρίκο που πιάστηκε με ναρκωτικά από αστυνομικούς. Παραπέμπονται σε δίκη 12 κατηγορούμενοι με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη, για αυτούς που τον ξέρουν εδώ στην περιοχή. Ο οποίος, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φαίνεται και ο ενορχιστρωτής του κουκουλώματος. 3,5 ολόκληρα χρόνια μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη της εφημερίδας Documento, η υπόθεση που συντάραξε τα θεμέλια της αστυνομίας και δοκίμασε τις αντοχές του κράτους δικαίου πήρε το δρόμο για τη δικαστική αίθουσα. Η καταγγελία ενός ανώτατου αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, η οποία αφορούσε τη σκανδαλώδη συγκάλυψη υπόθεσης μικροποσότητα ναρκωτικών με εμπλεκόμενο τον ιό του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, τότε ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και της παρέας του, αποτελεί πλέον τον πυρήνα ενός μακροσχελούς κατηγορητηρίου. Μέσα από έναν κυκαιώνα νομικών παλινοδιών, παρεμβάσεων και μεθοδεύσεων που στήχησαν ακριβά στο κύρος ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά πολύ περισσότερο στο ήθος και στην αξιοπιστία της ίδιας της ελληνικής αστυνομίας, οι ηθήνοντες του μηχανισμού συγκάλυψης θα περάσουν τελικά τη βάσανο του εδωλίου του τριμελούς πλημελιωδικίου Αθηνών. Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια ακόμη ηχηρή δικαίωση της εφημερίδας Documento. Ο Υπουργός Ανάπτυξης βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι κατηγορίες σε βάρος του ιού του και όσων ένστολων τότε υφιστάμενών του μπλέκονται στην υπόθεση, επιβάλλουν πολιτική απάντηση από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κεντρικό πρόσωπο της δίκης είναι ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι πράγματα συμβαίνουν στην Κολομβία της Ευρώπης, επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο στρατηγός εν αποστρατεία σήμερα αντιμετωπίζει κατηγορίες οι οποίες διώκονται μεν σε βαθμό επιμελήματος, έχουν δε μεγάλη ηθική απαξία. Συγκεκριμένα θα κληθεί να λογοδοτήσει για την παράνομη βία και η ηθική αυτουργία σε υπόθαλψη εγκληματία.

0: Μαζί του ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν και οι αστυνομικοί που έβαλαν το δικό τους χεράκι για την υλοποίηση αυτής της θεσμικής εκτροπής. Το παραπεμπτικό βούλευμα που δέχθηκε στο σύνολό της την πρόταση καταπέλτη του εισαγγελέα πρωτοδικών Νικόλαου Κοκαρίδα κατηγορεί ευθέως τον πρώην αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας ότι λειτουργήσε ως απόλυτος ενορχιστρωτής συγκάλυψης, χρησιμοποιώντας ομούς εκβιασμούς προς υφιστάμενούς του προκειμένου να εξαφανίσει την επίμαχη υπόθεση. Επιπλέον, για ηθική αυτουργία σε υπόθεση εγκληματία παραπέμπονται ο διοικητής και υποδιοικητής άμεσης δράσης, αλλά και ο υπόπτης βάρδιας. Θέλετε και άλλα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Θέλετε και άλλα αποδεικτικά στοιχεία? Δεν αναρωτιέστε, δεν προβληματίζεστε για όλα αυτά? Βέβαια, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα αναφερθεί τίποτα στα τοπικά ή περιφερειακά πετσοταϊσμένα ΜΜΕ, γιατί τα χρήματα τα οποία είχαν λάβει ή λαμβάνουν ακόμα και σήμερα κάτω, από την κυβέρνηση η Μητσοτάκη με διάφορους τρόπους, είναι πάρα πολλά. Οπότε όταν τρώνε δεν μιλάνε. Θα είναι ποτέ δυνατόν τοπικά ΜΜΕ, γενικά μιλάω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ με κανέναν από αυτούς, ή περιφερειακά να αναφέρουν ότι ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Καραμαλάκης, συγκάλυψε υπόθεση ναρκωτικών που αφορούσε τον τότε γιο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και πάει σήμερα κατηγορούμενος? Αλίμονο, τι λέτε? Είναι ποτέ δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα εδώ, από τα δικά μας, τα σαΐνια της δημοσιογραφίας και τους εκδότες? Δεν έχω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, να σας πω για σήμερα. Νομίζω ότι ακούσατε πάρα πολλά πράγματα τα οποία παρουσιάζουν έτσι ενδιαφέρον. Τα συμπεράσματα για όλα αυτά τα οποία ακούσατε σήμερα από την εκπομπή Αποκαλύψεις και το Ιόνιον FM ανήκουν σε εσάς. Από το Μάκη. Α, ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
2: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκη. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
6: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ιόνιον FM.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Ξαναλέω ότι τα συμπεράσματα ανήκουν σε εσάς για όλα αυτά τα οποία ακούσατε. Μερικά από αυτά τα οποία ακούσατε, κυρίες και κύριοι, νομίζει κάποιος όταν τα ακούει, όταν τα διαβάζει, ότι είναι ιστορίες έτσι σουρεαλιστικές, εξωπραγματικές και συμβαίνουν κάπου σε μια έτσι εικονική χώρα. Όχι, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικότητα και συμβαίνουν στην Κολομβία της Ευρώπης. Συμβαίνουν σε μια χώρα όπου υπάρχει απαξίωση σε όλα τα ζητήματα, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει σαπίλα, υπάρχουν λοβιτούρες. Και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία επιχειρεί να τα κουκουλώσει όλα αυτά, κινούμενη πάντα σε καθεστώς αδιαφάνειας υπέρ των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και των ισχυρών και σε βάρος του λαού που καθημερινά βιώνει την οικονομική κρίση ο καθένας με τον τρόπο του. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νομοθετική ρύθμιση για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού των τόκων. Στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θεσπίζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής, μειώνοντας σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των δανειοληπτών. Οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον ποσών που έχουν καταβάλει, τα οποία αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου τους. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της παθητικής δωροδοκίας. Με 13,6 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 28,1%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 12,3%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32% και ακολουθούν ο Κανένας με 16,3% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4%. Στον εισαγγελέα Χανίων, ο 43χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος της 45χρονης στην Κρήτη. Στην απολογία του ανέφερε ότι αφού χτύπησε, φίμωσε και θεώρησε νεκρή τη γυναίκα, γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά κρατώντας ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια. Η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στην Αγία Παρασκευή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Νάρκη σε βάθος 28 μέτρων εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού, ώστε να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες. Στη διεθνή ενημέρωση, τη διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των υπολύψηλων θερμοκρασιών ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού. Στα αθλητικά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ. Τότε, να φέρεται να εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Μάρκους Ράσφορντ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Μαζί θα περάσουμε και αυτό το μεσημεράκι. Μέχρι τη μία θα είμαστε στον αέρα με Θανάση Φουσκίδη. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Περνάνε οι μέρες, ζεσταίνει ο καιρός. Αυτός ο αέρας δεν λέει να σταματήσει με τίποτα. Δεν ξέρω, εμένα μου έχει σπάσει τα νεύρα. Η κατάσταση είναι, πώς να το πω, ανεμοδαρμένα ύψη. Ζούμε στα μπαλκόνια, όχι τίποτα άλλο. Θα φύγει καμία, όχι απλά γλάστρα, θα φύγει κανένα κορμό φυτού. Θα πάει σε κανένα γείτονα, σε καμία γειτόνισσα, θα σπάσουμε κανένα κεφάλι και θα τραβιόμαστε στα δικαστήρια. Όχι τίποτα άλλο. Θα έχουμε και κανέναν άνθρωπο να το κατάλαβε. Να τον τραυματίσουμε, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε μετά. Δεν είναι αυτά. Δεν απέχει και πολύ, κατάλαβε. Φύσα. Κάποια στιγμή θα γίνει το κακό, Δημήτρη μου. Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Η οποία μου έλεγε πριν από λίγη ώρα κάτι για κάτι μεσίτες που πρέπει να τους βρούμε, που θα ψάχνουν τα ακίνητα στον Άρη. Δεν ξέρω τώρα. Στον Άρη. Όχι στον Άρη. Στον πλανήτη Άρη, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι αυτές οι αναζητήσεις που έχει αυτή η εκπομπή. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, οι άνθρωποι, όπως είπαμε και χθες, καίγονται στη Γαλλία και όχι μόνο, και στην Ισπανία. Και γενικότερα υπάρχει φούντωση, ζέστη, πράγμα. Εκεί ψάχνουν τα παγάκια να δροστούν, καπέλα, ξέρω εγώ. Είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο, έτσι, να το ζήσεις. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, διότι όπως επίσης προαναγγείλαμε από χθες, έγινε πράξη το προσκλητήριο Κασελάκη στον κύριο Γεωργιάδη. Δηλαδή να βλέπεις Κασελάκη και Άδωνη, ένα πράγμα να λες τώρα το επόμενο δίδυμο το τηλεοπτικό για τη σεζόν 2026-2027. Δηλαδή διευθυντές προγράμματος δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Κάνετε ένα shopping, γιατί όχι. Ο Βασίλης, όπως είπα, ο Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές, Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Έχουμε πολλή επικαιρότητα να σας πούμε. Θα πούμε και για την αναδρομική ισχύ στην ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, για την κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία που θα ψηφιστεί αύριο. Θα έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο σήμερα στην παρέα. Θα δούμε τι δείχνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να βλέπουν και αυτή τη βδομάδα το φως της δημοσιότητας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την Βάσο Παλαιού στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πολλοί από εσάς παρακολουθήσατε την υπόθεση του κύριου Δημήτρη Αβραμόπουλου, δεν έχετε ενδεχομένως καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είναι λίγο, πάντα τα δικαστικά έχουν έτσι, τα δικονομικά έχουν ένα μπλέξιμο. Θα τα δούμε τώρα, θα μας βοηθήσει η Βάσο σε λίγα λεπτά. Και βεβαίως θα πούμε και για ένα περιστατικό στη Θάσο, όπου εκεί κάποιοι ζήτησαν από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο για να μεταφέρουν έναν άνθρωπο που κάνει θεραπείες για καρκίνο. Έτσι. Είπα τον Τεσού, έτσι. Το περίγραμμα αυτής της εκπομπής.
1: Ζήτησα να πληρώσει το ΕΚΑΒ εισιτήριο στο πλοίο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Πάμε όμως στη Βάσο, γρήγορα. Ναι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πει η Βάσο και τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί έχουμε πια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση της ασυλίας του, για την υπόθεση του Qatar Gate.
1: Τι λέει και ο ίδιος.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Γεια σου, Βάσο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πούμε ότι η σχετική δικογραφία που έχει σχηματιστεί ακολουθεί την θεσμοθετημένη διαδικασία που υπάρχει για να διαβιβαστεί στη Βουλή. Ήδη έχει διαβιβαστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, και προωθείται στη Βουλή, ενδεχομένως και εντός της ημέρας να έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο. Να πούμε ότι η διαδικασία είναι αυτή. Από τη στιγμή που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι βουλευτής, η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει ή όχι την ασυλία του μετά την έκδοση του εντάλματος από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Ο κύριος Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη για την υπόθεση του Qatar Gate, για την εμπλοκή του με την ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία είναι και του βασικού εμπλεκόμενου στην υπόθεση του Qatar Gate. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται στο ένταλμα είναι ιδιαίτερα βαριές, δηλαδή αφορούν και εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα και δωροδοκία. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες. Και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος τώρα και με τη χθεσινή του δήλωση και με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την υπεράσπισή του δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και ο ίδιος θεωρεί ότι πρόκειται για ένα απόλυτα βάσιμο ζήτημα, ζητώντας την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Να σας πω ότι το ποσό που φέρεται να αποδίδεται στον κύριο Αβραμόπουλο, οι 74 περίπου χιλιάδες, σύμφωνα με τον ίδιο έχουν δηλωθεί και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Θα δούμε τι ακριβώς αναφέρει και το ένταλμα.
1: Βάσο, η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου τι λέει? Λέει ότι η Κομισιόν ήταν ενήμερη για τη δραστηριότητα του αυτή και την εμπλοκή του με τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Μάλιστα, επικαλείται και έγγραφο που του έδινε εντός εκτός αγωγικών την άδεια για να γίνει μέλος, επί της ουσίας τιμητικό μέλος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο χαρακτηρισμός αυτής της ΜΚΟ. Και λέει ότι έφερε και την υπογραφή της, τόσο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο της Επιτροπής των Ηθικών Ζητημάτων, κάπως έτσι είναι τώρα, δεν θυμάμαι τον ακριβή όρο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Εγώ μία απορία έχω, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα ακουστεί η χαζή απορία μου, αλλά επειδή άκουσα και από τώρα.
1: Λέμε τι λέει η πλευρά Αβραμόπουλου, έτσι είναι.
0: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή Βάσο ακούσαμε και χθες ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κληθεί δις από τις βελικές αρχές να προσέλθει, δεν ξέρω για κατάθεση, δεν ξέρω γιατί, ότι τον είχαν καλέσει δικαστή. Ναι, δώσε εξηγήσεις. Ξέρουμε τον λόγο που, δεν είχε, που είχε επικαλεστεί και δεν είχε πάει, θέλω να πω.
2: Το λόγο δεν ξέρουμε που δεν.
0: Γιατί φαντάζομαι ο άνθρωπος μέσω του συνηγόρου του κάποιο λόγο θα είχε δηλώσει που δεν είχε πάει.
2: Δεν το γνωρίζουμε το λόγο που δεν είχε εμφανιστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η διαδικασία είναι ένα χρόνο πίσω. Οπότε θεωρώ και εκτιμώ ότι η έκδοση του εντάλματος δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα, ότι είναι ανεξάρτητο, λες.
2: Ότι είναι ανεξάρτητο, γιατί είναι πολύ χρονικά πίσω για να πούμε ότι η αντίδραση των βελγικών αρχών για αυτό το ζήτημα ήρθε μετά από ένα χρόνο. Προφανώς έχουν υπάρξει και κάποια καινούργια στοιχεία, εκτιμώ, και γι' αυτό προχώρησαν στην έκδοση του εντάλματος. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα που θα μας απασχολήσει, θεωρώ, το επόμενο διάστημα είναι αν θα υπάρξει από τη στιγμή που ο κύριος Αβραμόπουλος συνενεί στην άρση της ασυλίας του, αν θα υπάρξει η εκδοσή του ή αν θα δικαστεί στην Ελλάδα για αυτή την υπόθεση.
0: Σωστά, σωστά, αυτό είναι το σημαντικό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό, θεωρώ, και αυτό είναι το κρίσιμο που θα απασχολήσει και την ελληνική δικαιοσύνη και σίγουρα θα είναι και ένα σύνθετο νομικό ζήτημα που θα το δούμε να αναπτύσσεται το
0: επόμενο
2: διάστημα.
0: Ποιος αποφασίζει γι' αυτό, Βάσο?
2: Το Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Το Συμβούλιο Φετών. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ, εμείς νομικοί τώρα εδώ δεν είμαστε. Φαντάζομαι ότι όντως είναι ένα σύνθετο ζήτημα αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Έχουμε κάτι άλλο, Βάσο?
2: Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε. Περιμένουμε να διαβαστεί στην Βουλή το σχετικό αίτημα.
0: Ωραία. Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βάσο.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ιόνιον FM

0: ξανά.
1: Ξανά καλοκαιρινή και ερωτική. Με το Μανώλη Λιδάκη το τραγουδίσε αυτό η Μαρινέλα. Έτσι, φοβερό.
0: Μιλάμε τώρα για κομμάτια που έχουν αφήσει παιδιά που έχουν γράψει ιστορία.
1: Και ακούς και πίσω τη δεύτερη φωνή, η οποία είναι συγκλονιστική, έτσι δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, θα αφήσουμε τις μουσικές πίσω για να επιστρέψουμε λίγο στα της πεζής πραγματικότητας. Σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι πέπεσε στην αντίληψή μας αυτή η είδηση που έλαβε χώρα στη Θάσο, όπου και ζητήθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο για μια επίγουσα διακομιδή καρκινοπαθούς. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό θα μας πει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, ο κύριος Σακάλογλου, ο οποίος είναι στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ καταρχάς.
1: Τι έγινε τώρα εκεί?
2: Έγινε κάτι απροσδόκητο και για εμάς. Μετά, μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι γραμμές ακτοπλοϊκές της Θάσου, δηλαδή να φανταστείτε από τα τέλη του δεκαετίας του 50. Πρώτη φορά προκύπτει αυτό το
0: περιστατικό.
2: Περιστατικό.
0: Αυτό ζητήσουμε... έγινε τη Δευτέρα, πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε χθες το απόγευμα.
0: Χθες, μάλιστα.
2: Χθες το απόγευμα, ναι, γιατί στις 5 και μισή ήταν, κάπου εκεί ήταν.
0: Μιλάμε για τη γραμμή Λιμένας και Ραμωτή τώρα, σωστά?
2: Λιμένα και Ραμωτή, ναι.
0: Ωραία.
2: Λιμένα και Ραμωτή. Εκεί είναι, δεν είναι μια εταιρεία, υπάρχουν αρκετές εταιρείες, μου φαίνεται. Δύο ή τρεις εταιρείες.
0: Πάει λοιπόν να μπει μέσα το ΕΚΑΒ με άνθρωπο μέσα.
2: Ναι, πάει να μπει μέσα στο ασθενοφόρο, μέσα στο πλοίο. Και την ώρα που ήταν για να μπουν στη σειρά, ζήτησε ο υπάλληλος του πλοίου, ζήτησε και τους είπε ότι πρέπει να κόψει το εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για εσάς τους δύο, ξέρω εγώ. Ήθελε εισιτήριο για δύο άτομα και για το ασθενοφόρο.
0: Δηλαδή για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τον ασθενή.
2: Ή τον οδηγό, τον συνοδηγό, γιατί το εισιτήριο κόπηκε.
0: Κόπηκε.
2: Έχει κοπεί το εισιτήριο. Έχει κοπεί όχημα και δύο άτομα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν για τον... μάλλον ήταν για τους δύο διασώστες.
1: Αυτό προβλέπετε τώρα, δηλαδή. Είναι μια πρακτική...
0: Μα σου λένε οποία... πρώτη φορά εδώ και πόσα χρόνια δηλαδή, που ζητάτε.
1: Λέω έστω και τυπικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει, αφήστε το τι μπορεί να έκανε ένας κανονικός άνθρωπος, ένας κανονικός καπετάνιος, ας πούμε, ότι αφήνω το ασθενοφόρο και τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους για να σωθεί και ο άλλος ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει.
2: Ναι.
1: Αλλά τυπικά νομικά, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νόρμα για αυτό το πράγμα. Αυτό ρωτάω.
2: Ακούστε λίγο να σας πω. Στο κομμάτι το αν δικαιούται ο πλειοκτήτης να πληρωθεί από το Υπουργείο Υγείας,
0: αυτό
2: είναι ένα κομμάτι,
0: ναι,
2: αυτό είναι ένα κομμάτι που θα το αναζητήσετε σε υπηρεσιακούς παράγοντες.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Εμείς σαν σωματείο έχουμε εστιάσει στο ότι ζητούσε ο υπάλληλος χρήματα από τον διασώση εν ώρα υπηρεσίας, που ο διασώσης δεν είναι υποχρεωμένο να κουβαλάει λεφτά μαζί του για να πληρώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Το ένα είναι αυτό.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Επίσης το ασθενοφόρο δεν είναι γιοταχή όχημα το οποίο μεταφέρει μια παρέα μέσα που πάει διακοπές.
2: Ναι. Νομίζω.
0: Δηλαδή, να πω κάτι αντίστοιχα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να ήταν ένα περιπολικό που να έπρεπε να μπει μέσα σε καράβι. Μπορεί να ήταν το ασθενοφόρο. Μπορεί, δεν ξέρω εγώ, ένα ταξί που να μεταφέρει έναν άρρωστο. Εντάξει, ακόμα και εκεί θα μου πεις, καταλαβαίνουμε ότι το αντίτιμο. Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στην πλειοκτήρια εταιρεία.
2: Αν είναι ένας ασθενής με έναν γιατρό που δεν μπήκανε με το ασθενοφόρο, αλλά μπήκανε. Μόνοι τους και τους περιμένει το ασθενοφόρο απέναντι. Αυτή από ιδία εμπειρία. Αυτοί πληρώνουν σε άλλα νησιά.
0: Το εισιτήριο πόσο κάνει, 40 ευρώ, πρόεδρε?
2: Το εισιτήριο είναι για το αυτοκίνητο και δύο άτομα, έκοψε 39 ευρώ.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Πάντως το έκοψε το εισιτήριο.
2: Το εισιτήριο το έκοψε, αλλά το θέμα είναι ότι αν δικαιούσε να πάρει τα λεφτά, θα τα ζητήσεις με μια δαπάνη που θα κάνεις στο ΕΚΑΒ. Δεν θα ζητήσεις από τον διασώστη.
0: Μάλιστα.
2: Το ότι ενοχλείς τον διασώστη την ώρα της εργασίας του, αυτό είναι...
0: Ο διασώστης έδωσε τα χρήματα από την τσέπη του.
2: Δεν πλήρωσε κανένας.
0: Α.
2: Δεν πληρώσαμε.
0: Α.
2: Ο διασώστης αρνήθηκε να πληρώσει. Και σωστά έκανε.
0: Μάλιστα.
2: Και από ό,τι μου φαίνεται δεν είχε και λεφτά μαζί του. Όχι τι...
1: Και πώς κατέληξε η ιστορία αυτή τώρα?
2: Έγινε η μεταφορά. Η μεταφορά έγινε.
0: Πάλι καλά.
1: Αυτό έγινε.
2: Στην επιστροφή δεν ζητήθηκε τίποτα.
0: Εντάξει, γλιτώσαμε το ρετούρ.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν ήταν η ίδια εταιρεία ή αν ήταν κάποια άλλη. Απλώς το μόνο σίγουρο που καταγγέλει, το έχουμε καταγγέλει και στο Λιμεναρχείο της Καβάλας, σαν σωματείο, δεν μπορεί κανένας να διακόψει την εργασία του διασώστη. Η εργασία του διασώστη εκεί την ώρα είναι να προσέχει τον ασθενή.
0: Μα γι' αυτό και λέγεται διασώστη.
2: Ναι, όχι να πάει να κόβει εισιτήρια στο ταμείο, να πάει πιο μπροστά στη σειρά για να κόψει εισιτήρια, να περιμένει την ουρά. Γιατί αυτό έλεγε ο κύριος της εταιρείας.
0: Τι να πω, και εμείς χειρότερα, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά και εσείς.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να δούμε λίγο και τα πολιτικά. Χρωστάμε τα αποσπάσματα από την συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη σε Στέφανο Κασελάκη. Το είδαμε και αυτό, έτσι. Έλεγα πριν από λίγο.
1: Ο Άδωνη να χαϊδεύει τη Φάρλη.
0: Ναι, πέρα από
1: είδαμε τρομερές.
0: Τα συγχαρητήρια στον Τάρλι.
1: Στον Ντάιλερ.
0: Συγγνώμη, στον Ντάιλερ.
1: Λέει τα καλύτερα του Ντάιλερ για σένα. Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι,
0: αυτό που ήθελα να σου πω, το οποίο δεν ξέρω αν με πρόλαβες που το σχολίαζα προηγουμένως, είναι ότι τώρα πια οι διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών θα πρέπει να κάνουν ψαχτήρι για τα μελλοντικά δίδυμα παρουσίασης στο YouTube, στα οποία συμμετέχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί, έτσι το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα, παρακαλώ πολύ, ως προς το σκέλος της δεξιάς, έτσι, πώς να το πω, των δεξιών χαρακτηριστικών που προσέδωσε, έτσι, ο Άδωνης στον κύριο Κασελάκη.
2: Μεγάλη δυνάμεις για το εκπαιδευτισμό στον κόσμο. Έχουμε μεγάλη πρόοδο στα μάτια. Δεν είμαστε μόνο από 10 χρόνια. Έχουμε αρκετούς πλέον που έρχονται στην Ελλάδα για να φτιάξουν τα μάτια τους. Πιστεύω θα έχουμε και στα μαλλιά. Έχω διαφημίσει και εγώ όσο μπορώ περισσότερο για να μην τα έχει μόνο η Τουρκία που έχει μαζέψει εκεί την παγκόσμια αγορά. Να βάζουν μαλλιά στην Κωνσταντινούπολη, ενώ και η Ελλάδα έχει πολύ καλή αγορά.
3: Εγώ που φεύγω να σχολιάσω.
2: Έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε στην Ελλάδα τις πρώτες κλινικές longevity. Καλά. Τι πάνε καλά.
3: Εμείς λέμε όμως να βάλουμε και το δημόσιο σύστημα στον βαθμό στον οποίο υπάρχει. Όπως τους γιατρούς που έχει αναφέρει σωστά στο παρελθόν.
2: Παρόλο που μου αρέσει η ιδέα, δεν ξέρω αν θα πένε και εύκολα ή θα σήμαινε αυτά να πάνε να λένε ο υπουργός. Πολύ δεξιός μας βγήκες.
3: Άστα αυτά, γιατί δεν είναι καθόλου.
2: Είναι λίγο δεξιό. Εγώ δεν έχω μεγάλη αντίρρηση.
3: Το να είσαι λογικός. Το να είσαι λογικός και να θες να αξιοποιήσεις τους πόρους της χώρας σου.
2: Το να είσαι λογικός. Να σημαίνει να είσαι δεξιός.
3: Όχι.
0: Πολύ δεξιός του λέει μας βγήκες. Η αφορμή αυτή τη συζήτηση ήταν βέβαια το γεγονός ότι μιλούσε για τον ιατρικό τουρισμό ο κύριος Γεωργιάδης. Και λέει: έρχεται πάρα πολλοί κόσμοι να φτιάξει τα μάτια. Μετά από μένα που έκανα το μαλλί, έχουμε και το αυτό.
1: Γιατί λέει ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική αγορά για το κομμάτι αυτό. Και του λέει ο Κασελάκης να τα βάλουμε, λέει, και στο δημόσιο σύστημα. Αυτά τα πράγματα. Ναι. Τα μαλλιά, καταλαβαίνεις. Αυτό κατάλαβα να του λέει ο Κασελάκης και του λέει:
0: πολύ δεξιό του.
1: Αυτό είναι λίγο δεξιό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Γιατί περνούσε κανείς τον Κασελάκη για κανονικό αριστερό, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Τώρα και πλέον έτσι όπως το συζητάμε και στις μέρες μας, η έννοια της δεξιάς, της αριστεράς, της κεντροδεξιάς, της κεντροαριστεράς. Τώρα είναι κουβέντα για αμφιθέατρο, βέβαια, όχι για εδώ, αλλά
1: για αμφιθέατρο είναι μια αλήθεια, αλλά είναι μια αλήθεια ότι προϊόντα του χρόνου παγκοσμίως επικράτησαν οι οικονομικά φιλελεύθερες παύλα κεντροδεξιές απόψεις.
0: Αυτό του είπε όμως, επειδή μόνο.
1: Γι' αυτό και η σοσιαλδημοκρατία έχει ένα ζήτημα τόσα χρόνια.
0: Αφού του είπε για δημόσιο σύστημα υγείας που να έχει παροχές τέτοιου τύπου όπως το ιδιωτικό, ας πούμε. Φαντάζομαι έτσι την αριστεροσύνη προς τα κίτρινα.
1: Ναι, μα και αυτός και είναι και ένας από τους λόγους που και η σοσιαλδημοκρατία βρέθηκε σε μια δύσκολη περίοδο, μακρά κιόλας περίοδο προσαρμογής όλα αυτά τα πράγματα και πανευρωπαϊκά, αλλά βεβαίως και την αριστερά άγγιξε το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, αλλά όπως έλεγε ο Κώστας Βουτσάς.
0: Την πατριωτική αριστερά.
1: Το θυμάσαι το Βουτσά στην Αλίστου Μνήμη, σε εκείνη ταινία που ήταν με το Πολυτεχνείο, το θυμάσαι, το ένα τάξιο κρεβάτι μου, που έλεγε η δεξιά της αριστεράς. Συμπίπτει με την αριστερά της δεξιάς.
0: Τώρα κάτι γίνεται.
1: Άρα και ο δεξιός, δηλαδή αυτό, ο δεξιός που είναι λίγο πιο αριστερά μπορεί να θεωρηθεί αριστερός.
0: Σωστό.
1: Και ο αριστερός που είναι λίγο πιο δεξιά μπορεί να θεωρηθεί και αυτός.
0: Σωστό.
1: Με μια ευρύτερη είναι και δεξιός.
0: Σωστό. Λοιπόν, να ακούσουμε και το άλλο όμως, γιατί δεν είναι ωραίο να κάνουμε εμείς σε δουλειές εδώ πέρα. Πάμε, Δημήτρη μου.
2: Άντε πίσω τώρα τους αριστερούς να μην κατεβαίνουν ως κομμουνιστές, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό να το καταφέρει. Ούτε εσύ δεν το κατάφερε. Κάναν πρόεδρο για λίγο και σε ξυλώσανε στον Μπουζουξίδικο. Δεν γίνεται. Σε όλα που το θυμίζει αυτά τα οικεία κακά, αλλά γίνανε. Έχει καταλάβει ότι ο Τσίπρας θα την είχε στη μέρα από την αρχή.
3: Δεν.
2: Όχι, δεν σου καταλαβαίνω.
3: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου. Ναι.
2: Είδα προφανές το είχε σχεδιά την αρχή όλα.
0: Το την είχε λέει στη μέρα. Το κατάλαβε κατά τη διάρκεια τη θητεία του. Μάλιστα.
1: Και καλά, δεν είχε κανένα παιδάκι όμως. Ο Κασελάκης.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική δεν είναι παιδάκι, είναι άπαντες ενήλικες.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τον τότε και τον τώρα και μετά τις εκλογές. Καλά, από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγαλύτερο στο 3% δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Πολλό δε μάλλον εκείνο το διάστημα και ιδιαίτερα μετά την ήττα στις εκλογές του 23, νομίζω είναι για ψυχογράφημα πολιτικό. Δηλαδή, γιατί λέμε ότι δεν είναι κανένα παιδάκι ο Κασελάκης να τον έχουν δεσμεύσει καθιονδήποτε τρόπο οι υπόλοιποι.
0: Απλώς να πω κάτι.
1: Ναι, παιδί μου, είχε να τα βάλει με θεούς και δαίμονες, ξέρω εγώ τώρα.
0: Άλλο θέλω να πω και νομίζω θα συμφωνήσεις. Θα πάρω ως σενάριο βάσης το ότι ο Τσίπρας του την είχε στημένη. Και ότι ο Τσίπρας εργαζόταν στην κατεύθυνση νυχθημερών πώς θα πέσει ο Κασελάκης. Από τη στιγμή που ο κ. Κασελάκης έκανε δικό του κόμμα. Ναι. Και είχε τέτοια μεγάλα αιρίσματα και τόσο μεγάλο γκέλ στον κόσμο, γιατί δεν κράτησε τον κόσμο.
1: Κάτι δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρος. Και ως πρόεδρος
0: δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα: ο Άδωνης δεν έχει ένα κόσμο που κουβαλάει μαζί του. Όπου και να πάει αντικειμενικά, έχει ένα κόσμο
1: μαζί του. Δεν ξέρεις αν τον κουβαλεί και σε ένα καινούριο κόμμα όμως. Αυτό ο Σαμαράς.
0: Το δικό του κόμμα ήταν.
1: Ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πάρει το ίδιο από ό,τι θα πάρει με το καινούριο κόμμα που θα φτιάξει. Όχι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, παίζει ρόλο και η δεξαμενή στην οποία βρίσκεσαι.
0: Πάντως ο Κασελάκης φλερτάρει με το να μην είναι στη Βουλή.
1: Και ο Κασελάκης όταν μετρήθηκε σε κάλπη κανονική.
0: Κάτσε να δω λίγο τι του δίνει σήμερα interview.
1: Γιατί καθόμαστε, περίμενε, ναι, περίμενε, σου πω τώρα.
0: Παίζουμε.
1: Όχι, πες εσύ τι του δίνει interview και θα σου πω.
0: Πώς λέγεται το κόμμα του Κασελάκη.
1: Κίνημα Δημοκρατίας.
0: Κίνημα Δημοκρατίας, συγγνώμη ρε παιδιά, δεν το ψάχνω. Δημοκράτες λέει εδώ πέρα, αυτό είναι. Αυτό δεν είναι Δημοκράτες.
1: Ναι.
0: Στο 2% είναι.
1: Ναι, κοίταξε όμως, θα σου πω κάτι. Ο Κασελάκης κατέβηκε σε ευρωεκλογές σε κανονική κάλπη, επειδή τώρα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις το δημοσκοπικό 15 του Τσίπρα και αναστατωνόμαστε, μας πιάνει κάτι. Βγαίνουν στην ταράτσα οι νοικοκυρές όπου απλώνουν τα ρούχα και πανηγυρίζουν.
0: Όχι, ρε, δεν πανηγυρίζουν.
1: Έχεις δει πως κάνουν σε Μύκονο με τα ματήλια.
0: Έχουν πλυντήριο, τους έχει δώσει το ο Μητσοτάκης πλυντήριο μη ενεργοφόρου.
1: Με το που βγαίνει τον Γκάλοπ και λέει Τσίπρα 15, ανεμίζουν τα σεντόνια.
0: Μητσοτάκης αυτοδυναμία.
1: Ο Κασελάκης λοιπόν.
0: Εκεί και να ανεμίζουν.
1: Ο Κασελάκης λοιπόν κατέβηκε σε κάλπη απέναντι στο Μητσοτάκη και πήρε 15.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί αυτό, γιατί το ξεχνάμε από την ιστορία.
0: Εγώ δεν το ξεχνάω καθόλου και δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Άλλοι το ξέχασαν αυτό και το παραγνώρισαν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Εγώ δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Και να πούμε και κάτι άλλο. Όταν ο κ. Κασελάκης είχε κερδίσει την κυρία Χτσιόγλου στις εσωκομματικές εκλογές, ακόμα και αυτή του η επίδοση. Δεν ήταν, πώς το λένε, ίσονος. Δηλαδή από το πουθενά ήρθε, πήρε ένα κόμμα μια νύχτα ξαφνικά και αντεγιά. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στην ελληνική πολιτική σκηνή, να πηγαίνει κάποιος να λέει γεια σας Φουσκίδης, ούτε καν Φουσκίδης, έτσι. Έρχομαι να πάρω τα κλειδιά του κόμματος. Τέτοια ήταν η κατάσταση στην οποία είχε επέλθει, ας πούμε, εκείνο το χρονικό διάστημα.
1: Ναι, εγώ επαναλαμβάνω όμως. Όλοι αυτοί λένε πάμε πίσω από τον Αλέξη που έχει πάρει 15 δημοσκοπικό. Ο Κασελάκης κατέγραψε 15 κάλπη. Όχι δημοσκοπικό, διαφωνούμε σε αυτό.
0: Μα να σου πω, το μεγάλο στοίχημα του Τσίπρα είναι τώρα να δούμε τι θα καταγράψει. Γιατί σου πω δεν το ξέρω.
1: Και
0: μπορεί
1: και
0: να καταγράψει 15,
1: Κασελάκης.
0: Μπορεί να καταγράψει 25, μπορεί
1: και
0: να
1: έχει
0: καταγράψει.
1: Έχει δίκιο ο Κασελάκης για όλα αυτά που λέει και που υπονοεί. Διότι για παράδειγμα, επειδή ανέφερε στις εσωκομματικές εκλογές, η κυρία Έφια Χτσιόγλου είχε αποδώσει στον Τσίπρα τη νίκη Κασελάκη. Που έβαλε σύμφωνα.
0: Αν όχι με τη νίκη, την στήριξη.
1: Τη στήριξη. Σύμφωνα με την ίδια και τα άλλα τα στελέχη που ήρθαν μετά τη Νέα Αριστερά, ότι έκανε μπάχαλο το κόμμα, η επιλογή αυτή του κ. Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα, κυρία Έφια Χτσιόγλου, ετοιμάζεται να ξαναπάει με τον κ. Τσίπρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως. Οπότε, ας μην βγάλουμε και συμπεράσματα. Λοιπόν, παιδιά, γυρίζουμε στα τη καθημερινότητα, στα τη οικονομική πολιτική που ενδιαφέρουν όλου σα, γιατί αυτά έχουν σημασία. Θέλουμε να πούμε για τη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ένα θέμα για το οποίο έχει δεχτεί πολύ μεγάλες επικρίσεις η κυβέρνηση από το Πασόκ κυρίως και όχι μόνο και από τον κύριο Σαμαρά πριν από λίγη.
1: Ο κύριο Σαμαρά είπε ότι η ρύθμιση της κυβέρνησης.
0: Έρχεται στα λόγια του.
1: Ακριβώς, αποτελεί δικαιοσύνη του προσωπική.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο να το ευχηθούμε και σιδεροκέφαλος, γιατί δεν έχουν τα έχουμε ξαναπεί από τότε που έχει αναλάβει στο Υπουργείο, υφυπουργό. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
1: Γεια σας, Υπουργέ.
0: Τάπιο Σαμαρά, τα κάνατε.
4: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Καταρχάς δεν είναι έτσι, γιατί. Ακούστε, καταρχάς να ενημερώσουμε τους πολίτες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πολύ σωστά έχετε θέσει. Είναι κοινωνικό θέμα. Εδώ υπάρχει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Αυτό λοιπόν τι λέει ουσιαστικά, η νομοθετική πρωτοβουλία, τι επιλύει ένα ζήτημα για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, ο οποίος. Τι αναγνωρίζει, ότι θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου όπως συνέβαινε. Αυτό λοιπόν ρυθμίζεται. Αυτό είναι το οποίο ζητούσαν, αυτό έλεγε η παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, εμείς όμως πάμε παρακάτω. Γι' αυτό δεν δικαιώνονται όσοι σήμερα βγαίνουν και πανηγυρίζουν και όσοι
0: δηλαδή
4: μας κατηγορούσαν μέχρι χθες ότι δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Καταρχάς, Σε ό,τι αφορά, παρότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται, όπως είπαμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια των τόκων, της τοκοφορίας. Ναι. Εδώ λοιπόν εμείς επιλέγουμε πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης. Δεύτερον, μια μεγάλη τομή η οποία δεν περιλαμβανόταν στην απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν είχαμε ακούσει πράγματα από την αντιπολίτευση. Επομένως, ας μην πανηγυρίζουν, γιατί πραγματικά εδώ εξελίσσεται σε ένα νόμο πιερακάκι υπόθεση από ένα νόμο κατσέλι. Είναι η αναδρομικότητα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Και παράλληλα σε ένα τρίτο σημείο, σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την καινούργια ερμηνεία, η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος, επειδή όλοι μας λένε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν επί Νέας Δημοκρατίας και ότι είμαστε μια κυβέρνηση του καπιταλισμού κτλ. Το οικονομικό λοιπόν βάρος θα κατάνε την αντιπολίτευση. Επομένως, ας μην πανηγυρίζουν, γιατί πραγματικά εδώ εξελίσσεται σε ένα νόμο πιερακάκι υπόθεση από ένα νόμο κατσέλι. Είναι η αναδρομικότητα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Και παράλληλα σε ένα τρίτο σημείο, σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την καινούργια ερμηνεία, η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος, επειδή όλοι μας λένε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν επί Νέας Δημοκρατίας και ότι είμαστε μια κυβέρνηση του καπιταλισμού κτλ. Το οικονομικό λοιπόν βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ

0: ό,τι αφορά τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την καινούργια ερμηνεία, η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος, επειδή όλοι μας λένε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν επί Νέας Δημοκρατίας και ότι είμαστε μια κυβέρνηση του καπιταλισμού κτλ. Το οικονομικό λοιπόν βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων, του Ηρακλής. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Εδώ δεν είναι μόνο, προφανώς είναι καθολική η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Όμως η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες έχει τα δικά μας πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Πάντως το Πασόκ λέει, κύριε Μαρκόπουλη, γιατί τώρα το διαβάζω, ότι σας καλωσορίζει στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης.
0: Εγώ αυτό λέω, προσέξτε, γι' αυτό είμαι σαφής. Εγώ δεν λέω ότι, καταρχάς να ξέρετε ότι μέχρι χθες μας κατηγορούσαν δημόσια ότι δεν θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τα ξέρετε από το ρεπορτάζ, τα έχετε παρακολουθήσει.
1: Ότι
0: είμαστε κακοί, ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εμείς τι λέγαμε, ότι μελετάμε. Και γιατί μελετούσαμε? Ναι, προφανώς θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα την εφαρμόσουμε όμως στην καλύτερη δυνατή μορφή της, γιατί υπήρχαν πολλές αναγνώσεις και ταυτόχρονα πάμε παρακάτω από αυτό με την αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Για παράδειγμα, από την αναδρομικότητα αυτή μπορεί κάποιος να μειώσει, φέρω ένα παράδειγμα, από 270 δόσεις που μπορεί να του έχουν μείνει να πάει στις 255. Μπορεί ένα κεφάλαιο το οποίο ήταν 730 ευρώ δόση το μήνα να απομειωθεί ακόμα και 200-250 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο ευεργετεί και αυτά τα οποία φέρνουμε είναι και παραπάνω από το νόμο Κατσέλη. Επομένως περιμένουμε σήμερα και σε μισή ώρα που ξεκινάει και η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή να μας πούνε αν αυτά τα οποία δίνουμε είναι μόνο όσα όρισε ο Άριος Πάγος ή να παραδεχθούν ότι φέρνουμε περισσότερα από αυτά που ο νόμος ορίζει.
2: Λοιπόν, θα το δούμε. Χρήσιμο είναι αυτό. Οτιδήποτε λιγότερο πληρώνει κανείς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσε να ειδικά τέτοιες μέρες.
0: Ζητώ συγγνώμη αν σας διακόπτω. Εδώ δεν μιλάμε απλά για μία παρέμβαση ευθυγράμμισης. Μιλάμε γιατί θα εξειδικευτούν αυτά και μέσα στις επόμενες μέχρι και αύριο που έχουμε στην ολομέλεια τη συζήτηση. Μιλάμε για μια δανειακή κοσμογονία. Ναι. Έρχονται και άλλες ρυθμίσεις. Έχουμε 8 ρυθμίσεις
1: λοιπόν,
0: για το χρέος.
1: Για να δούμε τα αποτελέσματα, κύριε Μαρκόπουλο, γιατί εμείς πάντα, ξέρετε, κρίνουμε για όλα στο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Μα το αποτέλεσμα είναι η νομοθέτηση. Ναι. Το γεγονός ότι θα ελαφρυνθούν πάρα πολύ οι οφειλέτες.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Πάντως ο κύριος Σαμαράς, επειδή.
1: Δεν το άφησε έτσι, του σχολίασε.
2: Εξέδωσε με την ανακοίνωση. Ναι. Λέει με ποια νομική ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες. Στην ανακοίνωση που λέει ότι δικαιώθηκε ο ίδιος. Δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια νομική ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέσαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστησε μεταξύ. Γι' αυτό τι λέτε, θα κάνετε έτσι. Υπάρχει σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Θα έχουμε εξειδικεύσεις, θα αναλύσουμε την νομοθετική ρύθμιση σε πολύ λίγη ώρα και στη Βουλή. Εδώ έχουμε πραγματικά νομίζω μια πλήρη αποτύπωση. Επίσης υπάρχει, ακούστε να δείτε, υπάρχει ένας δανειακός λαϊκισμός σε εξέλιξη.
2: Εδώ λέει κάτι συγκεκριμένο όμως ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι λέει? Ότι εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι στο μεταξύ ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε η ρύθμισή τους.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα τα εξειδικεύσουμε μέχρι τις επόμενες. Ξεκάθαρα όμως ότι, και δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη στον κύριο Σαμαρά, μιλώ συνολικά. Υπάρχει ένας δανειακός λαϊκισμός σε εξέλιξη και το είδαμε και στην αρμόδια επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα συνεχίζει τη συζήτηση. Χτυπάνε τον εξωδικανιστικό μηχανισμό ενώ έχει κάνει ρυθμίζει 19 δισεκατομμύρια και 62.000 συμπολίτες μας έχουν μπει μέσα. Προσπαθούν να μειώσουν μια σειρά από πολιτικές. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν θα πρέπει από σήμερα κάποιοι να απολογηθούν στους δανειολήπτες πάνω από 100.000. Το είπε η κυρία Γκαντώνα στην αρχή, νομίζω το πάτε και δύο. Όπου αυτή τη στιγμή ευεργετούνται και όχι βάσει μόνο του τι αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Επαναλαμβάνω,
1: λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα λίγο. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και για την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα από την βελγική δικαιοσύνη για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ, αλλά ένα σχόλιο και για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Σταυριανουδάκη και όχι μόνο βεβαίως για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, υπάρχει ένα διπλό, ας πούμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, δείτε, για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχει τοποθετηθεί. Έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία του, η οποία ουσιαστικά ήταν και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γνωστή και φορολογημένη. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, με μια συμμετοχή η οποία είχε εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κριθεί νόμιμη, προκαλεί ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο έγινε και είναι

0: φορολογημένη. Mm-hmm. Επομένως, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Πάει κάπου το μυαλό σας, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Δεν μπορώ, δεν θέλω μακριά από εμένα κάποιες mm-hmm. θεωρίες συνωμοσίας, αλλά μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Ναι. Πάντως για μια νόμιμη, όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τονίσει, φορολογημένη δραστηριότητα, την οποία τη γνωρίζουμε εδώ και 3 χρόνια, που προκαλούνται κάποια ερωτηματικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι μέσα στις ημέρες αυτά θα τα ξεκαθαρίσει mm-hmm. και ο Υπουργός, ο πρώην Επίτροπος.
1: Και για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η υπόθεση Ασημακοπούλου καταρχάς ούτε μία σχέση έχει, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να τη συνδέσουν με τις εκλογές, έτσι, τις ευρωεκλογές. Θα πάει στο εφετείο, επομένως δεν έχουμε την τελική απόφαση. Θεωρώ όμως ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή θα σας φέρω ένα παράδειγμα έτσι λίγο θα με καταλάβετε. Ακόμα και η τελευταία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει τα τηλέφωνά μας και καθημερινά μας ζαλίζει με προσφορές. Mm-hmm. Μας παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει λίγο μία υπερβολή σε αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση η κυρία Ασημακοπούλου νομίζω θα πάει στο εφετείο και έχω την αίσθηση ότι...
2: Βεβαίως δεν ήταν μόνο η κυρία Ασημακοπούλου, είναι και άλλα στελέχη τα οποία προέρχονται από το... Ο κύριος Αβριανουδάκης ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν, ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας, ειδικά εκείνη την περίοδο, του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο κύριος Νίκος Θοδωρόπουλος ήταν επικεφαλής των διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας τότε στην Πειραιώς και ο κύριος Μένιος Κορομιλάς επίσης στέλεχος στην Πειραιώς τότε. Οπότε θέλω να πω ότι είναι δύο μέτωπα, και αυτό του κύριου Αβραμόπουλου και αυτό της κυρίας Ασημακοπούλου. Ιδιαίτερα το δεύτερο, γιατί έχουμε πια καταδίκη, έχουμε μια νομική πράξη η οποία έρχεται και σας χτυπάει στο μαλακό υπογάστηριο της παρακαταθήκης σας της Ευρωπαϊκής ως κόμμα, έτσι, και λίγο πριν την έναρξη προεκλογικής περίοδου. Τι λέτε?
0: Ακούστε, σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη. Απόλυτα. Εδώ έχουμε και το βαθμό στην κυρία Ασημακοπούλου του εφετείου, επομένως να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο δικαιοσύνη.
2: Και εδώ είναι και θέμα του ανταγωνισμού, δηλαδή πέραν της παραμέτρου που λέτε, ποιοι έχουν, αν έχουν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή κάποιες άλλες υπηρεσίες ή οργανισμοί, τα στοιχεία μας. Εδώ είναι και θέμητος ανταγωνισμός έναντι και των άλλων ανθυποψηφίων από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κιόλας.
0: Και διορθώστε με ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία της υπόθεσης αυτό το δεδομένο που το οποίο μου αναφέρετε. Έτσι, επειδή μιλάμε για μια υπόθεση.
2: Όχι, λέω γενικά εκτός των άλλων, και το πολιτικό σημαίνει. Λέω εκτός των άλλων, όχι. Ναι.
0: Όχι, ναι, το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Εγώ όμως αυτό το οποίο καταλαβαίνω, έτσι. Επαναλαμβάνω. Η τελευταία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μας παίρνει τηλέφωνο για προσφορές. Εδώ λοιπόν, ας δούμε πώς θα πάει και το εφετείο.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Ασημακοπούλου.
2: Καλά, βέβαια, αυτό είναι δεδομένο.
0: Πάντως δεν θεωρώ, για να σας το πω, προσωπική άποψη και με σεβασμό στη δικαιοσύνη. Δεν είναι δα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού.
1: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω για τα φορολογικά πάλι. Με αφορμή αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση που έγινε για τις δηλώσεις των στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ακούσαμε βέβαια και την εκπρόσωπο χθες να μιλά για φορολόγηση funds και μερισμάτων. Κάποιοι είπαν ότι προκλήθηκε μεγάλος πανικός στα πάνελ με το που ακούστηκε ότι θα φορολογηθεί ο υπερπολιτελής βίος. Έχετε εσείς κανένα ταμπού, κύριε Μαρκόπουλη, για να φορολογήσετε τον κόσμο αυτόν που ζει υπερπολιτελός εν τέλει? Γιατί σε εσάς το λένε αυτό.
0: Καταρχάς, εμείς έχουμε μια σοβαρή στρατηγική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Και μια φορολογία η οποία έχει μειωθεί με 83 μειώσεις φόρους, οι 36 από αυτές είναι μάλιστα μόνο από το 2023 και μετά. Οι προσεγγίσεις αυτές πρέπει να είναι σοβαρές. Εγώ δεν σας κρύβω ότι από αυτά τα οποία άκουσα, μου φάνηκε κάπως το πρόγραμμα της Ελλάδας σαν να έχουν περάσει τα στελέχη της Ελλάδας από σεμινάριο Βαρουφάκη. Τι να σας
1: πω.
0: Βέβαια
1: δεν είναι πρόγραμμα, για να είμαστε σωστοί, γιατί δεν το έχουν παρουσιάσει.
0: Μην μας το κρατάνε μυστικό όμως, γιατί έχουμε και αγωνία.
1: Το εξεργάζονται τώρα, εντάξει, λοιπόν, δεν το ξέρετε.
0: Δεν σας κρύβω ότι έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, με σεβασμό πάντοτε οποιαδήποτε κίνηση την παρακολουθούμε, αλλά σαν να έχουν βγει από σεμινάριο Βαρουφάκη όλα αυτά. Ας ελπίσουμε να πάνε λίγο καλύτερα.
2: Ευχαριστούμε, Υπουργέ, καλή δύναμη.
1: Όλα
2: τα καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. We were gone.
1: Kind of dream that can't be so. Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε, με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει στις 25 Ιουνίου, τώρα εδώ μεθαύριο, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να σας χαιρετήσουμε, διότι ακολουθεί διαλυπή ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Και με το έτερο αγόρι θα τα πούμε αύριο.
2: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά και διάφορα. Ο Φίλιππος είναι ωραίος. Λέει, προκαλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει, πώς μπορεί να είναι δεξιός όταν στήριξε ένθερμα την νομιμοποίηση, λέει, των μεταναστών, των λάθρων μεταναστών και το λεγόμενο γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων, λέει ο Φίλιππος, για να τριγκάρει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Δημήτρης λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το θέμα τα email είναι, καταδεικνύει ότι έχει το κράτος ως λάφυρο. Αφού έχουν την εξουσία, πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν θέλουν. Εδώ, παιδιά, έχουμε δικαστική απόφαση, όπως και αν συνερμηνεύει κανείς. Οπότε, κάπως έτσι θα αντιμετωπίζουμε πια την κατάσταση. Η κυρία Γκαντώνα λέει: παραγνωρίζει το δόγμα του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα.
1: Παιδιά, χαιρετούμε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
3: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα. Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως την πιο εμβληματική ίσως μεταρρύθμιση της τελευταίας περίοδου που κλείνει μια εκκρεμότητα δύο αιώνων και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για τη συνολική οργάνωση του χώρου στη χώρα, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μιλώντας σε σχετική εκδήλωση. Για μια δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένα με αφορμή την νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάση χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Έκανε λόγο για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας πως ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Ενδεχομένως και σήμερα θα διαβαστεί στη Βουλή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ αποκομίζοντας 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν ελεγκτές της ΑΔΕ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Διαπιστώθηκε ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα Χανίων, ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης στην Κρήτη, στην απολογία του ανέφερε ότι χτύπησε, φίμωσε και θεώρησε νεκρή τη γυναίκα. Γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά με ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί από πυροβολισμού σε βιβλιοθήκη στη Βόρεια Καλιφόρνια, συνελήφθη ο δράστης. Στα αθλητικά, πληροφορίες από την Ιταλία ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντεφράι ως και το 2028. Ζήτησε μεταγραφή από την Ατλέτικο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Ένωσης Next Generation EU.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Πιπέρι, κάνε δύο βήματα πίσω να μην το κοιτάξει καν. Γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, μπορεί και η ματιά προς το κασέρι να είναι, να στοιχίζει κάποια ευρώ. Ακούμε εδώ συμπολίτες μας, οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη που την έχουμε ακούσει και σε άλλα προϊόντα. Ο άλλος δεν έβλεπε τα κεράσια, πηγαίνει μακριά. Η άλλη κυρία τη γραβιέρα, την κοίταγε εξ αποστάσεως, όπως μας είχε πει τότε. Τώρα έχουμε το κασέρι, το οποίο χωρίσαμε και με το κασέρι. Και μια άλλη κυρία στα ανάμεσα είπε ότι πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και είναι οι τιμές διαφορετικές. Αυτό είναι ωραίο. Είναι έκπληξη, ευνηδιασμός. Μια σχέση χτίζεται έτσι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, το επόμενο λεπτό. Αν ξέρεις ότι πάντα έχει 5 ευρώ π.χ. το κασέρι, είναι μονότονο. Πας και λες 5 ευρώ, 5 ευρώ. Ενώ όταν την επόμενη έχει 6, 7 και φτάνει μέχρι 17, όλο αυτό σου αλλάζει την νόρμα, αυτό που περιμένεις. Υπάρχει μια έκπληξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωντάνιας, ζωτικότητας. Είναι το ζητούμενο, θέλω να πω δηλαδή, στην ζωή. Οπότε, μακριά το κασέρι, μακριά η γραβιέρα. Για το πεκορίνο όμως ακόμη δεν έχουμε νέα.
13: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
14: Και, απαντώ εγώ.
13: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
15: Γιατί
13: είναι ακριβά.
16: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: Μαρούσκα, Μαρούσκα.
1: Το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασοκάρα. Η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Εδώ δεν έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ακριβά όσο τα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ή οποιοδήποτε, είναι τόσο ακριβά. Ότι είναι ακριβά δεν το αμφισβητεί κανείς. Στο press room διατυπώνει εκεί νούμερα, διατυπώνει ποσοστά, είναι ικανοποιημένος με την απάντηση. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Είπαμε και το κεφαλοτήρι από απόσταση και η γραβιέρα από απόσταση και το κασέρι. Συμπίπτουν και οι δύο κυρίες από απόσταση, μακριά και αγαπημένοι λοιπόν. Για το καλό μας γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι γαλακτοκομικά. Είναι χοληστερίνες, είναι προβλήματα υγείας, είναι χάπια. Είναι νοσοκομεία. Πού να μπλέξουμε τα νοσοκομεία του Αδόνιδος και της κυβερνήσεως? Οπότε κάτσε σπίτι, κάθεσε σπίτι, δεν τρως κασέρι και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο μπρι, καμαμπέρ, ροκφόρ, πεκορίνο, αυτά δεν μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμα. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να τα αγγίξετε. Θα τα φάτε στο σπίτι. Στο σπίτι μπορείτε να έχετε ενίκιο. Έχετε εσείς ενίκιο, είναι αφόρητο το ποσό, είναι τρελές τιμές. Για ένα μικρό σπίτι με 600, 700, 800, 1000 ευρώ αν έχει και πάρκινγκ και προνομίουχος από αυτούς. Όμως μπορεί εσάς να σας βαραίνει στην τσέπη. Πρέπει να τα δούμε ολιστικά τα θέματα. Αλλά κάποιος θα εισπράξει αυτό το 800 ή 1000 από το ενίκιο. Αυτός πώς θα νιώσει το τέλος του μήνα όταν εσείς σφαδάζετε και η τσέπη σας επίσης? Θα νιώσει χαρούμενος που εισέπραξε το 1000. Όλο αυτό το λέει ο Κερίδης.
3: Είσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3. Και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβένει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξαναποκτά.
4: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
5: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
6: Μπράβο.
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
2: Κάποιος τα δίνει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτός. Μας νοιάζει αυτός που τα εισπράττει. Άρα να αυξηθούν κι άλλο. Αν είναι ένα χαρί ο άνθρωπος, γιατί να του δίνουμε 800, του δίνουμε 1000. 1200, γιατί να μην πάρει παραπάνω. Η χαρά να είναι περισσότερο, να πάει τουλάχιστον αυτός να αγγίξει το κασέρι, να μην είναι εξ αποστάσεως, όπως και την γραβιέρα. Αυτό που είπε ο Κερίδης χτες σε πάνελ, το έχει πει και ο πρωθυπουργός μας με καλύτερο τρόπο.
7: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζία, τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
8: Εγγραφή, τάκ.
2: Στο ΤΑΚ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικασμένη πια 20 μήνες, πόσο, 22, πόσο έφαγε, για κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Γιατί έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τον Άδων Γεωργιάδη, πολλούς δημοσιογράφους που λένε εντάξει, τι έκανε και πρέπει να καταδικαστεί. Άλλοι κλέβουνε. Άλλοι είναι βουτυγμένοι μες στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Την Άννα Μισέλ βρήκαν επειδή πήρε όλα τα mail των επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Είναι αυτό κατηγορία. Κι όμως στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία. Έτσι πάντα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ένα με αυτά τα παιδιά της, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που αδίκως καταδικάστηκε, είναι καταδικασμένη. Λερωμένο ποινικό μητρό, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο. Ακυρώσαν μια πορεία, μια ένδοξη πορεία, γιατί την είχε βαφτίσει ο βασιλιάς μας. Δεν ξέρω όλο το όνομα και το Άννα και το Μισελ. Και έκανε καριέρα κυρίως αυτού του ονόματος και στα Γιάννενα εκεί και μετά εδώ στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι. Θα θυμηθούμε, θα ποτίσουμε ένα φόρο. Θα αποτίσουμε, όχι θα ποτίσουμε ένα φόρο τιμής στην κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τα καλά της λόγια και για το αισθητήριο, το πολιτικό και το κριτήριο που έχει.
9: Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες? Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς και κύρους.
2: Το βεληνικές είναι πολύ σημαντικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι παλιά δήλωση, είναι μια παλιά δήλωση. Τότε που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Τζόνσον, ο Ξανθός, που έρχεται πια εδώ και κάνει τουρισμό, καλά και εκεί τουρισμό έκανε, μέχρι που έβγαλε την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα έλεγε τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Μπόρις Τζόνσον, γιατί τώρα από χτες δεν έχουν επίσης πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία. Έφυγε και ο Στάρμερ εκεί, Στάρμερ, και τώρα έχουμε μείνει χωρίς πρωθυπουργό, και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί όπως θα ακούσουμε από την Άννα Μισελ, μπορεί να όλο αυτό να έχει αντανάκλαση εδώ στην πατρίδα μας.
9: Και διάβασα, να ξέρετε, ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον τις προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε.
0: Εγγραφή. Τακ.
9: Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Μην τον χάσουμε, γιατί μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί από χθες δεν έχουν πρωθυπουργό στη Βρετανία, οπότε μην τους περάσει καμία ιδέα. Πολύ καλά τα είχε πει εδώ και συνετά η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έγκλειφε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ένας πολιτικός με αυτή την αισθητική και με αυτό το πολιτικό κριτήριο αδίκως έχει καταδικαστεί, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αθώα στις καρδιές μας, αθάνατη για πάντα. Άννα Μισελ, ζεις, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα ό,τι και να πούμε ισχύουν. Έγινε ένα ωραίο vidcast. Έχουμε τα podcast και τα vidcast. Vid από το βίντεο. Και στο βίντεο λοιπόν αυτό είναι ο Κασελάκης, ο οποίος κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να συζητήσουν για θέματα υγείας. 2,5 ώρες κράτησε όλο αυτό. Είστε ζωάδονοι στο τέλος. Έχει και δουλειά όλη μέρα. Γενιάζει, βγαίνει σε παράθυρα, μιλάει από εδώ και από εκεί. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν απόλυτα σχεδόν σε όλα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από τη Μακρόνισο. Θυμόμαστε τότε που είχε πάει με τον Μπόπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος, μετά στον Μπουζουξίδη και τον πετάξαν έξω οι υπόλοιποι αριστεροί για να γίνει όλο αυτό που γίνεται τώρα με τον Τσίπρα. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια για να συμβεί αυτό το χάρμα, το οποίο παρακολουθώ τώρα στις εκπομπές. Βλέπω όσο ακούμε εμείς τα ηχητικά εδώ τα σουπεράκια από κάτω που λένε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιμένουμε πώς και πώς. Πραγματικά τα ονόματα χρειάζεται μια σκιώδη κυβέρνηση να παρακολουθεί και να τρέχει στο κατόπι της κανονικής κυβέρνησης. Είχαμε μείνει στο vidcast που κάναν Κασελάκης με Άδωνη. Εκεί λοιπόν ο Κασελάκης, αφού καλωσόρισε τον Άδωνη, κατέληξε και μας αποκαλύπτει τώρα γιατί χρεοκοπήσαμε.
6: Θα σου πω μια άλλη θέση των δημοκρατών που μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
8: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
6: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
8: Και πολλοί στο δικό μου κόμμα λένε να καταργηθούν τα ψηφοδέλτια τα κομματικά στι δυτικέ εκλογέ, του έλεγα παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Είμαστε ένα λαό πολύ πολιτικοποιημένο.
6: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Επιτέλους δεν πρέπει να υποθεί μια αλήθεια, κάτι σοβαρό, κάτι τεκμηριωμένο. Το είπε εδώ ο Κασελάκης. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που μας είχε πει έχουμε λεφτά, ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο Δουνουτού γιατί θα είναι καταστροφή. Ήρθε και τα έκανε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Επειδή είχαμε κομματικούς στρατούς και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί στρατοί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει και θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει ο Κασελάκης, τα λέει στον Άδωνη που. Για πολλά μπορείς να κατηγορήσεις τον Άδωνη, αλλά καταλαβαίνει την παρούφα. Μπορεί να το πιάσει, γιατί όλο αυτό είναι μια ανοησία που λέει εδώ ο Κασελάκη, μια βλακεία μεγατόνων. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα γι' αυτό. Μια χώρα δεν χρεοκοπεί επειδή είναι κομματικοποιημένα κάποιες καταστάσεις, κάποιες ομάδες ή δεν ξέρω εγώ. Η πολιτική ζωή είναι λίγο πιο έντονη και έχει γραμμές ή στα social media που υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί. Στο μυαλό όμως του Κασελάκη χρεοκοπήσαμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθεί ο Άδωνης να τον φέρει στα ίσα.
6: Ναι, αλλά γι' αυτόν τον λόγο και έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό δεν είναι, και γι' αυτό χρειαζόμαστε νομίζω και διάλογο, γιατί να αναφέρω αυτά τα πράγματα.
8: Εμένα μου αρέσει η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη. Στο δικό μου κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ έγανε για χρόνια οι φοιτητικές νεολαίες να μην έχουν κομματικό πρόσωπο. Εγώ έλεγα πάντα, επειδή έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, παιδιά, αν δεν χτυπάει ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν ξέρετε. Αν δεν υπάρχει δάπνο δουλειού στο πανεπιστήμιο, πτυχίο δεν παίρνει. Δεν διαρριθεί καν μόνο κατάληψη. Η μόνη δύναμη στο πανεπιστήμιο που σταματά τη κατάληψη είναι η ΔΑΠ. Άρα ψηφίζει ΔΑΠ στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει πτυχίο.
2: Ένα μέρο, σε ένα ποσοστό, έχει δίκιο. Γιατί δεν περνά και μαθήματα, αν δεν έχει μια σχέση με τη ΔΑΠ. Είναι καλό χαρτί. Καλή γνωριμία μέσα στο Πανεπιστήμιο η ΔΑΠ. Εδώ όμως ο ίδιος λέει ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ και ήταν μόνο οι άλλες παρατάξεις, επειδή κάνουν καταλήψεις συνεχώς και βαβούρες και αναστατώσεις, δεν θα παίρναν τα παιδιά πτυχίο. Μπράβο λοιπόν που έχουμε τη ΔΑΠ, που είναι σοβαρή δύναμη, συνετή δύναμη, κοιτάει μόνο τα μαθήματα, μόνο την πρόοδο των παιδιών, φτιάχνει νέους επιστήμονες. Συγχαρητήρια στη ΔΑΠ.
10: Τα πάρτι τη Νόδου Φουκού. ΔΑΠ Νόδου Φουκού. Τα δίνω. Θα τα καταθέσω πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η μη γυμνή, πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Δάπνο δουφουκού, θα τα πω όπως είναι, δεν πειράζει. Ορίστε, πάρτα μωρή άρρωστη, η μη γυμνή, δάπνο δουφουκού. Σάμερ πάρτι, με η μη γυμνή. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσίτσι, κυρίτιτιτι, λατα, ήδα, ρίτα. Δάπνο δουφουκού. Πάρτα μωρή άρρωστη. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλε, αλε, τσι.
6: Δεν αισθάνεσαι μερικές φορές ή πολλές φορές ότι μπορείς να είσαι εριστικός ή διχαστικός? Για ποιο λόγο δεν...
8: Είμαι αρκετά προκλητικός, ναι. Είμαι αρκετά προκλητικός.
6: Αυτό πώς συνάδει με το ρόλο σου στην υγεία?
2: Ότι τι, δηλαδή, αν είναι προκλητικός... Δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας ή όποιος είναι στο Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να είναι προκλητικός. Προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως τα έχει σχηματοποιημένα. Και έχει και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ρίξει τόνους, γιατί έβλεπα απέναντι τι γινόταν. Είχε ρίξει τόνους, όμως εδώ κάνει τις παραδοχές ότι είναι πολύ προκλητικός στην πολιτική ζωή καθόλου. Εμείς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν? Έχετε εσείς παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη που να έχει κάποια στιγμή μισή? Που να είναι προκλητικός, είναι τόσο μιλίχιος, τόσο γαλήνιος, τόσο μετρημένος, μετριοπαθής, αγκαλιάζει τις άλλες απόψεις, δεν φωνάζει. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να φωνάζει. Και εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη με τον Κασελάκη να του λέει για τους κομματικούς στρατούς ότι φταίνε για τη χρεοκοπία της χώρας, μας αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει, για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική.
6: Τουλάχιστον όσο είσαι σε αυτή τη θέση, να μπορέσεις να μην διχάζεις τον κόσμο ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική και αριστερή πολιτική και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί πραγματικά.
8: Να είμαι ειλικρινής. Ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική, όπως λες, μπήκες τότε που την ιστορία είπες πριν, εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
10: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια!
8: Εγώ πίστευα από μικρό.
6: Αυτό είναι εμφυλιακή.
8: Όχι, δεν είναι εμφυλιακή, καθόλου. Δεν μιλάω για τον εμφύλιο τώρα. Μιλάω για την ιδεολογική ηγεμονία. Μιλάω του γεγονός ότι π.χ. στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση να τη σταματήσουμε. Κάθε ανανεώσουμε πηγή για ενέργεια ανεμογεννήτρια είναι
6: στην Ελλάδα. Η αριστερά ήταν που άρχισε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν πολλές δεκαετίες.
8: Όχι, όχι. Ποτέ δεν το είχα αυτό. Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
2: Καλά αυτό με τον Άδων. Τι είπε ο άλλος, ότι η αριστερά ενίσχυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είπε αυτό ο Κασελάκης τις προηγούμενες δεκαετίες. Λέει εκεί διάφορα σχήματα, λέξεις, δεν πατάνε πουθενά, δεν έχει σημασία. Μα δεν τον διορθώνει και κανείς. Τα προσπερνάνε, ο τόπο Κασελάκης, πάμε παραπέρα, συνεχίζουμε ασυναρτησίες, αρλουμπαρίες. Ωραία όλα αυτά, συνονοήθηκαν όμως και εδώ ακούσαμε γιατί μπήκε ακριβώς στην πολιτική για να σπάσει, να πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και από τότε που έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχετε δει και καταλάβει, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει ταπεινωθεί, έχει λυγίσει, δεν υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί. Και μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή. Εγώ λέει πάντως πήρα πτυχίο από το Πολυτεχνείο, από το MEP. Και ΔΑΠ δεν είχαμε καν και όλα δούλευαν ρολόι αφού δεν υπήρχαν. Δεν είσαι εσύ εξαίρεση. Δεν ξέρει τώρα ο Κασελάκης, δεν ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο με ΔΑΠ παίρνεις πτυχίο. Χωρίς ΔΑΠ δεν παίρνεις πτυχίο. Είσαι μονίμως στην κατάληψη και στην διεκδίκηση. Και μια που συζητούσαν εκεί με πολύ ωραίο τρόπο Κασελάκης και Άδωνης, ετέθηκε το θέμα και το ερώτημα τι ακριβώς είναι η αριστερά.
8: Το να δω με το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση. Δεν είναι κακή ιδέα, εγώ ήμουν πάντα υπέρ του μπόνους παραγωγικότητας.
6: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία, προφανώς.
8: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν το βρίσκω κακή ιδέα τον εξής λόγο. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μέσα στον Ιούλιο.
6: Είναι ένας τρόπος να, να μειώσεις το. Εντάξει.
8: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Οι αριστεροί, γιατί κατά πολεμάνε αυτά, θέλουν να παίρνουν όλοι τα ίδια. Δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο να ξεχωρίζει. Εσύ λες να αμείβεται κάποιο με βάση το πόσο δουλεύει και πόσο παράγει.
6: Έχω απαντήσει πολλές φορές γιατί είναι αριστερά για μένα. Είναι αξίες ανθρωπισμού, ισότητας, αλληλεγγύης από την ιστορία της αντίστασης αυτού του λαού. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση κάτι νόμου η ελληνική αριστερά με αυτό το σταλινισμό, τον κομμουνισμό και ό,τι έχει προκύψει έκτοτε.

0: Ξαναλέω. Μπορεί να σε, να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs, τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου και μπορούμε να τα συνδέουμε και την αμοιβή αν το επιθυμίσουμε, αν το αποφασίσουμε.
1: Εδώ είπε μια αλήθεια ότι άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασελάκης είναι άριστος και αυτός. Επιτυχημένος, επιχειρηματίας, Αμερικανός σπουδαγμένος. Έχει εδώ τις ίδιες περίπου απόψεις. Ακούσαμε για κομμουνισμό, σταλινισμό και όλα τα υπόλοιπα. Για την αριστερά. Οπότε ταιριάζει άνετα. Χωράει. Φανταζόμαστε και ελπίζουμε στις μελλοντικές εξελίξεις μετά τις εκλογές κάποιο ρόλο να αναλάβει περισσότερο και να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Το φακελάκι το οποίο στον χώρο της υγείας. Στην χώρα μας καλπάζει, υπάρχει, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δεν λέω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας.

0: Μαρούσκα, translate, please.
1: Θα translate εγώ. Λέει εδώ ο Άδωρος Γεωργιάδης για να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού. Έχει κάνει συγκρίσεις με όλες σχεδόν τις χώρες. Τώρα έπεσε και η Ελβετία. Για να έχει η Ελβετία φακελάκι, που είναι μια πλούσια χώρα με ρολόγια, τράπεζες, χρήματα, θηρίδες και σοκολάτες, πάει να πει ότι θα έχουμε και εμείς. Άρα μην διαμαρτύρεστε, γιατί κοιτάξτε στην Ελβετία τι γίνεται. Στο Τζάνιο, έξω από τη Ζυρίχη, παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα. Οπότε εδώ εσείς ηρεμία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κοιτάξτε και εκεί. Τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι ξένοι, κυνηγάνε τον Αβραμόπουλό μας. Αυτό κάνουν οι ξένοι και αυτό είναι προς καταγγελία. Να πούμε και εδώ λευτεριά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αυτός αθώος και αυτός αθάνατος.
2: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
1: Ωραίες στιγμές. Από το πρόσφατο συνέδριο, συγκινητικές στιγμές. Οι στρατιώτες, τα στελέχη, όπως η Άννα Μισελ, βάλλονται από την Ευρώπη. Είναι λογικό, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, μια επιτυχημένη ομάδα. Έχει πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά. Έχει περάσει τους πάντες, όλες τις χώρες. Να, η Ελβετία έχει προβλήματα στο σύστημα υγείας. Οπότε μαζιλεύουν και θέλουν το κακό μας. Και να βρίσκουν στελέχη που τα καταδιώκουν, τα διώκουν. Δεν ξέρω, και βορείες στείνονται. Και θα έρθει ο καιρός να αποδείξει τι από όλα αυτά ισχύει. Θα έρθει ο καιρός και των εκλογών. Και θα ψηφίσουν και οι αγρότες. Εδώ, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος περιγράφει, χαρακτηρίζει, είναι το σωστό, τον αγρότη ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρειοι Ολλανδίτες για την κατανομή του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Και πόσο θα αντέξουμε εμείς? Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε? Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
5: Κύριε Βουλγαρή,
4: δυστυχώς μπαίνουν σε βράχοντι και μπαίνουν με 40 κινητά ο
5: έργος.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.

0: ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Τακ. Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί
1: είναι ακριβά. Τακ.

0: ή Λαμόγιο ή Ηλίθιος θα είναι όποιος ψηφίσει αγρότης. Αγρότης, όχι για τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μακριά από τα κασέρια και μπορεί να ψηφίσουν κιόλας γιατί τους κρατάει μακριά από τα κασέρια, άρα υγεία. Όχι χοληστερίνες και τα υπόλοιπα. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Μακριά από το κασέρι κι αυτός και τη γραβιέρα και τα υπόλοιπα. Και ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, πατάει τους ήχους, ρυθμίζει τους ήχους, πατάει τα κουμπιά για να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Έλα.
1: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
2: Ποιο?
1: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
2: Σας παρακαλώ κύριε.
1: Που έμεινε πίσω.
2: Σας παρακαλώ.
1: Πάει πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
3: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Για να μην ξεχνιάστε.
1: Τα αποβράσματα του φασισμού.
2: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
2: Σε ανθρώπους.
1: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό του.
2: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον κούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
2: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
4: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
5: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι, ναι.
5: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
5: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
2: Κούρφουρς.
5: Κινητήρας λέτε Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα, κούρσας.
5: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
5: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω του Ρουβά το 1992. 1992. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι, θα το βάζα.
5: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης άμα?
2: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ?
5: Μερσεντές είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
5: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε αγαπητέ τώρα, τι με πετάγεστε τώρα σαν το τέλος πάντων, ναι.
5: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
5: Α, ωραία, έλα ρε, πώς το λέμε, κατάλαβες ή όχι?
2: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
5: Λοιπόν, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρενία.
2: Κι άλλη μία.
5: Α, κι άλλη μία, ωραία, θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε.
6: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
5: Κολυμπάω και γάω.
6: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
7: Αποστολέ.
2: Έλα.
7: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζει sold out.
2: Ω, σε τι πράγμα?
7: Έγραψα το μουνί της μάνας.
2: Α, ναι.
7: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Μακι μακι, Μαρία μα, Μαριούσκα, Μαρία ρούσκα, Μαρούσκα.
2: Τι λέει Μαρούσκα?
3: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
1: Μακι μακι, μακι μακι, Μαρία μα, Μαριούσκα.
2: Μαρούσκα, translate, please.
3: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί
3: είναι ακριβά.
1: Μαρία Ρούσκα, Μαρούσκα.

0: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
1: Αποκλείεται λαμόγιο. Δεν έχουμε στοιχεία, ειδικά από αγρότες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. 2026 χρονιά, 23 Ιουνίου, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος της μεγάλης οικογενείας των Παπατζίδων.
2: Ο λαός ελίκησε, η δημοκρατία ελίκησε, η αλλαγή ελίκησε. Σοβόλα, δώσ' τα όλα.
3: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει, να ανοίξει
4: σας
3: τα μάτια, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
2: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.
5: Όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει. Και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Ανδρέα την παίρνω.
1: Δεν τη δούλεψε. Την παίρνει από τον Ανδρέα. Μας έδωκε και φάγαμε ο Ανδρέας. Ψωμί δεν το είπε. Τα λέω εγώ. Αυτή η κυρία είναι από το Βρώμικο 89, έξω από τον Αριοπάγο. Η άλλη κυρία που παρακαλάει την Παναγία και θέλει να πεθάνει ίδια για να ζήσει ο Ανδρέας είναι έξω από το Ωνάσιο. Δυο έτσι φάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας. Έτσι τιμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον λαό.
6: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
7: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα είσαι, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
6: Κομμουνιστές.
7: Ούστα από εδώ.
6: Είστε Έλληνες.
7: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
6: Κουμούνια, παλιό κουμούνια.
8: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλε εδώ.
7: Γεια σας.
8: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή τη αλήθεια, τη λεγόμενη.
9: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση τη γραφικοποίηση, α πούμε. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
8: Λοιπόν, θέλω να τη πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
7: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
8: Ορίστε.
7: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
8: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
7: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
8: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
7: Καλά που το είπατε, θα τυχάσετε. Κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά. Γεια.
6: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Προειδοποιώ.
7: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
6: Ναι.
7: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
6: Είσαι γκέι, άρρωστος.
7: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος ή ζυγός. Τέλος.
6: Ουρε, ντρόπι.
7: Γεια.
10: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
7: Καλά.
10: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
7: Άντε, κουκούλα και πάνω.
10: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
7: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
10: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριδον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλλος στη Γερμανία.
7: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά, γεια.
6: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Προειδοποιώ.
7: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
6: Ναι.
7: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
6: Είσαι γκέι, άρρωστος.
7: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος ή ζυγός. Τέλος.
6: Ουρε, ντρόπι.
7: Γεια.
10: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
7: Καλά.
10: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
7: Άντε, κουκούλα και πάμε.
10: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα?
7: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε. Εντάξει, κάπου όπα.
10: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας, τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε σ' άλλο στη Γερμανία. Εντάξει. Και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να

0: Είναι πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα?
1: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε. Εντάξει, κάπου όπα.
0: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας, τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει. Και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
2: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών και τα λοιπά παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
0: Έτσι το αφήνω.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
0: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
1: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
0: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
1: Πάρ' το. Ναι.
3: Δεν είπε.
1: Ναι.
3: Αλλοπού.
1: Ναι.
3: Είσαι το.
1: Ναι.
3: Είσαι αλήτης.
4: Με το οξύστεγα.
1: Άντε πάλι.
4: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
1: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
4: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
1: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
5: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
4: Να γίνονται.
1: Όχι.
4: Ξέχνα
1: το. Όχι.
4: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
4: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
1: Όλα τα ξέρεις.
4: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
1: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει?
4: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο τίποτα που κάναν και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
1: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα, έλα γεια. Ναι.
3: Ποιος το.
1: Ναι.
3: Ήρθε το τέλος.
1: Ναι.
3: Δεν είστε Έλληνε.
1: Ναι.
3: Εγώ η Ελένη Λουκά.
6: Το τελευταίο τι, ως σύσταση ότι εγώ είμαι η Ελένη Λουκά, μπας και επιβιώσει του τηλεφωνήματος, του κοψίματος μάλλον του τηλεφωνήματος. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, δεν την ακούμε τα τελευταία χρόνια, η φωνή της ήταν ρυθμός, μελωδία, παρέα, συντροφιά, κουβέντα. Όταν την ακούγαμε στα παλιά τραγούδια, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, και στα νεότερα γενιές και γενιές. Και σαν αυτοεξομολόγηση θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί όταν οι στίχοι έρχονται, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και ζυμώνονται με τις δικές σου σκέψεις, όλο αυτό γίνεται ένα κάποια στιγμή. Έχει σταματήσει να τραγουδάει, το ξέρουμε όλοι. Προχθές στη Θήβα έγινε μια εκδήλωση. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας ονοματοδοτήθηκε και πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν εκεί η ίδια, είναι και η πατρίδα της, από εκεί ξεκίνησε και τραγούδησε μετά από χρόνια.
7: Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε σένα, δεν φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου έρμη, εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλείδωσες δύο φορές το σπίτι, μας πήρες κι ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν φοβισμένοι. Κι αγώνιζα παιδάκι πράμα, τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρεμούλα, με ένα φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου.

0: Μένει εγώ στους ήχους και λυτρωμένη εσύ χορεύεις. Η μόνη εσύ που με πιστεύεις. Σαν σου μιλάω μες στα τραγούδια. Τώρα αγαπώ, μα δεν ορίζω. Τώρα δεν ψάχνω να βρω δίκιο. Τώρα τον δρόμο μου τον βρήκα. Κρεμίστηκαν τα αρχηγηλίκια.
1: Χειροκρότημα του κόσμου από την εκδήλωση που έγινε στην Θήβα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Βάλαμε και την στουντιακή εκτέλεση, αλλά νομίζω η άλλη έχει μια ιδιαίτερη αξία και μιλάει διαφορετικά σε όλους μας. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίζει μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα, γεια σας.
2: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
3: Ωραία.
2: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμη, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
3: Να είσαι καλά.
2: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
2: Δεν σε κάλεσε κανένα?
3: Όχι, τίποτα, πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
2: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω. Καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
2: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδι.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
2: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
4: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
4: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκη, από το Γάλλιο, Βανάζη.
3: Έλα ρε Παντηράκη, να πούμε τι έγινε.
4: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
5: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
4: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλά.
4: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
4: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
6: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
6: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης. Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
6: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
6: Τι δεν είναι να σωθούμε.
3: Ναι.
6: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
6: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε ρε παιδί μου, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
6: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
6: Κουτσούμπας πρώτος.
3: Ναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
6: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
7: Θα πάρω Τσέγκο.
6: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό, πραγματικά ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα, να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
8: Θρασίμια.
6: Ρε μαλάκα, ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
6: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
6: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
9: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
6: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
6: Γιατί δεν είναι εφικτό?
3: Τώρα.
6: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστολή. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
10: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
6: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
6: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
11: Πάντες άνθρωπε, το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει, άμα να το ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
11: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε.
11: Ό,τι αφορά.
3: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
12: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
11: Είναι για μας τους Έλληνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Μα ναι! Yeah. Yeah.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μαζί με τον Πρωθυπουργό παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο, στη μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, εκδηλώσεις μνήμης και στο Καλέτζι Αχαΐας. Τι είπαν Κασελάκης Γεωργιάδης στο διαδικτυακό debate? Όλα όσα συζήτησαν για το ΕΣΥ, το Φακελάκη και τους νοσηλευτές. Η ατάκα Κασελάκη που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και η απάντηση Γεωργιάδη, μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσουμε. Στους δρόμους αύριο, εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισητισμό και εμπόριο διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις και πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Σοκ στα Χανιά. Μετανάστες έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 39 ευρώ. Το ασθενοφόρο μετέφερε καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάει στους Miami Heat. Η ανακοίνωση βόμβα και το παρασκήνιο της ανταλλαγής. Ακραίος καύσωνας πλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. 20 νεκροί στη Γαλλία. Αφόρητη ζέστη σε Ισπανία, Ιταλία και Ελβετία. Την ίδια ώρα καταιγίδες σαρώνουν τη Μεγάλη Βρετανία. Προβλήματα στα τρένα την ώρα που πλησιάζει νέος καύσωνας στη Γυραιά Αλβιώνα. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ρύθμιση και τον νόμο του Αρείου Πάγου, την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους οφειλέτες αυτών, έρχεται λοιπόν μια νέα ρύθμιση αυτή την ώρα από το Υπουργείο Οικονομικών να ενισχύσει την απόφαση του Υπουργείου του νόμου Κατσέλη. Η Νένα Μαλιάρα, καλή συνάδελφος από το Οικονομικό Ρεπορτάζ, είναι μαζί μας να μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Νένα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μικρότερες δόσεις, χαμηλότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων τους θα κερδίσουν πάνω από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία εισάγεται σήμερα ως τροπολογία και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από τη Βουλή, με την οποία λοιπόν ρύθμιση μπαίνει ένα τέλος στο ερμηνευτικό κενό που είχε αφήσει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το πώς εκτοκίζονται τα δάνεια του νόμου 3869. Η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης έρχεται να εφαρμόσει καθολικά αυτό που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Και επιπλέον μειώνεται ουσιαστικά και το κόστος της αποπληρωμής, καθώς ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά η αποπληρωμή του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνεται με τόκο, ο οποίος να πούμε θα είναι της τάξης του 1 ευρώ, ο οποίος στόκος θα επιβάλλεται σταθερά σε όλες τις δόσεις, είτε πρόκειται για την πρώτη δόση του δανείου είτε για την εκατοστή. Και αυτό σημαίνει ότι παρακάμπτεται εντελώς η διεθνής πρακτική που προβλέπει το κοχρεωλητικές δόσεις, δηλαδή...
11: Μπαίνει φρένο λοιπόν σε αυτούς τους υπέρογκους στόκους, έτσι ξεκαθαρίζει λοιπόν το τοπίο, επί της μηνιαίας δόσης τώρα θα εφαρμοστεί.
12: Δεν είναι ακριβώς ότι μπαίνει φρένο στους μηνιαίους στόκους.
11: Όχι, μπαίνει φρένο λέω στους υπέρογκους στόκους.
12: Ναι, ούτε καν στους υπέρογκους στόκους, γιατί τα δάνεια αυτά ήδη είχαν χαμηλότερους στόκους, γιατί είχαν πάει σε ρύθμιση στα δικαστήρια, η οποία είχε μειώσει το κεφάλαιο, άρα είχε κάνει μικρότερη δόση. Εδώ τίθεται μια παγκόσμια πατέντα ουσιαστικά, ότι τα δάνεια, ένα δάνειο μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα δάνεια,
11: ναι,
12: και να επιβάλλεται τόκος μόνο ο ίδιος τόκος συνεχώς και πολύ χαμηλός, και θα σας δώσω στην συνέχεια ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε και με αριθμούς αυτό. Θα πληρώνεται λοιπόν τόκος σε κάθε δόση σαν η δόση, το δάνειο να ξεκινάει εκείνη την ώρα. Όχι δηλαδή σαν να έχουμε ένα δάνειο στο οποίο υπολογίζεται και η περίοδος που χρησιμοποιείται το δανεικό χρήμα. Θα σας πω αμέσως ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι δόσεις αυτές. Αν πάρουμε έναν δανειολήπτη που τον Ιανουάριο του 2024, για παράδειγμα, είχε ένα υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού, τη διεθνή πρακτική, θα πλήρωνε μία μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες, για παράδειγμα. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού θα πληρώνει τα 731 ευρώ της δόσης, θα γίνουν 483. Και από αυτά τα 483 ευρώ, τα 482 θα αποπληρώνουν κεφάλαιο,
11: πολύ
12: θα είναι
11: σημαντικό.
12: Δηλαδή το χρεολύσιο, και μόνο 1 ευρώ θα είναι ο τόκος.
11: Πάρα πολύ σημαντικό.
12: Και ο τόκος αυτός το 1 ευρώ θα τον πληρώνεις σε όλες τις δόσεις, είτε είναι η πρώτη, είτε η εκατοστή, είτε η τριακοσιωστή.
11: Και ο τόκος θα είναι επί της δόσης, όχι επί του κεφαλαίου, επί της συνόλου του δανείου. Άρα μιλάμε τώρα, αυτό το παράδειγμα που μας έδωσες, Νένα, καταδεικνύει ακριβώς ότι μιλάμε επί της ουσίας για μια δόση που πέφτει στο μισό.
12: Να σας συνεχίσω το παράδειγμα να καταλάβετε, γιατί επιπλέον η απόφαση της κυβέρνησης, η νομοθετική, έρχεται να διευρύνει και ένα θέμα που δεν είχε εξετάσει, γιατί δεν είχε ερωτηθεί από αυτού ο Άριος Πάγος, και αφορά στην αναδρομικότητα. Δηλαδή, τι ισχύει για ό,τι καταβολές έχουν γίνει στα δάνεια αυτά.
11: Σωστά.
12: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και θεσπίζει και αναδρομικότητα. Τι λέει λοιπόν, εάν ο δανειολήπτης που λέγαμε πριν, στο παράδειγμα που κατέβαλε 731 ευρώ δόση από τον Ιανουάριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26 που έχουμε τώρα, αυτός στο διάστημα αυτό έχει πληρώσει ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 30 μήνες, και το οποίο ποσό προκύπτει από την δόση την παλαιότερη, τα 731 ευρώ, και τη μειωμένη, τα 483 που θεσπίζεται τώρα με την απόφαση.
11: Ναι.
12: Αυτή η αφαίρεση επί τον πολλαπλασιασμό των 30 μηνών δίνει ένα ποσό 7.440 ευρώ.
11: Αυτά αφαιρούνται.
12: Αυτά θα του αφαιρεθούν. Και αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις να πληρώσει από τις 300 που είχε, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τις δόσεις. Οι δόσεις αυτομάτως θα κατέβουν στις 255 των 483 ευρώ η καθεμία. Και όσο θα αποπληρώνει κεφάλαιο, θα μειώνεται και αυτή η δόση. Στο τέλος δηλαδή της αποπληρωμής, η δόση θα γίνει 266 ευρώ.
11: Ναι.
12: Άρα, ο δανειολήπτης, αντί να πληρώνει με βάση το αρχικό παράδειγμα που είπαμε, θα πλήρωνε τόκους 74.852 ευρώ, μόνο τόκους, και τώρα οι τόκοι θα είναι μόλις 411 ευρώ. Μάλιστα. Είναι τεράστια διαφορά. Η οποία βεβαίως σημειώνω ότι δεν είναι βάση της διεθνούς πρακτικής. Μιλάμε για μια διεθνή πατέντα από την οποία θα ευνοηθούν 100.000 δανειολήπτες και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απόφαση που έχει και έντονο προεκλογικό άρωμα. Ακριβώς.
11: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια αντίδραση από τα funds, από services, που είπαν ότι θα δεχθούν την απόφαση του Αριοπάγου. Ναι. Ωστόσο, έμενε να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις, όπως ζήτησαν οι ίδιοι, και μάλιστα είχαν πει ότι Μπράβο. Μέχρι να έρθουν αυτές οι διευκρινήσεις, είπαν στους δανειολήπτες, εσείς συνεχίστε να δίνετε κανονικά το ποσό του κεφαλαίου, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τις διευκρινήσεις. Τώρα αποσαφηνίστηκε το τοπίο με βάση και αυτή τη ρύθμιση.
12: Ναι. Αποσαφηνίστηκε γιατί αυτό ακριβώς περίμεναν να δουν οι servicers. Θα ακολουθεί το η διεθνής πρακτική ή θα ακολουθεί το μία πρακτική à la carte βάσει της απόφασης του Αριοπάγου. Και γιατί περίμεναν και δεν προχωρούσαν να εκτοκίζουν με την διεθνή πρακτική τα δάνεια αυτά. Διότι πίσω από τους servicers υπάρχουν οι επενδυτές. Ναι. Οι οποίοι τους έχουν αναθέσει, έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια και τα έχουν αναθέσει στους servicers να κάνουν τη διαχείριση. Επιπλέον τα δάνεια αυτά έχουν τιτλοποιηθεί και είναι στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής συνοδεύεται και από κρατικές εγγύησεις. Υπήρχαν δηλαδή δύο ανοιχτά θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να παρακάμψουν οι servicers πριν να έχουν μία απόφαση, είτε μαύρο είτε άσπρο. Αφενός, διότι εάν προχωρούσαν στην ευνοϊκή απόφαση που είχε αποφασίσει ο Άριος Πάγος και που επικυρώνει η κυβέρνηση και την διευρύνει μάλιστα, τότε θα είχαν ποινικές ευθύνες έναντι των επενδυτών με τους οποίους έχουν δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα business plan, συγκεκριμένες αποδόσεις και τα λοιπά. Από την άλλη θα είχαν και θεσμικές ευθύνες, διότι αυτομάτως αν κινούνταν με την ευνοϊκή απόφαση θα ελάμβαναν απόφαση ότι οικειοθελώς εισπράττουν μικρότερες ανακτήσεις από αυτές που είχαν προβλέψει στα business plan όταν ανέλαβαν τα δάνεια αυτά προς διαχείριση. Και αυτό δεν είναι άνευ επίπτωσης στον Ηρακλή, διότι ο Ηρακλής, όπως είπαμε, συνοδεύεται από κρατικές εγγύησεις. Άρα, αν δώσεις μικρότερες εισπράξεις, σημαίνει ότι κάποιο ποσό θα καταπέσει σε εγγύησεις τις οποίες πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νένα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τη συνέχεια αυτού του θέματος που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Να ακούσουμε λοιπόν πώς το τοποθετήθηκε ο κύριος Πιερακάκης σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματικά είναι μια μεγάλη ανατροπή.
13: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη.
11: Για δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
14: Εδώ υπάρχει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται, όπως είπαμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Εδώ λοιπόν εμείς επιλέγουμε πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων. και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης. Δεύτερον, είναι η αναδρομικότητα. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Θα εξειδικευτούν αυτά και μέσα στις επόμενες, μέχρι και αύριο που έχουμε στην ολομέλεια τη συζήτηση. Μιλάμε για μια δανειακή κοσμογονία. Έρχονται και άλλες ρυθμίσεις.
11: Η κυρία Κατσέλη, το όνομα της οποίας έχει πάρει ο συγκεκριμένος νόμος, μίλησε στο Open.
15: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
11: Όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, υπήρξε μία παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά σχετικά με το θέμα αυτό και το πώς θα αναγνωριστεί η απόφαση αυτή και πώς θα λειτουργήσει. Έκανε λοιπόν τότε την παρέμβασή του. Σήμερα παρενέβη και πάλι ο κύριος Σαμαράς. Έδωσε ένα μισό μπράβο όμως, θα λέγαμε, διότι αφήνει και κάποιες αιχμές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωρίζει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
16: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, το παραπολιτικό. Έτσι ακριβώς είναι, μισό μπράβο έδωσε ο κύριος Σαμαράς. Γιατί όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η ρύθμιση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα, αφορά δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται εντός ρυθμιστικού πλαισίου του νόμου Κατσέλη. Δεν αφορά δανειολήπτες που έχουν χάσει το δικαίωμα στη ρύθμιση ή έχουν ολοκληρώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν ενταχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τον κύριο Σαμαρά, όπως είχε πει και στις 12 Ιουνίου, όταν είχε εκδοθεί ομόφωνα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η επίδικη, η συγκεκριμένη απόφαση, υπάρχει ανάγκη άμεσης εφαρμογής του συνόλου της απόφασης της δικαιοσύνης, χωρίς δεύτερες σκέψεις, και νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει και αυτές τις κατηγορίες που σας προείπα. Δηλαδή, αυτούς που έχουν χάσει, έχουν βγει από τη ρύθμιση, δεν τα κατάφεραν, αλλά και αυτούς που τα κατάφεραν και έχουν φύγει. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαμαράς και για όλους τους υπολείπους ζητά επανυπολογισμό οφειλών αμέσως, γιατί τώρα μιλάμε για λιγότερους τόκους, άρα για πολύ μικρότερα ποσά,
11: ναι,
16: για διόρθωση των υπολείπων, διόρθωση δηλαδή. Πόσα υπόλοιπα έχουν οι δανειολήπτες, θα πρέπει να διορθωθούν προς τα κάτω, στους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις, να μην πληρώσουν τόσα πολλά. Και τέλος, πλήρης επιστροφή των ποσών που έχουν εισπραχθεί. Δηλαδή, αχρεωστήτως, πόσα ποσά εισπράχθηκαν αναδρομικά, αφού υπάρχει αυτή η ρύθμιση, και από αυτούς που δεν τα δικαιούνται, αλλά και, μάλλον και από αυτούς που τα δικαιούνται, αλλά και από αυτούς που εξαιρέθηκαν ή έχουν ολοκληρώσει, να πρέπει να επιστραφούν στον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο νόμος Κατσέλη, φίλες και φίλοι, ο παραπολιτικό μας λέει και ο κύριος Σαμαράς, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει αλλάξει ολόκληρη την κοινωνική και στεγαστική δομή της χώρας τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2010 και μετά, όταν εφαρμόστηκε. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι φαγηδευμένοι, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς επέμενε σε αυτό από την αρχή και μάλιστα ήταν ένα, όπως λένε και οι συνεργάτες, ένα από τα μέτρα που προωθούσε ο κύριος Σαμαράς ακόμα και την περίοδο της Πρωθυπουργίας σου, ώστε να υπάρχει μία ανάσα σε όσους ανθρώπους βασανίζονταν τότε με τα δάνεια που είχαν αρχίσει και δημιουργούσαν
11: ασφυξία.
16: Κίνησαν εκείνη την περίοδο πρωτού εισαχθεί ο νόμος Κατσέλη.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και φυσικά σε όσους έχασαν τα σπίτια τους, να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Qatargate μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Βάσο Παλαιό είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
17: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις. Καθώς διαβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Πατέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Qatargate. Να πούμε ότι το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελητή στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Μπούγας και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει 3 δικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου Κατά το ελληνικό δίκαιο πρόκειται για ένταξη στην κλιματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένταγμα φαίνεται να γίνεται αναφορά σε ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τα παιδιά του στο Κατάρ. Και επίσης αναφέρεται ότι έπειτα από προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η υποχρέωση έκπτωσης βίζας για τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν στο Κατάρ, καθώς και ότι διερετέλεσε ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να σας πω βέβαια ότι από χθες ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει σχετική δήλωση για την υπόθεση. Λέει ότι θα συνενέσει στην άρση ασυλίας του και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.
11: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη σχετικά με το θέμα αυτό. Αλλά και τη δήλωση και η κυρία Νίκη Κεραμέως.
18: Για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχει τοποθετηθεί, έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία του, η οποία ουσιαστικά ήταν και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γνωστή και φορολογημένη. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, με μια συμμετοχή η οποία είχε εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κριθεί νόμιμη, προκαλεί ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο έγινε και είναι και φορολογημένη. Mm-hmm. Επομένως, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
19: Κοιτάξτε, ο κ. Αβραμόπουλος εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση στην οποία εξήγησε αναλυτικά, νομίζω, όλο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα, δήλωσε ευθύς εξ αρχής ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του για να αχυθεί απ' το φως και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Ήταν μια δραστηριότητα η οποία ήταν πλήρως δηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορολογημένη και ούτω καθεξής. Και προς τιμήν του είπε: θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου αμέσως, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να αχυθεί απ' το φως σε αυτή την υπόθεση.
11: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε μια διαμάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και το σχέδιο ανάπλασης που δημιουργείται εκεί. Από την πλευρά της η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ζητά να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους και να μην γίνουν μετακινήσεις ή εκενώσεις εκεί στα σπίτια. Από την πλευρά της η περιφέρεια μιλά ξεκάθαρα για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην διάσωση των ιστορικών αυτών κτηρίων. Φτιάχτηκαν το 1930 τα κτίρια αυτά και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη μου.
20: Γεια σου, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Πρόσφυγε προσφυγικές κατοικίες στη δεκαετία του 30 που βρίσκονται απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού Επιτροπόρου Αλεξάνδρας. Αυτές οι κατοικίες στην πλειοψηφία τους έχουν καταληφθεί από λιέγγυους αναρχικούς και διάφορους άλλους των αντιεξουσιαστικών ομάδων. Απόψε έχουν νέο κάλεσμα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αυτοί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να φύγουν. Και στο πράγμα έγινε και μια παρέμβαση με συνθήματα κεντρικά και έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρταλιά, η οποία καταδικάστηκε, το σπίτι του κυρίου Χαρταλιά, στην Αγία Παρασκευή. Ενώ ένας εξ αυτών, ο Αριστοτέλης Χατζής, είναι απεργός πείνας και επειδή η κατάσταση του έχει κρυθεί πολύ σοβαρή, γιατί διανύει ήδη την 140η μέρα απεργίας πείνας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Ο κύριος Χαρταλιάς λέει ότι το έργο της ανάπλασης των προσφυγικών θα προχωρήσει, δεν πρόκειται να γίνει αλλαγής κρίσης, δηλαδή δεν πρόκειται να μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο, απλώς αυτά θα διατηρήσουν τα προσφυγικά. Το κοινωνικό τους ρόλο, η κοινωνική τους κατοικία θα συνεχίσει να υφίσταται, γιατί θα γίνουν κατοικίες για τους ανθρώπους που έχουν νοσηλευόμενους στον Άγιο Σάββατο, στο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο και στις άλλες νοσοκομειακές μονάδες.
11: Βοηθητική χώρη. Βοηθητική χώρη των συνοδών των ασθενών, σωστά.
20: Ενώ μην ξεχνάμε ότι εκεί επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, δίπλα από τη Γαδά, υπάρχει και έργο του Υπουργείου Υγείας, μια νέα πολυκατοικία που θα χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είναι της κυρίας Κατσαβάτου,
11: ναι,
20: που θα παρουσιάσει.
11: Ιδωρεά.
20: Γι' αυτό ακριβώς το ρόλο, σαν κοινωνική κατοικία, και θέλουν σκοπός της περιφέρειας Αττικής είναι να μετατραπούν εκεί πέρα σε κατοικίες για να φιλοξενούνται, για να μένουν οι άνθρωποι των ασθενών.
11: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά φυσικά καταδίκασαν όλοι, αλλά και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
21: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άναντρη επίθεση από 150 αναρχικούς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς τη δέχτηκε αυτή την επίθεση διότι δίνει μία μάχη για τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που για 25 χρόνια ήταν σε εγκατάλειψη και τώρα η περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν αυτό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν κάνει το αυτονόητο, δίνει αγώνα για την εφαρμογή του νόμου. Έχει πει ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, ότι όσοι είναι μέσα και το έχουν πραγματική ανάγκη και το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, θα έχουν φροντίδα από το κράτος, ότι έχουμε πάρει μέτρα για να φύγουν οι ποινικοί, να φύγουν οι καταληψίες, όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους.
0: Σωστό αυτό, ναι.
21: Και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα.
11: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε το θέμα του κτηματολογίου, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Υπήρξε και μια σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου στο Οδείο Αθηνών. Εκεί βρέθηκε φυσικά ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τώρα το κτηματολόγιο, το θυμάσαι νομίζω, το θυμούνται και οι ακροατές μας πολύ καλά, μια εκκρεμότητα δεκαετιών για το ελληνικό κράτος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουν εξοδευτεί όχι δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δραχμές από τότε που ξεκίνησε. Τώρα πλέον είμαστε στο 99% ουσιαστικά της ολοκλήρωσης του. Έγινε εκδήλωση ξεχωριστή σήμερα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που συμβολεί την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουν παθογένειας δεκαετιών, αλλά και φαινόμενα διαφάνειας και αυθαιρεσίας και διαφθοράς που ταλαιπώρησαν τη χώρα. Μίλησε για μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί τη χώρα επί σχεδόν δύο αιώνες. Είπε ότι η ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου είναι μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Και είπε επίσης ότι ήταν η Ελλάδα μέχρι τώρα το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα χωρίς ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το επόμενο βήμα είναι οι πολεοδομίες, οι οποίες θα περάσουν από τις υπηρεσίες δόμης, όπως λέγονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια, πολεοδομίες, στο ελληνικό κτηματολόγιο, και είπε ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί πολύ πριν η πρόσφατα της υποθέσης διαφθοράς έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
22: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες, και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάντιζαν τόσες δεκαετίες.
23: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
3: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε.
2: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Ακούτε. Ιόνιον FM.
12: Σήμερα στο θέμα του νόμου Κατσέλη και της στεγαστικής κρίσης αφορά πάρα πολύ κόσμο το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της στέγης και το κόστος αυτής. Πάμε με τη βοήθεια του Μάριο Χριστοδούλου να δούμε τι νεότερα υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό.
13: Καλησπέρα. Έρη, η στεγαστική κρίση, αν μη τι άλλο, αποτελεί σήμερα μια της μεγαλύτερης υποκλίσης για την ελληνική κοινωνία. Όπως παρατηρείτε, τα ενίκια αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματα, ενώ η έβρεση προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ιδιαίτερα για τους νέους, τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προεπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επισημαίνει ότι το πρόβλημα συνδέεται με τη μειωμένη προσφορά κατοικιών, την ύπαρξη χιλιάδων κλειστών ακινήτων, αλλά και την έντονη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, για την αντιμετώπιση της κρίσης, προτείνεται εδώ το Γραφείο Προεπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προτείνει παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και ενισχύουν την προσιτή κατοικία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αξιοποίηση κενών ή ανεκμετάλλευτων κατοικιών, η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, η παροχή κινήτων για ανακαινήσεις παλαιών ακινήτων, και η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για στεγαστικούς σκοπούς. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη στεγαστική πίεση, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη κατοίκηση. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί περιορισμοί σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η μακροχρόνια μίσθωση. Ιδιαίτερα σημασία δίνεται και στην ενίσχυση των νέων που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, προγράμματα χαμηλότερων στεγαστικών δανείων όπως το σπίτι μου, αλλά και στοχευμένες επιδοτήσεις για νέες οικογένειες, θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο που προτείνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους αφορά τις συμπληρωματικές δημόσιες επενδύσεις στην κατοικία, όπως επισημαίνεται, οι πολιτικές που ενισχύουν τη νέα οικοδομική δραστηριότητα μέσω ταχύτερων αναδιαδοτήσεων, μείωση του κατασκευαστικού κόστους και συνεχευμένων αλλαγών στις κρίσεις γης στις αστικές περιοχές είναι αναγκαίες για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελούν τη μοναδική λύση στο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, Έρη, αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινωνικό.
12: Βαθιά κοινωνικό.
13: Βαθιά κοινωνικό.
12: Και το θέμα είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα τα οποία είναι κλειστά, Μάριε, δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται κλειστά διότι είναι και τα Airbnb στη μέση, αλλά είναι γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν μια πολύ καλή ανακαίνιση όταν το ακίνητο είναι 40 και 50 χρονών. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της πολυιδιοκτησίας. Όταν είναι πολλοί ιδιοκτήτες, εκεί πραγματικά υπάρχει μπέρδεμα. Έτσι, οπότε και αυτά τα θέματα πρέπει να τεθούν έτσι υπόψη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να μας πεις αυτή την ιστορία με την ΑΔΕ, η οποία τσίμπησε πραγματικά μια κατασκευαστική εταιρεία που άκουσαν, δήλωνε στην εφορία μόλις 3 ευρώ.
13: Μόλις 3 ευρώ, Έρη. Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής, η οποία αποκάλυψε η ΑΔΕ στις Κυκλάδες, καθώς εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε κατασκευαστική και μεσαιτική εταιρεία. Οι ελεγχτές της Διεύθυνσης ΔΕΟΣ ΕΡΗ, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και μέσα από στοχευμένες διασταυρούς στοιχείων, διαπίστωσαν μεγάλες αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των δύο επιχειρήσεων για το 2024. Στην περίπτωση του μεσητικού γραφείου, οι ελεγχτές εντόπισαν μέσω του site του γραφείου ακίνητα τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει.
12: Ναι.
13: Όταν ζήτησαν τα σχετικά έγγραφα από την εταιρεία, διαπίστωσαν ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στην εφορία. Αρχικά η μεσητική εταιρεία είχε δηλώσει ένα έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο υπέβαλε τροποποιητική δήλωση αναβάζοντας τα έσοδά της στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζοντας κέρδη 229.000 ευρώ. Όμως η έρευνα αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Πολλά από τα ακίνητα που είχαν πουληθεί μέσω του μεσητικού γραφείου ανήκαν στην ίδια την κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγχτές εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ.
12: Εντάξει.
13: Και ζημιές 47.000 ευρώ. Ναι, Έρη.
12: 3 ευρώ. Κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες. Ανέκδοτο, σαν ανέκδοτο ακούγεται, Μάρια.
13: Όντως, σαν ανέκδοτο. Έρη, μετά την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής, η εταιρεία υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση, αυξάνοντας τα δηλωθέντα έσοδά της στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 615.000 ευρώ. Δηλαδή τα 3 ευρώ έγιναν 2,2 εκατομμύρια ευρώ, Έρη.
12: Με μια τροποποιητική, μάλιστα.
13: Με τροποποιητικές δηλώσεις. Οι έλεγχοι βέβαια σαφώς συνεχίζονται και στις δύο επιχειρήσεις, με τις αρχές να εξετάζουν σε βάθος όλα τα λογιστικά του στοιχεία, Έρη.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Λοιπόν, στους δρόμους αύριο είναι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισιτισμό και εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και βεβαίως είναι στην τελική ευθεία όλες αυτές οι διαδικασίες για την αυριανή απεργία. Θα δούμε λοιπόν ποιοι ακόμη θα συμμετέχουν. Έχουν δηλώσει συμμετοχή και σωματεία οικοδόμων και βεβαίως θα δούμε και τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι ώρας τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι πανελλαδική απεργία και αφορά κυρίως τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τους εργαζόμενους στην οικοδομή. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι από την 1η Ιουλίου αλλάζουν όλα στις αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες όπως είναι η Temu, η Shane και η AliExpress. Η Χρυσίτα Νικητάκη έχει το ρεπορτάζ. Τι αλλάζει, Χρυσίτα?
14: Καλό μεσημέρι. Και όσοι πρόλαβαν μέχρι 1η Ιουλίου, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα μπορεί να αγοράζαμε ένα γκάτζετ του 1 ευρώ από την Κίνα. Όμως από την 1η Ιουλίου το ίδιο προϊόν μπορεί να κοστίζει 4 ευρώ πριν φτάσει στην πόρτα του καταναλωτή. Πρέπει να σου πω πως η εποχή των εξαιρετικά φθηνών αγορών από πλατφόρμες όπως ανέφερες και εσύ, η ίδια η Temu, η Steam και η AliExpress, αλλάζει δραστικά καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί από την 1η Ιουλίου νέο προσωρινό δασμό ύψους 3 ευρώ για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν,
12: ναι,
14: πως ότι η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ένα διαφορετικό είδος ή κατηγορία προϊόντας.
12: Αν κάποιος λοιπόν κάνει μία παραγγελία για 10 διαφορετικά προϊόντα στην ίδια αποστολή, θα χρεωθεί πόσο?
14: Θα χρεωθεί με 3 ευρώ στο κάθε προϊόν. Δηλαδή, αν το ένα αυτό αντικείμενο κάνει 1 ευρώ, θα κοστίζει ουσιαστικά 4 ευρώ. Αν το προϊόν κάνει 20 ευρώ, τότε θα φτάσει τα 23. Δηλαδή, αν παραγγείλουμε 3 διαφορετικά προϊόντα, μία μπλούζα, ένα παιχνίδι, ένα άλλο gadget, η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει τα 9 ευρώ, αφού κάθε κατηγορία χρεώνεται ξεχωριστά. Τώρα όμως, αν αγοράσουμε 3 ίδιες μπλούζες ή 5 ίδια gadget, η χρέωση θα επιβληθεί μόνο μία φορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Αυτό πρέπει να σου πω πως θα ισχύσει το μέτρο τουλάχιστον έως και το 28, τον Ιούλιο του 28, και αυτό που υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το μέτρο έρχεται για να αντιμετωπίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργούν, έτσι όπως καταλαβαίνεις, οι μαζικές εισαγωγές πολύ φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και φυσικά για να ενισχύσει τους ελέγχους σε δισεκατομμύρια μικροδέματα που κατακλείζουν κάθε χρόνο την ευρωπαϊκή αγορά.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Κρήτη και στον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά, για μια αποκλειστική είδηση, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παντελή στο παρακριτικά.gr. Μιλάμε για μετανάστες που έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες ο καλός συνάδελφος. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία ακόμη ερευνάται σε προανακριτικό επίπεδο από πλευράς των λιμενικών αρχών και φαίνεται να αποκαλύφθηκε κατά την τελευταία καραβιά, όπως λέμε, με 38 μεταναστών που φιλοξενούνται στην προσωρινή δομή της Αγίας. Τι έχει συμβεί? Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται από τις λιμενικές αρχές ότι ένα άτομο οθήθηκε από ομοεθνείς του και το έριξαν μέσα στη θάλασσα μεσοπέλαγα και η βάρκα συνέχισε την πορεία της προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Μάλιστα, φαίνεται πως έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έναν Σουδανό και σε άλλα 3 άτομα διώξεις για έκθεση ανθρώπου σε κίνδυνο και έκθεση ανθρώπου σε θάνατο, μέχρι το θάνατο. Ακόμη ερευνάται η υπόθεση. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους λιμενικούς να συνεννοηθούν με τους Σουδανούς μετανάστες που φιλοξενούνται στην Αγιά. Πάντως πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο δεν έχουμε, ενώ παρακολουθούμε τις μεταναστευτικές ροές, δεν το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε. Συνήθως είναι όλοι μαζί, έχουν βέβαια τους καυγάδες τους πάνω στα πλοιάρια, έχουν τις εντάσεις τους, αλλά να πεταχτεί κάποιος στη θάλασσα και μάλιστα εν ζωή, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε.
12: Μάλιστα, Παντελή, πάμε τώρα να μας πεις λίγο τα νεότερα σε σχέση με την υπόθεση της άτυχης σταυρούλας Λεβεντάκη, της 45χρονης γυναίκας που θάφτηκε εκεί στα Χανιά με τον Σκοπιανό, 20 μέρες, 21 μέρες να παίζει θέατρο.
15: Ακριβώς. Να πούμε ότι οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια αρχικά ο 43χρονος Σκοπιανός για την κακουργηματική δίωξη που του είχε ασκηθεί για τα 13 δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν. Εκεί κατά την πρώτη άφηξή του βρέθηκε και ο αδερφός της νεκρής, της άτυχης σταυρούλας Λεβεντάκη, αλλά και μία φίλη της, με την τελευταία μάλιστα να τον αποδοκιμάζει έντονα όταν έφτασε στα δικαστήρια. Μάθαμε στην πορεία της απολογίας του για το θέμα των δενδρυλίων ότι εκδόθηκε και το ένταλμα σύλληψής του με 5 παρακαλώ κατηγορίες συνολικά να τον βαραίνουν, η μία κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ψυχικά ήρεμη κατάσταση. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες κατηγορίες που τον βαραίνουν, μικρότερες, αλλά υπάρχουν και αυτές. Και έχουν να κάνουν με την ταφή ανθρώπου χωρίς άδεια για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρηστία και για απάτη με υπολογιστή. Είναι συνολικά 5 δηλαδή οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Αφέθηκε αρχικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταφέρθηκε ξανά στο αστυνομικό Μέγαρο, όπου η δίωξη ναρκωτικών τον παρέδωσε κατ' ουσίαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και συστήνωσης εγκλημάτων, για να ξανάρθει στα δικαστήρια, να το απαγγελθεί η νέα βαρύτατη βεβαίως κατηγορία και να ζητηθεί προθεσμία από τον σύγχρονο υπεράσπισης του, τον κύριο Τικίλη, για να απολογηθεί, που δόθηκε μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι χαρακτηριστικό πάντως της ημέρας,
12: και με αυτό να κλείσουμε.
15: Να κλείσουμε, ότι καταθέτει μήνυση ο αδελφός της 45χρονης Αυλούδας Λεβεντάκη σε βάρος της συζύγου του 43χρονου για τα όσα έχει αναφέρει τηλεοπτικά για την νεκρή αδελφή του, τα οποία τα θεωρεί ότι είναι προσβολή στη μνήμη της 45χρονης.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
16: Συμβαίνει τώρα.
12: Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλεο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και περίπου 45 λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθότι στη συμβολή των οδών Ορφέως και Ενότητος στην περιοχή του Εγάλεο έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, εκ των οποίων ο πρώτος όροφος είναι αυτός που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Γίνεται προσπάθειες από τους πυροσβέστες, 35 τον αριθμό, μαζί και με αυτούς εθελοντές, αλλά και 10 πυροσβεστικά εχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει επεκταθεί στους άλλους ορόφους η φωτιά και δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος, ούτε υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Οι πυροσβέστες όμως συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις έρευνες όσο γίνεται προσπάθεια από τους συναδέλφους τους, προκειμένου να γερμός εδώ και περίπου 45 λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθότι στη συμβολή των οδών Ορφέως και Ενότητος στην περιοχή του Εγάλεο έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, εκ των οποίων ο πρώτος όροφος είναι αυτός που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Γίνεται προσπάθειες από τους πυροσβέστες, 35 τον αριθμό, μαζί και με αυτούς εθελοντές, αλλά και 10 πυροσβεστικά εχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει επεκταθεί στους άλλους ορόφους η φωτιά και δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος, ούτε υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Οι πυροσβέστες όμως συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις έρευνες όσο γίνεται προσπάθεια από τους συναδέλφους τους, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά.

0: η φωτιά και δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος, ούτε υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Οι πυροσβέστες όμως συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις έρευνες όσο γίνεται προσπάθεια από τους συναδέλφους τους προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Λόγω και του συμβάντος γίνεται και στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή η οδός Ορφέως είναι κλειστή στο ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή εκεί. Τα αίτια της πυρκαγιάς μέχρι στιγμής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τουλάχιστον για την ώρα δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρισμός. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, να υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ακόμα είναι αρκετά νωρίς μέχρι να σβήσει η φωτιά και να προχωρήσει η προανάκριση. Μένουμε σε αυτά.
1: Το παρακολουθούμε λοιπόν, Σπύρο, και ό,τι είναι μας ενημερώνεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ακούστε μια ιστορία απίστευτο κι όμως ελληνικό. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο το ασθενοφόρο που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχει έρθει εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Άννα. Τι άλλο θα ακούσουμε?
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ Καβάλας καταγγείλει ότι ζητήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, δηλαδή χθες, η καταβολή κομίστρου για την επιβίβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σε φεριμπό της γραμμής Λιμένας και Κεραμωτή. Το ασθενοφόρο μετέφερε 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια, ο οποίος έπρεπε άμεσα να διακομιστεί από τη Θάσο προς το νοσοκομείο Καβάλας. Τώρα, σύμφωνα με την καταγγελία, παρότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενημέρωσε ότι πρόκειται για επίγουσα διακομιδή ασθενούς, ζητήθηκε από υπαλλήλους ακτοπλοϊκής εταιρείας η έκδοση εισιτηρίου και η καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου για το όχημα. Το σωματείο κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό, τονίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την υγεία του ασθενούς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο παραπολιτικά.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, πράγματι προκλήθηκε αναστάτωση καθώς ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τους υπαλλήλους, δηλαδή να πληρώσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εισιτήριο. Ωστόσο, τελικά δεν κατέβαλαν το ποσό αυτό. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει ενιαία ρύθμιση που να εξασφαλίζει αυτόματα τη δωρεάν μετακίνηση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ σε όλα τα δρομολόγια, κυρίως στα μακρινά.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά των οχημάτων που εκτελούν επίγουσες διακομιδές δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γραμμές της χώρας. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ να δώσουν μια απάντηση και σχετικά με το περιστατικό αυτό που συνέβη και σχετικά με το τι πρέπει να γίνεται.
1: Την πρακτική.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί.
2: Όπως είπε, επειδή μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας, Γιώργος Σακάλογλου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι είναι πολλές οι εταιρείες.
2: Ακριβώς. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό για εκεί, ωστόσο αλλού έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχουν φορές που το ΕΚΑΒ καταβάλει, το πλήρωμα καταβάλει το ποσό. Είναι ανάλογα το δρομολόγιο, την ακτοπλοϊκή εταιρεία. Δεν υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση.
1: Πάντως είναι πραγματικά απίστευτο και όμως ελληνικό.
2: Ναι.
1: Ένας υπάλληλος νοσοκομείου, έτσι όπως είναι, ένας δημόσιος υπάλληλος όπως είναι ο υπάλληλος του ΕΚΑΒ, να καλείται να καταβάλει αντίτιμο, mm-hmm. σαν να περνάει ο ίδιος ιδιωτικά με την οικογένειά mm-hmm. του. Εκεί πηγαίνει για τη δουλειά του.
2: Το ΕΚΑΒ,
1: το ασθενοφόρο, δεν είναι γιοταχή, είναι δημόσιο όχημα. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν να πληρώνει κάποιο εισιτήριο για μια μεταφορά.
2: Να μπαίνει στην ουρά και να πρέπει να πληρώσει.
1: Πραγματικά εισιτήριο. Αυτό τώρα. Φυσικά και πρέπει να λυθεί, αλλά μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Θα έπρεπε να μην χρειάζεται καν να γίνει αυτή η διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Σακάλογλου, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ Καβάλας, στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντονά εδώ στα Παραπολιτικά.
3: Έγινε κάτι απροσδόκητο και για μας. Μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι γραμμές ακτοπλοϊκές στη Θάσο.
2: Πάει λοιπόν να μπει μέσα το ΕΚΑΒ με άνθρωπο μέσα.
3: Ζήτησε ο υπάλληλος του πλοίου. Ζήτησε και τους είπε ότι πρέπει να κόψει το εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για εσάς τους δύο.
2: Δηλαδή για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τον ασθενή.
3: Μάλλον ήταν για τους δύο διασώστες.
1: Αυτό προβλέπετε.
3: Εμείς σαν σωματείο έχουμε εστιάσει στο ότι ζητούσε ο υπάλληλος χρήματα από τον διασώστη εν ώρα υπηρεσίας.
2: Πάντως το έκοψε το εισιτήριο.
3: Το εισιτήριο το έκοψε. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δικαιούσε να πάρει τα λεφτά, θα το ζητήσει με μια δαπάνη που θα κάνει στο ΕΚΑΒ. Δεν θα ζητήσεις από τον διασώστη. Η μεταφορά έγινε. Στην επιστροφή δεν ζητήθηκε τίποτα.

0: το μόνο σίγουρο που καταγγέλει, το έχουμε καταγγέλει και στο Λιμεναρχείο της Καβάλας, σαν σωματείο, δεν μπορεί κανένας να διακόψει την εργασία του διασώστη. Η εργασία του διασώστη εκείνη την ώρα είναι να προσέχει τον ασθενή. Μην να πάει να κοβεί εισιτήρια στο ταμείο, να πάει πιο μπροστά στη σειρά για να κόψει εισιτήρια. Να περιμένει την ουρά. Γιατί αυτό έλεγε ο κύριος της εταιρείας.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι η ελληνική αστυνομία και ο ΔΔΕ ξεσκέπασαν ένα κύκλωμα με ρευματοκλοπές. Πήρασαν μετρητές σε σπίτια. Η ζημιά είναι πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
2: Έρη, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Βορείου Ελλάδος, του παρακλαδιού, θα λέγαμε, του ελληνικού FBI στην Βόρεια Ελλάδα, και όπου σε συνεργασία με τον ΔΔΕ έχουν προχωρήσει στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που φέρεται να πραγματοποιήσει παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και επιχειρήσεων αλλαγής σπιτιών με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Οι έρευνες έχουν εκταθεί όμως όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, αλλά και στην Αττική, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Αυτό που είναι όμως συγκλονιστικό είναι ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως στη δικογραφία μπλέκονται 105 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτές τις υποθέσεις ρευματοκλοπής. Και όπως ανέφερες εσύ, η οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο ΔΔΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ και αφορά βεβαίως τις βλάβες που έχουν προκαλέσει οι εμπλεκόμενοι για να προχωρούν στις ρευματοκλοπές. Αν μου επιτρέπεις,
1: ναι,
2: ένα δευτερόλεπτο, είχαμε και μία ακόμα παρεμφερή, θα λέγαμε, αστυνομική επιχείρηση, αυτή τη φορά από τα κεντρικά του ελληνικού FBI από την Αθήνα, σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας, όπου εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση η οποία προχώρησε σε κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς και εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν εξεγνεστεί υποθέσεις που οποίες έχουν διαδραματιστεί στη Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, και οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 4 άτομα. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο λογαριασμός, ο συνολικός λογαριασμός της ζημιάς που έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Έχουμε εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Έχουμε και μία ανάρτηση σχετική του Αμερικανού Προέδρου. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κρατέ των παραπολιτικών. Πριν από λίγο έκανε μια νέα ανάρτηση του Ρώσιαρ τον Ντόναλντ Τραμπ. Ουσιαστικά απαντάει σε όλα όσα αναφέρουν οι Ιρανοί, αναφέρει η Ιρανική πλευρά με φόντο την ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρει ότι όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση του σε περίπτωση βέβαια που χρειαστεί, αλλά διαμηνύει ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Είπε από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν αποδεχθεί οι Ιρανοί όλα τα κομμάτια των σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Θυμίζουμε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Αυτή δε η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται με φόντο τις αναφορές των Ιρανών ότι εμείς δεν συζητήθηκε καν το θέμα στην Ελβετία και δεν υπάρχει καμία τέτοια αποδοχή από Ιρανικής πλευράς σε σχέση με τις επιθεωρήσεις. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια ακόμα τοποθέτηση του Τραμπ, άλλο ένα πολύ σημαντικό κομβικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις και αφορά τα ιρανικά κεφάλαια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι παγωμένα και έχουν παγώσει από την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αποδέσμευση αυτή γίνεται προκειμένου να αγοραστεί καλαμπόκι, σόγια και άλλα αγροτικά αμερικανικά προϊόντα, καθώς και επίσης ιατροφαρμακευτικό υλικό από την Αμερική και πάλι. Αυτή είναι μια νέα απάντηση του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με όσα έχει αναφέρει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αλλά και ο διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ, σε σχέση με τα 12 δις τα οποία αναμένεται να αποδεσμευτούν για το Ιράν και τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει όπου ήθελε εκείνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ περιπεπλεγμένο σκηνικό. Την ώρα επίσης, να πούμε καταληκτικά, όπου ο Γκαλιμπάφ πήγε στο Ομάν και συστήνεται κοινή επιτροπή Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Σαν να σχεδιάζει δηλαδή κάτι διαφορετικό η Τεχεράνη σε σχέση με όσα έχουμε πει
1: για τώρα. Τώρα, Σπύρο, έχουμε αυτόν τον ακραίο καύσωνα. Αποπλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 20 νεκρούς στη Γαλλία. Και είναι αφόρητη πραγματικά η ζέστη και στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά και στην Ελβετία.
3: Συνολικά μιλάμε για 46 νεκρούς σε Γαλλία και Γερμανία, Έρη. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών εξαιτίας ουσιαστικά του γεγονότος ότι προσπαθούσαν να βρουν ανάσες δροσιάς.
1: Δεν είναι προετοιμασμένοι. Δεν είναι προετοιμασμένοι σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό ακριβώς. Θυμίζει λίγο την εποχή τη δική μας του 1987. Τότε που είχαμε έναν φωνικό καύσωνα εδώ στην Αθήνα. Και βεβαίως είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς. Για συνέχιση, Σπύρο μου.
3: Πολύ σωστά, Έρη. Και πιθανότητα ο λόγος είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα. Θυμίζουμε, είναι ο μέγα εμποδιστής.
1: Ναι.
3: Ο μέγα μπλόκερ, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα κύμα ακραία ζέστης, το οποίο φαίνεται να είναι κατεστημένο, έτσι είναι η πρόβλεψη των μετεωρολόγων. Πάνω από την, από σχεδόν ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη, οι θερμοκρασίες είναι χαρακτηριστικές. Στη Γαλλία είχαμε 44 και 45 βαθμούς, αντίστοιχη εικόνα στην Ισπανία. Στη Βρετανία το θερμόμετρο αναμενόταν να ξεπεράσει τους 39 και 40 βαθμούς, ίδια εικόνα όπως είπαμε και στην Γερμανία. Αυτό βέβαια προκαλεί και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα συνολικά στον κρατικό μηχανισμό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο συναγερμός αυτός παραμένει. Σήμερα αναμένεται να είναι και μια πάρα πολύ ζεστή μέρα για τις περισσότερες χώρες στην Δυτική Ευρώπη, μεταξύ άλλων την Ισπανία και την Βρετανία. Και να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό το κύμα ζέστη φτάνει ακόμα και την Ιρλανδία. Δηλαδή αγγίζει ουσιαστικά βόρειο Ατλαντικό και το πιο δυτικό τμήμα πλέον της Δυτικής Ευρώπης.
1: Και αυτό θα πάει και προς την Μεγάλη Βρετανία, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται με καταιγίδες, έτσι.
3: Ναι, είχαμε ακριβώς. Αυτό δείχνει νομίζω και τις πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις, γιατί είχαμε ένα ρεκόρ καταγραφής κεραυνών στην Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε φαίνεται και πάλι όλη αυτή η διαταραχή γίνεται απόλυτα εύληπτη, απόλυτα αντιληπτή.
1: Κλιματική αλλαγή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ισπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη για τις αθλητικές ειδήσεις. Αγιάννης Αντετοκούμπο πάει στους Miami Heat. Είναι μια ανακοίνωση φυσικά βόμβα. Και βεβαίως ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον πλανήτη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πρώτο θέμα παντού. Στο παγκόσμιο μπάσκετ, σε Ελλάδα, NBA, Ευρώπη. Το περιμέναμε, ναι. Η αλήθεια είναι. Είχαμε και την πληροφόρηση ότι πριν το draft του NBA θα έχουμε τα νεότερα. Celtics και Miami Heat ήταν και οι δύο ομάδες που κατοχτυπήθηκαν για την απόκτησή του. Τελικά καταλήγει στη Φλόριντα. Και μάλιστα να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα χρυσό συμβόλαιο με απολαβές. Θα πούμε λίγο συγκεκριμένα. Αρχικά μεταφέρεται στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει στους Bucks, το οποίο έχει απολαβές ύψους 58.456.566 δολαρίων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Διαθέτει player option. Και αν τα βάλουμε όλα αυτά στην ζυγαριά, μιλάμε για ένα τετραετές συμβόλαιο το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 275 εκατομμύρια δολάρια. Είναι μέσα στο πρόγραμμα το πώς θα κινηθεί ο ίδιος ο Αντετοκούμπο, γιατί εννοείται ότι μία από τις βασικές παραμέτρου είναι αν θα αποφασίσει να επεκτείνει το συμβόλαιο. Αποχώρησε από το Milwaukee γράφοντας ιστορία. Πρώτος σκόρερ, πρώτος rebounder, πρώτος passer, πρώτος σε λεπτά συμμετοχή σε blocks, σε επιθετικά rebound, σε εύστοχα shoot. Και επιτυχίες τι κάνει, πάει στους Miami Heat, οι οποίοι έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 2013. Εύχονται να είναι ο ηγέτης τους, αυτός ο οποίος θα τους οδηγήσει ξανά σε επιτυχίες. Εντάξει, πρόκειται για μια ομάδα που δεν είναι ακριβώς στην πρώτη γραμμή,
1: ναι.
4: Γιατί κάποτε είχε τη δυναστεία της, ήταν πολύ δυνατή τη σεζόν 2012-2013, όταν είχε και το LeBron James στο ρόστερ της, πλέον είναι πιο από δυναμωμένη.
1: Πάμε να μας πει, Σοφία, λίγο για τη δράση του Μουντιάλ, στο ένα λεπτό που μας απομένει, λίγο τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τι περιμένουμε σήμερα.
4: Φύγαμε για Μουντιάλ. Μετά κόπο και βασάνο έγινε το Γαλλία Ιράκ λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε διακοπή. 3-0 οι Γάλλοι. 2 γκολ ο Εμπαπέ. Νορβηγία σε μεγάλη 3-2. Η Ορδανία Αλγερία 1-2. Και σήμερα το μενού έχει Κριστιάνο Ρονάλντο. Στις 8 Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν. Τη σκητάλη παίρνει η Αγγλία στις 11 που αντιμετωπίζει την Γκάνα. Φυσικά έχουμε αγώνες και τα ξημερώματα. Στις 2 έχουμε Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από όλους τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς και από μένα, την Έρη Πανάγου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ιόνιον FM.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιωάννης Νεφέρα.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα κλείνουμε στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τριτούλα λοιπόν σήμερα, 23 Ιουνίου. Παιδιά, εντάξει, νιώθω πιο καλοκαίρι από ποτέ, μην πω ψέματα. Θα κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με καλοκαιρινή διάθεση. Θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, γεμάτο trends και φυσικά γεμάτο tips, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω φάει πραγματικά ό,τι γλυκό υπάρχει και το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από ποτέ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά χωρίς tips, ελπίζω, και φυσικά η καλύτερη μουσική της πόλης έρχεται αμέσως τώρα. We'll be right back.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, να σας πω ότι μία Αθηνά κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν, το Μουντιάλ είναι έτσι πολύ χαϊπαρισμένο αυτές τις μέρες. Viral στους πίνακες τηλεθέασης με 33% παιδιά, που νομίζω ότι σκόραρε, μην πούμε ψέματα. Viral όμως και λόγω του νέου τραγουδιού της Ακύρα που έχει γίνει έτσι και TikTok trend, παιδιά. Ας το κάνουμε κι εμείς, θα έλεγα εγώ. Γενικότερα νομίζω ότι αν το κάνεις, η επιτυχία είναι σίγουρη όσον αφορά τα views και τα likes. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο και φυσικά μένετε στην παρέα μας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα εξωτερικά. Love Island, λοιπόν, ένα παιχνίδι που στην Αμερική είναι στον 8ο κύκλο και πάει τρένο. Ένα παιχνίδι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια και νομίζω δεν είχε επιβιώσει για περισσότερο από 5 επεισόδια. Ο 8ος κύκλος, λοιπόν, τερμάτισε τον σκανδαλόμετρο. Έχουμε ξαφνικό θάνατο, δημόσιο σεξ στη βίλα και προκλητικά γενικότερα πλάνα στη δοκιμασία με τα φιλιά. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι έχουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε προφανώς να συμβούν. Ο θάνατος αφορά ένα κορυφαίο στέλεχος πίσω από τις κάμερες που πάγωσε γενικότερα την παραγωγή και εννοείται τους παίκτες που ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένοι. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να στιγματιστεί η φετινή σεζόν ανεξίτηλα. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Για πείτε μου λίγο, βλέπατε Love Island εσείς? Θέλω τα μηνύματα στο Instagram μας, παιδιά, το έχω απορία. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Viral Radio Show.

Λένα ζευγαρά, παιδιά, δεν έχω σχολιάσει τόσες μέρες και νομίζω το τι θα αυτή εδώ πέρα η στιγμή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, γιατί Λένα ζευγαρά με το τραγούδι Πάμε Πάμε έχει γίνει viral στα social media, γιατί το κορίτσι μας κυκλοφορεί με τους μουσικούς της όλη την Αθήνα και μάλιστα κατέληξε και σε σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν ήταν τυχαίο. Ήταν, παιδιά, γιατί θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί. Όχι να πρωταγωνιστεί, εντάξει, υπερέβαλα λίγο γιατί αγαπάω Λένα. Ναι, έχει έναν έτσι ρόλο στην σειρά σούπερ ήρωες του Αντένα, όπου υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και γενικά πολλοί celebrities παίρνουν από εκεί. Έχουμε δει ακόμα και Γιώργο Λιάγκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: τώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Ακούτε τη φωνή της Τρίτης από το Ionion FM.

ξανθιές μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές γυναίκες, πολλές.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

ουρανούς της σκουριάς κρατούν την τελευταία τους ελπίδα. Οι λαμπερές λαμαρίνες, τα κραυγαλαία μέταλλα, βουλιάζοντας τα αβέβαια νερά της Αθανασίας. Απόσπασμα από το Άγιο Όρος του Γιάννη Αγγελάκα.

Το χέρι του πάνω μου, καθώς κέντρισμα άγριας λιμονιάς, αρχές άνοιξης. Την άλλη χρονιά δεν στεκόσουν από την ευωδία. Άγρια λιμονιά της Χρύσης Κοντογεωργοπούλου.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στου κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπή στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
14: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Union FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι μαζί σας στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Ομπινιάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με τόσο βαρούντας είναι τα σίδερα.

παλιά, πριν το καλό και το κακό είναι δυσυπόστατα πάντοτε, γενικότερα οι έννοιες είναι δυσυπόστατες. Ξόρκιζαν λοιπόν τα μεγάλα κακά, αλλά και γλεντούσαν, χαίρονταν τα μεγάλα καλά με δυνατή μουσική, με πολλά όργανα. Ίσως για τους αποκρυφιστές να είναι αυτός ο υδροχώος, αυτή η εποχή που έρχεται, ήρθε, θα έρθει, τη διανύουμε ήδη. Εδώ την ερμηνεύει ο Μανώλης Ολιδάκης.

Και μιας και πιάσαμε τους αποκρυφιστές, θυμίζω μόνο, και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, έχει τις δικές του σκέψεις, ότι ο Νίκος ο Παπάζογλου, αυτός ο μοναδικός ποιητής και μουσικός και ερμηνευτής, έχει παράξενα τραγούδια, όπως τον Υδροχό που ακούσαμε τώρα και είναι δικό του, όπως το Μανδραγόρα, όπως τους Αόρατους Σταυρούς στο τελευταίο του άλμπουμ. Έρχεται το ένα να προλογίσει το άλλο. Κάποτε έπιαναν αυτούς που έκαναν τη δική τους επανάσταση, που και που τους άξιζε πολλές φορές, τους ληστές, γιατί έκλεβαν τους ανθρώπους και έκαναν φωνικά και κρίματα και φοβόταν ο κόσμος. Τώρα όμως που μας ληστεύουν με νόμο, δεν τους πιάνει κανένας. Πάμε ρε Γιάννη.

2310-42-100 είναι το τηλέφωνο για να τα λέμε. youngfm.gr το σπίτι μας στο διαδίκτυο. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook, για να ανταλλάσσουμε σκέψεις, συναισθήματα και ό,τι άλλο έχει η ψυχούλα μας μέσα. Έρχεται μια ανάσα του τρελού, του Δημήτρη, του Ζερβουδάκη, η οποία όμως λέει μεγάλες αλήθειες για εκείνη την ευθύνη

Κάποτε, τώρα είδατε, προσπαθώ να φτιάξω συναισθηματικό κλίμα επικοινωνίας στο δικό σου αυτή και στα δικά μου λεγόμενα. Και ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει για κολοκυθόπιτες και για ήχους μπερδεμένους. Βρε παιδί μου Νίκο μου, φταίει ο δέκτης σου. Δεν φταίει παιδί μου, εμείς μια χαρά είμαστε, καμπάνα που λέμε στο χωριό μου ρε παιδί μου. Κοίταξε το δέκτη σου, γύρισε το κουμπάκι λίγο. Να δούμε δηλαδή να φτάνουμε ως εκεί, σε εκείνη την απόκριμνη γωνιά της ηλιακής γης που βρίσκεσαι. Κάποτε λοιπόν σεριάνιζα με έναν παράξενο τύπο, ο οποίος όταν πηγαίναμε σε δάση ή σε βουνά συνήθιζε να κουμπάει την παλάμη του επάνω σε πράγματα, σε βράχους, σε κορμούς, και δεν είχα σκεφτεί ποτέ τίποτα για αυτά. Τα θεωρούσα πράγματα της φύσης, αλλά άψυχα, αλλά με κάποια ιδιαίτερη λειτουργία. Και όταν το ρώτησα μου είπε ότι το κάθε πράγμα έχει τη δική του ενέργεια και οτιδήποτε είναι δημιουργημένο επάνω στην γη έχει τη δική του επικοινωνία μαζί με εμάς. Αυτή είναι η πέτρα

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionion FM.

αν θέλετε να κλείσετε τώρα τα μάτια, Δημήτρη, μιας και ήρθες, είναι καλή αρχή. Κλείστε τα μάτια λοιπόν και αφαιθείτε σε τραχείς ήχους, αλλά γλυκούς.

ξεχωρίζουμε μια εικόνα. Την ξεχωρίζουμε με το ψηλάφισμα. Την ξεχωρίζουμε με τη σκέψη, όπως τη δημιουργούμε ή όπως θα θέλουμε να τη ζήσουμε. Δεχόμαστε κάτι το

με κάποιον ο οποίος είναι διαφορετικός από εμάς. Όλοι έχουμε γελάσει χωρίς να το θέλουμε με άλλους που τον πειράζουν ή με κάτι που φαίνεται στην εικόνα της κοινωνίας τραβηγμένο ιδιαίτερο. Τους λεγόμενους τρελούς του χωριού. Ο καθένας από αυτούς όμως έχει μια ιστορία, ένα παραμύθι. Δεν μπορώ να βάλω ταμπέλα στο γέλιο όταν βλέπεις κάτι και σου δημιουργεί ευθυμία ή γελάς από ντροπή ή γελάς γιατί δεν το έκανες ποτέ ή γελάς γιατί κάποιος πειράζει τον άλλον. Δεν λέω ότι όλοι είναι κακοί, όλοι το έχουμε κάνει, αλλά οφείλουμε να ξέρουμε ότι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει πάντοτε μια παράξενη τραγική ιστορία. Ο καθένας μας κάτι πληρώνει. Αυτός είναι ο Μιλτός ο Πασχαλίδης.

βαθιά αναπνοή.

Κι αν αυτή με τον Βασίλη ήταν μια μεγάλη βουτιά, έρχεται μια ακόμα μεγαλύτερη. Απλά πρέπει να ανέβουμε για λίγο για να γεμίσουμε αέρα. Τώρα σε αυτή θα πάμε να συναντήσουμε κοράλια, αλλά εκεί στο μαύρο της θάλασσας που δεν φτάνει το φως.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
8: και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Ακούτε Ionian FM. Ionian.

Απλά μια ψυχή μου ζήτησε τούτο που ακολουθεί τώρα. Και αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να καταλάβεις το παιχνίδι της μοίρας, με την ευρύτερη έννοια όμως. Όχι της μοίρας όπως λαογραφικά τη γνωρίσαμε. Και ακόμα όμως, κι αν η μοίρα παίζει παιχνίδι μαζί σου και οι μοίρες σε μοίραν κάπως, πρέπει να έχεις αυτό που λέμε, και να μην παρεξηγηθεί η έκφραση, μαγιά. Να μπορέσεις να δημιουργήσεις τη δική σου ή να κάνεις παρτίδες με άλλες μοίρες. Και εσύ, φίλε που μου το ζήτησες αυτό, έχεις φτιάξει τη δική σου. Είναι η Τάνια Τσανακλίδου.

Μη τραγουδώ κιόλας. Τραγουδώ γιατί, να τώρα, αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Η Δήμητρα ζήτησε τις μοίρες. Εγώ που γνωρίζω τη Δήμητρα πολλά πολλά χρόνια, μπορώ να καταλάβω περίπου γιατί τη ζήτησε. Αλλά ένας άλλος άνθρωπος, άσχετος από εμένα και τη Δήμητρα, μου έγραφε ένα μήνυμα υπέροχο. Αυτός με την οικογένεια ραδιοφωνική και λέει: δεν ξέρω ποιος σου ζήτησε τις μοίρες, αλλά μόλις με έσφαξες. Γιατί βρε φίλε? Οπότε αν θέλετε να χρεώσετε κάτι για τούτο το τραγούδι, να το χρεώσετε σε αυτή την παράξενη ψυχή που το ζήτησε. Πάμε, Γιάννη, να συνεχίσουμε.

που δεν έχει μάγκες πια και έχουν τελειώσει κι αυτοί. Είναι λίγοι. Χωρίς όμως η μαγιά να μετριέται έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους κάποιοι. Αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας.

παράπονο του Μανώλη του Μητσιά. Και θέλω να δώσετε βάση στα δύο επόμενα τραγούδια που ακολουθούν. Το ένα είναι εισαγωγή από άλλο καλλιτέχνη και το δεύτερο από άλλο καλλιτέχνη. Είναι για να καταλάβουμε ότι πάντα όταν κάτι ξεκινάει καλά ή λιγότερο καλά, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει και το ίδιο. Όταν μιλάμε για συναισθήματα, για ψυχές, για επιρροές, τα πάντα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οπότε να έχετε το νου σας. Οι δύο καλλιτέχνες που θα παίξουν αυτό το μικρό μουσικό θεατρικό δρόμενο είναι νοητά βέβαια. Ο Βασίλης ο Σκουλάς και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το ΚΤΕ Λιλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

που αγαπάς δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις μια αγκαλιά από μια άλλη ή μια αλήθεια από μια άλλη. Ούτε είναι, ναι, okay, τι σου ταιριάζει. Όλα μπορούν να σου ταιριάξουν εν δυνάμει και όλα να μην σου ταιριάξουν. Έχει βαρύτητα το κάθε άκουσμα, τη δική του. Αλλά δεν εννοώ τη βαρύτητα που συνδέουμε εμείς με στην ψυχή μας το κομμάτι για κάτι που εμείς νιώθουμε, έχουμε ζήσει, που μας ταξιδεύει. Εννοώ πόσο είναι σαν σαϊτιές τα τραγούδια, πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν. Πάμε να δούμε αυτό που έρχεται, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει.

0: παράξενο αυτό που συμβαίνει και με συγκινεί πολλές φορές και με κάνει να χαμογελώ, γιατί γίνομαι χωρίς να το θέλω, αλλά είναι καλό, είναι ευλογημένο ο σύνδεσμος και τα συναισθήματα και τις σκέψεις των ανθρώπων που είναι εδώ επιβάτες στο καραβάκι, στο κουτί της Πανδώρας. Και μόλις μπήκε της Άρνης στο νερό, που αυτό το τραγούδι μαζί με ένα άλλο τραγούδι μου του ζήτησε ο Δημήτρης, και για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω, δεν μπορείς να εξηγήσεις πάντα συναισθήματά σου, είπαμε να βάλουμε τη Άρνη στο νερό. Έστειλε η Δήμητρα μήνυμα, η οποία είπε ότι δεν το πιστέψεις. Αυτό ήθελα να ακούσω τώρα το τραγούδι. Και σκέφτηκα λοιπόν, απαντώντας και χαμογελώντας τη Δήμητρα, ότι ίσως τελικά, όχι ίσως, μάλλον, πιθανόν, με κάποιο τρόπο να ενωνόμαστε όλοι εμείς. Να υπάρχει μια είδους παράξενη, μουσική, επικοινωνιακή ή άλλη ένωση. Μετά από αυτό, να σας γνέψω με τον Γιάννη τον Πάριο, ένα απίστευτο τραγούδι. Πώς να ξεχάσω. Μείνε συντονισμένη, θα τα πούμε αύριο στις 8. Την αγάπη μου.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό, από τον Μίκη και από εσάς. Που δεν τραγούδησα αυτά τα πράγματα. Τα τραγούδια. Ίσως ορίμασα τώρα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ωχ, τσάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ionion FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

χθες γυρνά σελίδα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ.

εγώ να πονέσω μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω, δεν είναι

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.

Έτσι σας βρίσκουμε σήμερα με τραγούδια που μιλάνε για όνειρα και καλοκαίρια. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, ήταν εδώ η διασκευή του Γιώργου Δημητριάδη σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ, ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στα όνειρα, εδώ συναντάμε την Κλαβδία και στο τελευταίο της τραγούδι, το όνειρο.

επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει από διάφορες εκτελέσεις, από διάφορες φωνές και το έχουμε αγαπήσει πολύ. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, εδώ όμως έρχεται η Γιώτα Νέγκα και έτσι με το δικό της τρόπο μας λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μυρίζει καλοκαίρι. Πλάι στο νερό, η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει σε λόγια και διασκευή πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να την απολαύσουμε.

πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι επίσης καλοκαιρινό, είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτή την πολύχρωμη και πολύ όμορφη διασκευή που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια σε αυτό το Μπαμπολέιο, ή αλλιώς θα στο λέω.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Ιόνιον FM.

Ως εδώ μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εμείς όμως όχι ως εδώ, έχουμε ακόμα μία ώρα στον αέρα, μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συναντάμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Κανά, του Πόθου Ταγρή.

άλλη μία ακόμα διασκευή σε αυτή την πολύ γνωστή παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη μόλις κυκλοφόρησε εδώ είναι ο Κώστας Ριανταφυλλίδης, ο οποίος με το δικό του τρόπο ερμηνεύει ξανά αυτό το πολύ γνωστό ρεμπέτικο.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

Ήταν περίπου πριν από 20 χρόνια όταν η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε λόγια ελληνικά σε αυτή την πολύ αγαπημένη αργεντίνικη μελωδία. Το έδωσε στο τρίφωνο και στη συνέχεια έγινε το «Να μ' αγαπάς» που όλοι ξέρουμε.

0: Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κατευθείαν από το θέατρο και από εκείνη την παράσταση που είχε κάνει ο Γιάννης Μπέζος, τον Φιλάργυρο στο Εθνικό. Τα τραγούδια και τη μουσική τότε είχε γράψει ο Κωστής Μαραβέγιας και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε το Τίποτα Πια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.
1: Το τίποτα δεν σε ξεχνά, ό,τι έχει.